Γιώργος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: κόσμος.
1: Like 93,6 και 107.

93,6 και 107. On the radio, he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

Ρυθμός. Like 93,6 και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Biz 2026 για ένα ακόμα χειροκρότημα. Οι τέσσερις παραστάσεις που ξεχώρισαν στο Off of Athens 2025 επιστρέφουν στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Επικολωνό για περιορισμένες εμφανίσεις. Blanche, Tender, Σε περιμένουμε καιρό, Πειραιός 12. 6 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Επικολωνό. Τρέξτε να κλείσετε θέση. Προπόνηση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
4: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
5: Κόσμος 93,6.

Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω και καλό χειμώνα σήμερα. Κρύο στην Αθήνα και όχι μόνο. Εμείς εδώ είμαστε και σήμερα στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμους μέχρι τις 8 η Λιάνα Μαστάθη. Ελπίδα Παπουτσί μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ήδη 7 λεπτά μετά τις 6. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, έχουμε το Viber, το Κόσμος Radio γράφεται, ανοίγει σελίδα, στέλνετε μήνυμα. Έχουμε τα social media πάντα, το Facebook και το Instagram και το τηλέφωνο 210-6066-429. Δευτέρα σήμερα, παντού σε όλες τις ειδήσεις βλέπεις αυτές τις μέρες πόσο ακρίος είναι ο καιρός, πόσο έχουμε κάνει νέα ρεκόρ σε χαμηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα και ο Απρίλιος θεωρείται ένας από τους ψυχρότερους μήνες στην ιστορία της Ελλάδος. Όμως θα το ξεπεράσουμε, θα δούμε αναλυτικότερα για τον καιρό σε λίγο. Προς το παρόν ένα τραγούδι, έβλεπα χθες ένα βίντεο κλιπ με την Κάρολ Κίνγκ που έχει γράψει το τραγούδι. Να ακούει την Αρίθα Φράγκλιν να το ερμηνεύει. Κάρολ Κίνγκ συγκινήθηκε με την ερμηνεία και νομίζω όλοι συγκινούμαστε όταν ακούμε την Αρίθα Φράγκλιν να τραγουδάει You Make Me Feel Like a Natural Woman. Καλημέρα και πάλι.

Πάμε λοιπόν να δούμε για τον καιρό σήμερα τι λέει η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπεται, λέει, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες στις πρωινές ώρες, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, και υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά Ηπειρωτικά και στη νότια Πελοπόννησο. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 17 βαθμούς, στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα μέχρι 22 βαθμούς, Δυτική Ελλάδα 20 βαθμούς, στην Κρήτη μέχρι 18 βαθμούς. Όταν η Κρήτη έχει 18 βαθμούς, καταλαβαίνετε ότι και εμείς έχουμε κρύο, και στα Δωδεκάνησα θα φτάσει μέχρι τους 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, αραιές νεφώσεις, θερμοκρασία εκεί μέχρι 18 βαθμούς, και στην Αττική και εδώ λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από, λέει, 9 μέχρι 22 βαθμούς, αλλά στα βόρεια τμήματα θα είναι χαμηλότερη. Η αλήθεια είναι ότι πριν από λίγο εδώ βόρεια η θερμοκρασία, δηλαδή πριν από περίπου 10 λεπτά, ήταν στους 8 βαθμούς, ενδεχομένως να έχει ανέβει ένα βαθμό, αλλά θα φτάσει μέχρι τους 22-23 βαθμούς στην Αθήνα. Είναι ιστορικά, λέει, χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Διαβάζω κάτι άρθρα. Ντύθηκε στα λευκά η χώρα ένα μήνα πριν το καλοκαίρι. Μοναδικές εικόνες από χιονισμένα τοπία, ψυχρότερος από το κανονικό Απρίλιος του 26. Αλλά διαβάζω επίσης ολική μεταβολή του σκηνικού από Δευτέρα. Επιστρέφει δηλαδή η άνοιξη από σήμερα, και μέχρι να τελειώσει αυτή η εβδομάδα θα φτάσουμε και στους 30 βαθμούς στη μέγιστη. Να σας πω ότι αύριο η μέγιστη θα είναι στους 26, που σημαίνει μέσα στην εβδομάδα θα ζήσουμε όλες τις εποχές. Γι' αυτό και θυμήθηκα και τον Ντέμι Ρούσο να τραγουδάει Spring, Summer, Winter and Fall. Τα ζούμε όλα μαζί.

καταπληκτική φωνή που έχει ο Chris Isaac, έτσι. 13 Ιουνίου έρχεται για μια συναυλία στο θέατρο Λυκαβητού, εδώ στο Wicked Game. Πάμε να δούμε, ξεκινάμε από το ημερολόγιο της ημέρας και το 1975, όταν η Νάντια Κομανέντσης, ηλικία μόλις 13 ετών, ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια Ευρώπης στους Πανευρωπαϊκούς της Νορβηγίας. Είναι η ίδια κοπέλα που ένα χρόνο μετά, το 1976, 14 χρονών, η Νάντια Κομανέντση, με καταγωγή από τη Ρουμανία, αφήνει άναυδο τον κόσμο όταν βαθμολογείται με 10 από τους κριτές τότε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μοντρεάλ. Είναι το πρώτο τέλειο δεκάρι στην ιστορία της ενόργανης γυμναστικής. Έχουν ακολουθήσει κι άλλα, αλλά αυτό ήταν το πρώτο, και μάλιστα το σκορ εμφανίστηκε τότε στην οθόνη ως 1.00, επειδή ο πίνακας δεν είχε προγραμματιστεί να δείξει 10. Κανείς δεν φανταζόταν ότι μπορεί να επιτευχθεί το 10. Το κοινό είχε ξαφνιαστεί, έπειτα παραλυρούσε. Η Νάντια Κομανέτσι, μάλιστα, η οποία μένει στην Αμερική μετά από το 1989 που έφυγε από την Ρουμανία, παντρεύτηκε έναν επίσης Ολυμπιονίκη και μένει στην Αμερική, έκανε, διάβασα πρόσφατα, το πρώτο της τατουάζ, το οποίο είναι ένα σχέδιο που βρίσκεται στον αστράγαλό της και είναι συμβολικό και που εικονίζει τους Ολυμπιακούς κύκλους, και από κάτω τον αριθμό 1.00, γιατί όπως είπαμε και πριν δεν υπήρχε το 10, στην οθόνη είχε εμφανιστεί το 1.00. Για την ιστορία να πούμε ότι είναι τώρα πάρα πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο να πάρει κάποια αθλήτρια το δεκάρι, γιατί υπάρχουν νέα κριτήρια από την Διεθνή Ομοσπονδία Γυμναστικής. Έχει ένα νέο ανοιχτό σύστημα βαθμολόγησης που είναι για δυσκολία, για εκτέλεση, που κάνει, διαβάζω, το τέλειο 10 πρακτικά αδύνατο να ξανασυμβεί με την παλιά του τουλάχιστον μορφή. Και την ίδια χρονιά, το 1974, στο νούμερο 1 του αμερικανικού chart για 5 εβδομάδες θα βρίσκεται το soundtrack της ταινίας The Sting, από όπου θα ακούσουμε το Entertainer, το μουσικό θέμα από Scott Joplin.

River, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Holly Golightly. Η Audrey Hepburn το 1929 έχει φύγει από τη ζωή, βέβαια, από το 1993. Το Moon River από το Breakfast at Tiffany's μας τη θύμισε. Πάμε να δούμε λίγο ακόμα. Έχουμε αρκετά στο ημερολόγιο της ημέρας σήμερα. Σαν σήμερα 1878 ο φωνογράφος παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο Grand Opera House. 1882 υπογράφεται η σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας Μεταλλουργία Λαβρίου για την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών Λαβρίου με διακλάδωση προς την Κηφισιά. 1904 σε συμφωνία καταλήγουν ο Charles Rolls και ο Henry Royce. Όπως καταλαβαίνετε, η εταιρεία Rolls Royce ιδρύεται. 1905 στην Αμερική συνεχίζεται με αμύωτο ρυθμό η αποβίβαση μεταναστών από όλη την Ευρώπη και μέσα σε μια μέρα σαν σήμερα διέρχονται από το Ellis Island 5.335 επιβάτες. Το Ellis Island που έχει και μουσείο τώρα, μπορείτε αν βρεθείτε εκεί να το δείτε, είναι αρκετά συγκινητικό. Την ίδια χρονιά το 1905 ηλεκτροφωτίζεται για πρώτη φορά η οδός Αθηνάς και το 1928, για να περάσουμε και στα γενέθλια της ημέρας, γεννιέται ο Maynard Ferguson και αυτός έχει φύγει από τη ζωή του 2006, ένας εμβληματικός Καναδός τροπετίστας της jazz, αρχηγός big band, παγκοσμίως γνωστός για την φοβερή ικανότητα που είχε να παίζει σε εξαιρετικά υψηλές οκτάβες, και εδώ θα τον ακούσουμε στο Wack Wack.

Συνέχεια με το ημερολόγιο της ημέρας. 1927 ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών. Από το 1929 και μετά θα απονέμει κάθε χρόνο τα βραβεία Όσκαρ. Το 1931, σαν σήμερα, οι Αμερικανικές αρχές κατηγορούν τον Αλ Καπόνε για φοροδιαφυγή, σημαίνοντας έτσι την αρχή του τέλους για αυτή την καριέρα του διάσημου κακοποιού. Διαβάζουμε ότι του επιβλήθηκε ποινή 11 ετών φυλάκισης. Ήταν η μεγαλύτερη που είχε δοθεί ποτέ για τέτοιο αδίκημα μέχρι τότε, και ένα πρόστιμα 5.000 δολαρίων. Πέθανε στις 25 Ιανουαρίου του 1947. Ήταν μόλις 48 ετών όταν έφυγε από τη ζωή ο Αλ Καπόνε, απομονωμένος στην επαυλή του στο Palm Island της Φλόριντα. Είχε αποφυλακιστεί πρόωρα λόγος βαρύς κατάστασης της υγείας του. Είχε κάνει μόνο 8 χρόνια στη φυλακή. Υπέστη ένα εγκεφαλικό επεισόδιο το οποίο ακολούθησε από πνευμονία και πέθανε από καρδιακή ανακοπή τελικά. Και σαν σήμερα το 1959 ανακαινούνται τα πρώτα αμερικανικά φυσικά βραβεία Grammy. Άλμπουμ της χρονιάς, Henry Mancini, The Music from Peter Gunn.

Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα. Μερικά από τα πρωτοσέλιδα, όπως έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στις εφημερίδες σήμερα, απογευματινή. Η θετική ατζέντα Μητσοτάκη αντίθετο στη τοξικότητα, ισχυρό δίκτυ προστασίας στους ευάλωτους πολίτες. Ελεύθερος τύπος, σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση έως 382 ευρώ με αναγνώριση πλασματικών ετών. Εφημερίδα των συντακτών μεταμφίεσε κοινοτική υποχρέωση σε κυβερνητική αγαθοεργία, η απάτη Μητσοτάκη με το πλαφόν. Στα νέα, δασικές εκτάσεις, τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται από το 2025 με αναδρομικότητα επιστροφή 2 ενοικίων και υπομονή μια δεκαετία, καλές συγκοινωνίες, ερωτηματικό, ραντεβού το 2035. Και τέλος, ναυτεμπορική, γεμάτα ταμεία για επενδύσεις οι εισηγμένες, άνοδος του καθαρού δανεισμού κατά 12,5% το 2025, ο προβληματισμός για τις συνέπειες της γεωπολιτικής κρίσης. Και 1982, σαν σήμερα, η Queen κυκλοφορούν το 10ο στούντιο άλμπουμ τους, περιλαμβάνει αυτό το υπέροχο Under Pressure. Εδώ θα τα ακούσουμε σε μια διαφορετική εκτέλεση από αυτή την φοβερή σειρά με διασκευές Rhythm del Mundo.

δύο καλλιτέχνες από το ημερολόγιο της ημέρας. Θα ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής σήμερα Δευτέρα. Αυτή ήταν η Sharon Jones, γεννήθηκε σαν σήμερα 1956. Παρά το μεγάλο της ταλέντο, γνώρισε επιτυχία σχετικά αργά στη ζωή της. Κυκλοφόρησε το πρώτο της δίσκο σε ηλικία 40 ετών. Πριν από αυτό ήταν δεσμοφύλακα στις φυλακές Rikers Island. Έχει φύγει από τη ζωή από το 2016 σε ηλικία μόλις 60 ετών. Και ο επόμενος έχει φύγει από τη ζωή το 2019, γεννήθηκε όμως σαν σήμερα το 1937 ο Αμερικανός ροκ, θα το πούμε, κιθαρίστα, ο Dick Dale, γνωστός ως ο βασιλιάς της surf κιθάρας, εδώ στο Μισερλού, που θα μας πάει μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η Αμερικανική επιχείρηση Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Όπως ανακοίνωσε, ο Ντόναλντ Τραμπ στοχεύει στην ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, δεν προβλέπεται συνοδεία εμπορικών πλοίων από πλοία του πολεμικού ναυτικού, αλλά ένας μηχανισμός συντονισμού κρατών, ασφαλιστικών εταιριών και ναυτιλιακών οργανισμών. Ένα δεύτερο ιρανικό υπερδεξαμενόπλιο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας με προορισμό το αρχιπέλαγος Ριάου, σύμφωνα με εταιρεία παρακολούθησης ναυτιλιακών κινήσεων. Από την Τεχεράνη, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς στα στενά θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμού στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται να απορρίπτει τη νέα Ιρανική πρόταση, σύμφωνα με το Ισραηλινό μέσο Καν. Ωστόσο, ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτείων στην πρόταση και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησής της. Σε αυτό το στάδιο, οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται μόνο στον τερματισμό του πολέμου, όχι στα πυρηνικά, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτίου Λιβάνου. Ο Φρίντριχ Μέρτς δεν θα παραστεί σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία και τη Γερμανία θα εκπροσωπήσει ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για απόσυρση στρατευμάτων δεν συνδέεται με την κριτική του προς τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ο Γερμανός καγκελάριος, ο οποίος ωστόσο επιβεβαίωσε και την πληροφορία ότι προς το παρόν δεν θα εγκατασταθούν αμερικανικοί πύραυλοι στη χώρα του. Φτάνει σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Μία ώρα αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Αύριο αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής. Παρελθόν θα αποτελεί το υπέρογκο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30-50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ξεκινάει από σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος με τοπικές βροχές, καταιγίδες αλλά και βαθμία βελτίωση σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος. Άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 8 μποφόρ. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για την μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
2: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
1: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
2: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
1: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
2: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
1: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
2: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
1: RGNE. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
2: Και στους 104. RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
1: Περικλής Κουκλάκης.
2: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
1: Αυτός είσαι.
2: Από επαγγελματίες.
1: Μου κόβεις την τύχη.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Άφησε ιστορία.
2: Εντάξει, αυτό άφησε ιστορία, γιατί εντάξει, είχε πάρα πολύ κόσμο, αλλά άφησε ιστορία γιατί αυτό μεταδόθηκε στόμα με στόμα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν υπήρχε η διάδοση της πληροφορίας, δεν γινόταν με τον τρόπο που γίνεται τώρα. Ναι. Που είναι πολύ εύκολο, πολύ απλό πράγμα.
1: Ναι. Αυτοί οι γιαγιέδες πρέπει να είναι πολύ θυμωμένοι, λέει και ο Μάκης.
2: Οι γιαγιέδες είναι.
1: Οι Foo Fighters είναι, γενικώ είναι λίγο.
2: Εντάξει.
1: Είναι λίγο.
2: Ωραίοι όμως. Ωραίοι γιαγιέδες.
1: Επειδή σας λέγαμε πριν, δεν ξέρουμε αν ακούσατε και το δελτίο ειδήσεων, επειδή σας λέγαμε πριν για τις νέες εξελίξεις που υπάρχουν στον κόλπο εκεί, στα στενά του Ορμούς κτλ. Τώρα βγαίνουν διάφορες ανακοινώσεις, οι οποίες κάποιες από αυτές είναι και αλληλοσυγκρόμενες. Δηλαδή και οι Αμερικάνοι δεν ξέρουν τι ακριβώς κάνουν. Είπαν μεν ξεκινάμε την επιχείρηση Ελευθερία, έτσι, για να απεγκλωβίσουμε τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό κόλπο κοντά στα 500, τα οποία είναι όλα κατάφορτα με πετρέλαιο. Αλλά τώρα λένε δεν θα συνοδέψουμε τα πλοία ακριβώς. Θα είναι κάτι μεταξύ ενός συντονισμού ανάμεσα στις ναυτιλιακές εταιρείες, στις ασφαλιστικές εταιρείες και τώρα γύρευε. Δεν ξέρουμε πώς ερμηνεύεται αυτό. Εν πάση περιπτώσει είναι μηνύματα τα οποία δεν είναι, απέχουν το ένα από το άλλο.
2: Να συντονιστούμε.
1: Και έτσι
2: παιδιά,
1: δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Απλά να το έχουμε και αυτό κατά νου. Το λέω γιατί σε λίγο θα αρχίσουν να ανοίγουν οι αγορές, θα αρχίσουν να ανεβοκατεβαίνουν οι τιμές και δεν ξέρουμε γιατί γίνονται.
2: Εντάξει,
1: γιατί προς το παρόν υπάρχει μία ασάφεια, έτσι, και μία αγωνία για το τι πρόκειται να γίνει.
2: Θέλει υπομονή. Εκεί.
1: Το έχει δεδομένο. Θέλει υπομονή. Όπως και στην κίνηση στο Κυφισό.
2: Ναι, ναι.
1: Το δεδομένο είναι, έτσι, ότι αυτή τη στιγμή δεν ξέρει κανείς ακριβώς τι θα γίνει. Mm. Δεδομένο επίσης είναι ότι ο κύριος Τραμπ έχει απορρίψει τη νέα πρόταση που είχε καταθέσει το Ιράν μέσω του Πακιστάν. Η οποία πρόταση αυτή ήταν να ανοίξουμε εμείς τα στενά του Ορμούς, να ανοίξετε εσείς τον αποκλεισμό σε δεύτερη φάση, να εμπλουτίζουμε ουράνιο αλλά μέχρι το 3,6% δηλαδή που αποκλείει την παραγωγή πυρηνικού όπλου και τα λοιπά.
2: Να σου πω κάτι, όλα αυτά
1: υποχωρούσαν.
2: Ναι,
1: αλλά,
2: όλα αυτά είναι last week. Ναι. Last year.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει σήμερα. Month.
2: Μπορεί να επανέλθουν, μπορεί να μην επανέλθουν.
1: Αυτό.
2: Δεν ξέρω. Εγώ πια έχω μπερδευτεί.
1: Ναι.
2: Ναι, δηλαδή. Νομίζω ότι πια με όλα αυτά που τους λέει και τις δέσεις που αλλάζει, θα ξεχάσουν γιατί έγινε από την αρχή αυτό το πράγμα.
1: Ναι,
2: με
1: γιατί,
2: ποια πρόφαση τέλος πάντων.
1: Ποιος θυμάται.
2: Όχι, με ποια πρόφαση.
1: Ναι.
2: Ναι. Ρε παιδί μου, έχεις απολεμήσει κάτι.
1: Ναι.
2: Σου επιτίθεται κάτι.
1: Mm-hmm.
2: Ένα κουνούπι. Το κουνούπι ξέρεις, θέλει να σου πει το αίμα. Αυτός τι.
1: Τι, να μην κάνει. Το λέει κάθε τόσο. Αυτό το έχουμε μπεδώσει. Να μην έχει πυρηνικά τυράννη.
2: Καλά, εντάξει, παιδί μου, εντάξει. Είναι κι άλλα όμως. Κι άλλα είχε πει στην αρχή. Εγώ δεν θυμάμαι τώρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Ταξιδεύει στην Εγνατία Οδό ο κύριος Σωτήρης.
2: Ναι.
1: Ήλιο με δοντάρες και γαλάζιο ουρανό.
2: Ναι.
1: Στο ύψος της Κοζάνης. 1 βαθμό θερμοκρασία.
2: Ναι.
1: Να είμαστε όλοι καλά και να χαμογελάμε περισσότερο. Το προσπαθούμε.
2: Τώρα, το Σαββατοκύριακο υπήρχαν δημοσιεύματα,
1: ναι,
2: που έλεγαν ότι με αποχωρούν στελέχη της Μαρίας Καριστιανού. Από πού?
1: Από τον όμιλο που έχει φτιάξει προς το παρόν. Έχει έναν όμιλο, κάτι δεν έχει.
2: Τι όμιλο?
1: Έναν όμιλο.
2: Όχι, τίποτα δεν έχει.
1: Ναι.
2: Δεν έχει κάτι.
1: Μα διάβαζα εγώ και την προηγούμενη εβδομάδα, όχι τώρα.
2: Ναι.
1: Τις προηγούμενες εβδομάδες.
2: Ναι.
1: Ότι αποχώρησαν, ξέρω εγώ, 5 στελέχη από τη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να είχε φτιάξει.
2: Ότι τι
1: τοπικές ενώσεις, τοπικές οργανώσεις, ρε παιδί μου. Ο καθένας τα ονομάζει και διαφορετικά.
2: Δεν έχει όνομα ακόμα.
1: Δεν έχει σημασία, έχει το όνομα.
2: Όχι, το έχω χάσει.
1: Προς το παρόν, όχι. Προς το παρόν έχει.
2: Ναι.
1: Εντάξει, να σου πω τώρα. Καμία αναλογία τώρα. Αυτό που κάνω είναι ίσως η ιεροσυλία. Αλλά και άλλα κόμματα όταν ξεκινούσαν, ρε παιδί μου, αυτό που ήξερες είναι τον αρχηγό.
2: Ναι.
1: Οπότε ήξερες τον αρχηγό, εμπιστευόσουν τον αρχηγό.
2: Ναι.
1: Κατάλαβες. Τα περισσότερα κόμματα στην Ελλάδα ήταν προσωποπαγή. Ιστορικά.
2: Ναι.
1: Τα περισσότερα ήταν προσωποπαγή. Έλεγες, η Δελιγιανική.
2: Ναι.
1: Δεν έλεγες τώρα.
2: Τέλος πάντων.
1: Ναι, αυτό.
2: Τέλος πάντων, βγήκε λοιπόν η κυρία Καριστιανού και είπε,
1: ναι,
2: ότι, προσπαθούμε στο κίνημα να έχουμε την ενότητα στην πράξη.
1: Εντάξει.
2: Ναι.
1: Και είπε και κάτι άλλο όμως.
2: Θέλουν να μας διχάσουν.
1: Αυτό, θέλουν να τις εξαγοράσουν.
2: Ότι εξαγοράζουν κάποιους και τους παρασύρουν με ψεύτικες υποσχέσεις.
1: Ναι.
2: Ποιοι τους εξαγοράζουν?
1: Οι αντίπαλοι.
2: Ποιοι αντίπαλοι και πώς τους εξαγοράζουν?
1: Όλοι οι άλλοι είναι αντίπαλοι.
2: Τι εννοεί τους εξαγοράζουν? Το λέει πολιτικά, ας πούμε, τους εξαγοράζουν.
1: Τους δίνουν χρήματα. Άμα τους δίνουν χρήματα, είναι ποινικά κολάσιμη πράξη. Και ναι. Νομίζω ότι.
2: Ναι.
1: Ναι. Ναι. Αυτό είναι δουλειά του εισαγγελία, δεν είναι δουλειά δικιά μου.
2: Τέλος πάντων.
1: Ναι. Αν υπάρχει ποινικά κολάσιμη πράξη. Αυτό.
2: Ναι, ναι, τέλος πάντων.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων. Όπως και να έχει, υπάρχει.
1: Μια κινητικότητα.
2: Μα
1: αυτή δεν είπε κιόλας ότι θα είναι ιστορικός ο Μάιος, επειδή θα.
2: Βέβαια, το είπε.
1: Το,
2: βέβαια.
1: Θα είναι ιστορικός αυτός ο Μάιος.
2: Αυτός ο Μάιος.
1: Γι' αυτό το.
2: Είναι ιστορικός καταρχήν γιατί ρίξε χιόνια.
1: Είναι για πολλούς λόγους είναι ιστορικός. Άμα ρωτήσεις τον Τραμπ, είναι γιατί γονατίσαμε το Ιράν. Άμα ρωτήσεις το Ιράν, είναι γιατί απαντήσαμε, αποκρούσαμε την επίθεση των εαυτών. Ναι, για τους μετεωρολόγους είναι ιστορικός γιατί χιόνισε πρωτομαγιά στο.
2: Μα ακόμα στρωμένα είναι στην Πάρνηθα.
1: Ναι, ακόμα στην Πάρνηθα.
2: Τα χιόνια.
1: Ακόμα είναι.
2: Ναι, ακόμα. Και τώρα που
1: σου
2: μιλάω.
1: Ναι, ναι. Πού το ξέρεις?
2: Το βλέπω.
1: Το βλέπεις,
2: Το βλέπω, ναι, σε συνδέσεις που γίνονται.
1: Α, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
2: Ναι,
1: λοιπόν, ο καθένας θεωρεί το για κάτι άλλο ιστορικό αυτό το μήνα. Δικαίωμα.
2: Ναι.
1: Ο άλλος είναι ο κύριος Δημήτρης Πρίλη, γιατί είναι ιστορικός, γιατί φύγαν τα κουνούπια. Ξέρω εγώ.
2: Βέβαια.
1: Ο καθένας το αξιολογεί διαφορετικά.
2: Βέβαια, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Δεν το συζητάω.
1: Α πούμε τώρα κάτι άλλο.
2: Τι?
1: Έκανε, λέει, το αεροπλάνο του Πέδρο Σάντσεθ αναγκαστική προσγείωση στην Τουρκία.
2: Πήγαινε στην Αρμενία.
1: Είναι σίγουρο ότι είναι αναγκαστική προσγείωση? Όχι, είναι σίγουρο. Μήπως κρύβεται κάτι? Ξέρω εγώ, δεν θα πούν διάφοροι που κάνουν θεωρία συνωμοσία με το παραμικρό ότι επειδή έχει καλές σχέσεις με την Τουρκία και θέλει να πουλήσει, να αγοράσει ή να κάνει οτιδήποτε.
2: Καλά, και δεν μπορεί να το πει ευθέως αυτό, αφού τα συζητάνε.
1: Πες μου εμένα.
2: Καλά, το δεξί βαλάντζι χάλασε. Και σταματήσανε, κάνανε την προσγείωση. Ολόκληρος πρωθυπουργός είναι.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι, εμένα μου κάνει εντύπωση που πηγαίνει στην Αρμενία.
1: Γιατί, τι έχει η Αρμενία?
2: Εντάξει, ήταν και μέρες περίεργες τώρα. Μιλάγαν όλοι για τη γενοκτονία, θυμόντουσαν τη γενοκτονία.
1: Ήταν η επέτειος. Ναι.
2: Ναι, γι' αυτό θέλω να πω ότι ήταν σε μία. Μπορεί να έκανε βουντού ο Ερντογάν.
1: Α, τι να σου πω.
2: Δεν ξέρω.
1: Δεν το ξέρω. Καλημέρα στον κύριο Τάσο. Επιστρέφει από μεθόνη.
2: Ναι.
1: Περάσετε καλά. 10 βαθμοί τώρα. Ο Τάσος και η Αλεξάνδρα. 10 βαθμοί. Ωραία είναι η μεθόνη.
2: Ναι, ναι.
1: Η μεθόνη
2: ναι.
1: Δεν είναι που έχει και παραλίες ωραίες.
2: Η μεθόνη.
1: Ή κάνω λάθος?
2: Είναι πολύ ωραία γενικά από εκεί κάτω.
1: Ναι,
2: είναι πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Η κυρία Γεωργία μας λέει: έφτασε η ώρα του φεστιβάλ Άδοντες και Ψάλλοντες εν την Καρδία 2026. Σήμερα είναι η πρώτη εκδήλωση.
2: Μπράβο σας.
1: Στο μουσικό σχολείο.
2: Καλή επιτυχία.
1: Βεβαίως.
2: Ευχόμαστε.
1: Η παιδική φωνή συναντά την παράδοση.
2: Μέσα από την καρδιά μας. Καλή επιτυχία.
1: Πολύ ωραία. Καλή
2: βέβαια.
1: Επιτυχία.
2: Το συζητάτε.
1: Να περάσετε όμορφα.
2: Ναι. Να το ευχαριστηθείτε κι εσείς και όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτό το φεστιβάλ.
1: Ναι, ναι. Όλοι από το μουσικό σχολείο.
2: Ναι, ναι, ναι. Λέω, ρε παιδί μου, έβλεπα χτες φωτογραφίες με τον ψηλό του Παναθηναϊκού, τον Αντώνη Αντωνιάδη. Που παρά τα 80 του χρόνια και τα προβλήματα που έχει, ήταν εκεί στη Λεωφόρο. Ήταν να δει το ντέρμπι, ας πούμε. Λέω, άμα αγαπάς την ομάδα, έχει μεγαλώσει μέσα σε αυτήν την ομάδα.
1: Να.
2: Ε?
1: Να.
2: Ναι. Συγκινητικό.
1: Καλημέρα και στον κύριο φίλο που μας λέει May the fourth be with you.
2: Βέβαια. Αυτό που είπα πριν.
1: Η σημερινή, αυτό
2: ναι.
1: Που γιορτάζουν όλοι οι φίλοι
2: fourth,
1: όλων των.
2: Γιορτάζουμε. Γιορτάζουμε.
1: Του πολέμου των άστρων, της ταινίας Πόλεμος των Άστρων. Ναι.
2: Ρίση, η γυναίκα του υπουργού, τι ήταν, δικαιοσύνης του Ισραήλ, του έκανε τούρτα γενεθλίων με κρεμάλα.
1: Ναι, νομίζω ότι έχουν ξεφύγει.
2: Έχει δηλαδή ξεφύγει το πράγμα εντελώς,
1: ναι,
2: έτσι. Δηλαδή, του έκανε τούρτα γενεθλίων που είχε πάνω σχέδιο. Τι θέλετε να φτιάξετε για τον άντρα σας? Μια τούρτα γενεθλίων. Α, μπράβο, να τον χαίρεστε. Τι θέλετε να βάλουμε πάνω? Μια κρεμάλα. Γιατί είναι υπέρ της θανατικής ποινής για τους Παλαιστίνιους.
1: Ναι.
2: Σοβαρά τώρα.
1: Και την ίδια ώρα, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν αυτή την ώρα τώρα που σας λέμε, μόλις έσκασε η είδηση, ότι οι αρχές του Ιράν εκτέλεσαν τρεις άνδρες. Γιατί είχαν συμμετάξει στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου.
2: Εντάξει, αυτό.
1: Τους εκτέλεσαν.
2: Αυτό,
1: ναι.
2: Αυτό είναι κανονικό για το Ιράν. Για εμάς τους υπόλοιπους δεν είναι.
1: Αυτό
2: φυσικά.
1: Είναι. Αυτό είναι,
2: ναι. Αλλά υποτίθεται ότι και στο Ισραήλ. Υποτίθεται ότι κρατούσαν κάποια προσχήματα μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Εμένα με σοκάρει πιο πολύ από το γεγονός ότι γίνονται εκτελέσεις στο Ιράν. Γιατί δείχνει πώς σκέφτονται άνθρωποι οι οποίοι ασκούν διοίκηση.
1: Δίκιο έχεις.
2: Δεν είναι και χαμογελούσε δίπλα στην κρεμάλα ο άλλος. Δηλαδή εντάξει. Τέλος πάντων, ας αλλάξουμε. Ας αλλάξουμε, γιατί αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ βαρύ.
1: Ας επανέλθουμε στον καιρό.
2: Και ας επανέλθουμε.
1: Που μας αρέσει εμάς.
2: Ναι. Στο χιόνια που λες παντού.
1: Κάποιος λέει στον κακό μας τον καιρό.
2: Όχι. Εντάξει, εντάξει.
1: Όχι, εμείς δεν είμαστε τέτοιοι. Όχι. Είμαστε τέτοιοι.
2: Περίεργο πράγμα. Ήταν περίεργο για Πρωτομαγιά. Είναι πολύ περίεργο. Πρώτες μέρες του Μαΐου να ρίχνει χιόνια, να έχουν κλείσει τα χιονοδρομικά.
1: Παιδιά, έχουν μετανιώσει άνθρωποι που κλείσαν νωρίς τα χιονοδρομικά. Γιατί αλλιώς αυτό το τριήμερο θα βουλιάζανε.
2: Και εγώ δεν θα μετανιώνα.
1: Και εγώ δεν θα ήθελα να πάω να κάνω τελεσιέ.
2: Βέβαια.
1: Πώς το λένε.
2: Το ξέρω. Εντάξει,
1: μπορεί
2: ο κύριος Άγριος για σένα να τα ανοίξει.
1: Ο κύριος Αλέξης Άγριος, διευθυντής του χιονοδρομικού Καλαβρίτων, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα.
3: Γεια σας.
2: Τι κάνετε? Μήνα.
3: Καλό μήνα.
1: Είχαμε φρέσκο παχύχιονάκι.
3: Κοιτάξτε, ήταν ένα απρόσμενο γεγονός νομίζω για όλους τους επισκέπτες που ήρθαν εδώ στα Καλάβρητα το συγκεκριμένο τριήμερο. Φρέσκο χιόνι ήταν στις εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού και μάλιστα σε ποσότητα ικανοποιητική, μπορώ να σας πω. Το οποίο πραγματικά νομίζω σκόρπισε χαμόγελα σε πολύ κόσμο, καθώς λίγοι περίμεναν να παίξουν χιονοπόλεμο, να φτιάξουν χιονάνθρωπο και να βγάλουν
2: φωτογραφίες. Στεφάνι φτιάχνει συνήθως.
1: Έβλεπα, βγαίνεις με το πουκαμισάκι, με το κοντομάνικο και τα λοιπά και δείχνεις το στεφάνι που έχεις φτιάξει από τα λουλούδια, τα φρέσκα και τα λοιπά. Εδώ βγαίναν όλοι με τα χειμωνιάτικα μπουφάν, κουκούλες και τέτοια, γιατί έκανε πολύ κρύο.
3: Έκανε πολύ κρύο, ναι, η θερμοκρασία. Να σας πω ότι τις προηγούμενες μέρες σε εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού αλλά και στα Καλάβρητα κινούνταν κάτω από το 0 στο χιονοδρομικό και γύρω στο 0 στα Καλάβρητα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες μόνο συνηθισμένες δεν ήταν και μόνο αυτό το οποίο έχουμε στο μυαλό μας συνδυάσει με την Πρωτομαγιά και τις ανοιξιάτικες μέρες.
2: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Όταν κλείνει το χιονοδρομικό, τι κάνετε? Δηλαδή θέλω να πω. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες, φαντάζομαι ότι συντηρείται.
1: Συντήρησης
2: και τα λοιπά. Αλλά
1: με τι ασχολείστε, ναι. τι κάνετε εσείς τώρα που...
3: Κοιτάξτε, η βασική μας ασχολία, γιατί όλοι λέμε την λέξη συντήρηση, η βασική μας ασχολία έχει να κάνει με την συντήρηση των αναβατήρων του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κατά βάση. Ναι. Υπάρχουν ορισμένες διαδικασίες πολύ συγκεκριμένες, οι οποίες στηρούνται για να μπορέσουν οι αναβατήρες να επαναπιστοποιηθούν για την επόμενη χρονιά για να ξαναλειτουργήσουν.
2: Ναι.
3: Παράλληλα, εμείς στο χιονοδρομικό προετοιμάζουμε και την καλοκαιρινή μας σεζόν, καθώς δεν σταματάει η λειτουργία μας, γιατί έχουμε το Hellmouth Mountain Festival.
2: Ορίστε.
3: Το οποίο γίνεται κάθε χρόνο, το μουσικό φεστιβάλ υπαίθεται αστριωτήτων και αναψυχής επίσης, το οποίο έτσι ήταν και αρκετά οξύμορο και για μας, το να στείνουμε ας πούμε τις εγκαταστάσεις για την καλοκαιρινή λειτουργία και παράλληλα το χιόνι να έρχεται να πέφτει και να μας αλλάζει λίγο τα δεδομένα.
1: Εσείς που είστε και συνηθισμένοι και σας αρέσει, και το φαντάζομαι σας αρέσει, γιατί αλλιώς δεν θα ασχολούσατε με αυτό, να κάνετε και όλες τις δραστηριότητες που κάνει κάποιος σε χιονισμένο τοπίο, δεν παρατήσατε τις εργασίες και να αρχίσετε να κάνετε αυτές τις δραστηριότητες?
3: Κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής, κάναμε κάποιες έτσι κατεβασιές είμαστε στο βουνό. Και να σας πω και την αλήθεια, κάτι που με εξέπληξε ήταν ότι υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος, ορειβάτες κυρίως, οι οποίοι ανέβηκαν στο βουνό για να κάνουν ορειβατικό σκι ή ορειβασία μέχρι την κορυφή το συγκεκριμένο τρίμηνο. Και αυτό δείχνει ότι ήταν και έτοιμοι, είχαν παρακολουθήσει τον καιρό, είχαν μαζί τους τον κατάλληλο εξοπλισμό, γιατί χωρίς ετοιμότητα και προετοιμασία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι λάτρεις του χιονιού πραγματικά περιμένουν την ευκαιρία όποτε αυτή και αν προκύψει.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Είμαι από αυτούς, χωρίς τις δραστηριότητες, αλλά είμαι από αυτούς που μου αρέσει το κρύο και αυτός ο καιρός, εν πάση περιπτώσει. Οπότε φαντάζομαι και εγώ θα το απολάμβανα και θα το απολάμβανα υπό αυτή την. Αν ήμουν κατάλληλα εξοπλισμένος, βέβαια. Αν είχα προνοήσει. Γιατί θέλει και να είσαι και λίγο προνοητικός. Να παρακολουθείς δηλαδή τα δεδομένα. Αυτό, να μην πηγαίνεις κάπου χωρίς να ξέρεις τι καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν εκεί.
3: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και να σας πω ότι το χιόνι, έτσι νομίζω ότι είναι κάτι που όλοι το έχουμε συνδυάσει με χαρά και ευχάριστη.
1: Παιχνίδι, βέβαια.
3: Οπότε νομίζω ότι ακόμη και Πρωτομαγιά, ακόμη και τις μέρες της Πρωτομαγιάς, κανείς δεν χάνει ευκαιρία να το απολαύσει. Επίσης να πούμε ότι η συγκεκριμένη χιονόπτωση, κοιτάζοντας τα στοιχεία μας και τα στατιστικά μας,
2: ναι,
3: έχει να καταγραφεί πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή νομίζω πάνω από 20 ετία εδώ στο χιονοδρομικό.
2: Για τα Καλάβρητα, ας πούμε.
3: Έχει να καταγραφεί η χιονόπτωση τη συγκεκριμένη περίοδο.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Άγρια. Να είστε καλά.
2: Και καλή επιτυχία στο φεστιβάλ.
1: Σας καλημερίζουμε και καλή συνέχεια. Ναι. Καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά. Να
2: καλημέρα,
3: καλά.
2: Καλημέρα.
1: Ο κύριος Άλεξ Άγριος, διευθυντής του χειροδρομικού Καλαβρίτων. Γιατί ακούσατε τι είπε. Την τελευταία 20ετία που κρατάνε και στοιχεία, έτσι, οι άνθρωποι.
2: Εκεί, ναι, εκεί αργεί κιόλας.
1: Την τελευταία 20ετία δεν είχαν τέτοια μέρα, έτσι, αρχές Μαΐου.
2: Δεν είχαμε. Ναι, πράγμα, ρε παιδάκι.
1: Αυτό που σας λέγαμε δηλαδή στην αρχή, ότι είναι η δεύτερη πιο κρύα Πρωτομαγιά των τελευταίων 135 ετών. Έτσι είπαν κάποιοι εκ των μετεωρολόγων, γιατί αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 135, υπάρχουν κάποια στοιχεία ή υποτυπώδη ή κανονικά στοιχεία. Αλλά και ο κύριος Άγριος το πιστοποίησε αυτό με τη δική του εμπειρία και από το Καλαβρίτων. Καλημέρα στον κύριο Νίκο που λέει: την Παρασκευή είναι η μέρα γυναικών και η γιορτή της μητέρας. Η μέρα γυναικών είναι 8 Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος, αλλά μπορεί να κάνω λάθος. Εγώ να εννοείται κάτι άλλο.
2: Μαΐου.
1: Η γιορτή της μητέρας είναι.
2: Μαΐου, Μαΐου.
1: 8 Μαρτίου.
2: Μαΐου είναι της μητέρας.
1: Άλλο, τη δεύτερη Κυριακή. Είναι κινητή γιορτή.
2: Τέλος πάντων, ναι,
1: αυτό.
2: Πριν πάμε σε τίτλους,
1: ναι,
2: αυτό, να πω ότι στα Καλάβρητα έχουν και χιούμορ. Και γενικότερα. Ο Γιαπρακάς έβαλε σκουφί
1: Χριστουγεννιάτικο. Το είδα. Ο κύριος Παύλος μας λέει: καλές η φωτό και τα χαμόγελα στο χιόνι. Το χιόνι όμως το Μάιο δεν είναι για χαρούλες, αλλά για θλίψη, για τις ζημιές, τις καλλιέργειες που θα είναι μεγάλες.
2: Εδώ στην Κορυφαία
1: χιόνισε και στα χαμηλά. Θα μιλήσουμε μετά λίγο για το χιόνι. Και θα μιλήσουμε γιατί φέτος έχουμε έλλειψη. Δεν ξέρω εάν ακόμα και το εκτός εποχής εντός εισαγωγικών κάνει καλό ή δεν κάνει καλό. Θα το συζητήσουμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επιχείρηση απελευθέρωσης των εγκλωβισμένων πλοίων στο Ορμούζ με την ονομασία Ελευθερία. Πρόκειται για πλοία υποσημαία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο. Παραβίαση της εκεχηρίας, κάθε παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ, το μήνυμα του Ιράν. Δεύτερο, ιρανικό υπερδεξαμενόπλιο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας με προορισμό το αρχιπέλαγος Ριάου. Νέα ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων κατέθεσε η Τεχεράνη. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να την χαρακτηρίζει απαράδεκτη και απορριπταία. Το Ισραήλ παρά την εκεχηρία εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτίου Λιβάνου. Στην Αθήνα σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη. Αύριο αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής. Από σήμερα υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος «Νταντάδες της γειτονιάς» για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό επιμελητών, επιμελητριών για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Άστατος ο καιρός σε σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Να πούμε ότι έχουμε σήμερα αφιέρωμα στους Foo Fighters, αλλά πέρα από αυτό, τους γιαγιέδες, ότι να στείλουμε την αγάπη μας στους Τριπολιτσώτες, στους Τροπολιτσώτες και στον Κώστα τον Παπαδόπουλο ιδιαίτερα, γιατί μένουν ζωντανοί ακόμα στη μάχη της παραμονής.
1: Και στους Κηφισιώτες, γιατί κέρδισε τον Πανετολικό.
0: Γιατί να το δεις Κηφισιώτες.
1: Γιατί όχι.
0: Γιατί δεν έχω φίλους στην Κηφισιά.
1: Αλήθεια.
0: Έχεις εσύ.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος μας λέει, χιόνια τον Ιούνιο μπορούμε. Καλημέρα.
0: Όχι.
1: Δεν είναι το φυσιολογικό. Το φυσιολογικό είναι να έχουμε πολλά χιόνια όταν πρέπει να έχουμε πολλά χιόνια. Μετά θα έχει χιόνια. Εγώ λέω που μου αρέσει το χιόνι, με ξέρετε. Λοιπόν, να έχουμε χιόνια τον Ιούνιο. Θα καούν τα κοντοκυθάκια, οι μελιτζάνες, τα καρπούζια. Θα έχουμε μετά αυξήσεις και μετά θα παραπονιόμαστε και θα λέμε γιατί τη μελιτζάνα φλάσκα έχει τόσο και δεν μπορώ εγώ να κάνω ημαμπαλντή ή μουσακά.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Και θα κάνουν μετά μουσακά με πατάτες και μετά ή με σόγια και θα.
0: Και θα βγαίνουν και θα λένε ακρίβεια με τσοτάκι.
1: Άστο αυτό. Τι σχέση έχει το ένα μετάλλο, ρε παιδί μου. Τι σχέση έχει το ένα μετάλλο. Καλημέρα στο. Στον Billy the Grande, το φίλο μας στην Καλαμάτα, που έχει 5 βαθμούς και παγωνιά στην Καλαμάτα, καταλαβαίνετε.
0: Εντάξει, εκεί στα αστικά έχει.
1: Το πιάνει.
0: Έχει δροσά.
1: Το πιάνει ο αέρας.
0: Έχει μπουγάζει, μάλλον.
1: Έχει μπουγάζει.
0: Ναι. Καταλαβες.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Λοιπόν. Τίποτα. Καλημέρα.
0: Μεγάλη καλημέρα. Μεγάλη. Τώρα εγώ κανονικά δεν έπρεπε να είμαι όμως με τον Πανετολικό.
1: Γιατί?
0: Λόγω καταγωγής. Αλλά εντάξει, αφού έχω αδυναμίες τώρα στον Κώστα, έχω, τι να κάνω τώρα, εντάξει. Έχει πολύ ενδιαφέρον φέτος,
1: ναι.
0: Και η βάση του βαθμολογικού πίνακα και η μάχη των ουραγών, ας πούμε.
1: Ναι. Έχει.
0: Έχει και πάνω και κάτω έχει ενδιαφέρον.
1: Έχει, γιατί έχουμε ειδικό ενδιαφέρον. Δηλαδή, αν ήταν άλλες ομάδες, έχει γιατί είναι η Λάρισα που με ενδιαφέρει εμένα, ο Πανετολικός που ενδιαφέρει εσένα, η Τρίπολη που ενδιαφέρει τον Κώστα, η Κηφισιά που ενδιαφέρει τον άλλον. Λέω παράδειγμα, ρε παιδί μου. Καταλαβες. Εντάξει, αυτό είναι. Παίζει αυτό, καταλαβες. Παίζει. Του. Δεν έρθε. Ο Παναγιώτης την Πάτρα. Πλασίμπο, τραγουδάρα. Τ' αρέσει.
0: Ναι, ναι.
1: Ή Πλασίμπο. Έχουν κοινό στην Ελλάδα φανατικό. Δηλαδή δεν κάνουν πουθενά άλλο εμφανίσεις παρά μόνο στην Ισπανία και στην Ελλάδα.
0: Αλήθεια.
1: Έχουν
0: δεν πάνε αλλού.
1: Δεν νομίζω ότι πηγαίνουν αλλού.
0: Έλα,
1: νομίζω ότι έχουν κοινό μόνο στην Ελλάδα και την Ισπανία για κάποιο λόγο που δεν έχω καταλάβει. Τους είχε δει στον Άλυμο το 1998. Στο δεύτερο Rockaway Festival μαζί με τους Blair.
0: Τους αγαπάμε τους Πλασίμπο, εντάξει.
1: Τους αγαπάμε.
0: Βέβαια, ναι. Μας αρέσουν. Ναι. Έχουμε μεγαλώσει με Πλασίμπο.
1: Εντάξει.
0: Τι να κάνεις. Ξέρεις τι ξύλο έτρωγα εγώ για να ακούω τους Πλασίμπο.
1: Ο Βαγγέλης από τους Πάρτι λέει: χαίρομαι που όλα συγκρίνουν στη γαστρονομία.
0: Πάντα.
1: Δεν.
0: Παιδιά, πάντα
1: γίνεται. Παιδιά, να συστηθούμε, κύριε Βαγγέλη.
0: Ναι, πάντα.
1: Τέτοιοι τύποι είμαστε.
0: Τι γίνεται.
1: Τι να λέμε τώρα.
0: Θα σας πω ένα απλό πράγμα. Λέμε τώρα για τους ουραγούς και τους θέλεις στο πρωτάθλημα. Πού τρως το ωραιότερο βρώμικο? Στο γήπεδο.
1: Στο γήπεδο τρως το καλύτερο γήπεδο.
0: Βέβαια.
1: Στην εκεί Ομόνια το τρώω.
0: Όχι. Στο γήπεδο παίζεις κιόλας με την τύχη σου. Το ξέρεις. Ξέρεις ότι ακροβατείς. Αλλά είναι τόσο νόστιμο.
1: Ναι.
0: Τόσο βρώμικο και τόσο νόστιμο. Που λες θα φάω και ας μου βγει και σε κακό. Ναι. Καταλαβαίνεις. Είναι και αυτό. Είδες όμως πώς μπλέκεται και πολιτισμός και ποιήση.
1: Έκανε διασκευή στον Αύγουστο τώρα του Παπαζόγλου, ναι. Η Σερέτη. Θα φάω και ας μου βγει και σε κακό.
0: Ναι.
1: Θα τρώω. Πάω, λέει το τραγούδι. Ναι.
0: Εντάξει, όχι, εγώ λέω και το συγκεκριμένο.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, που είναι, ούτε σήμερα είναι στους δρόμους οδηγώντας, διότι είναι επιφυλακή με το μεγάλο γιο τον Κωνσταντίνο. Γιατί ο μικρός ο Θεοχάρης εξακολουθεί να είναι στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Καταλάβες που είχε έρθει.
0: Α, μάλιστα.
1: Από αύριο ξανά τα κεφάλια,
0: μάλιστα,
1: μέσα.
0: Ναι.
1: Μετά την πεθήμερη.
0: Ναι.
1: Το Σάββατο θα έχει και υπερορίες.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Και αυτά που λέτε εσείς για τετραήμερη εργασία και τέτοια.
0: Ποιος τα λέει?
1: Τα ακούω λόγια του αέρα.
0: Αγαλά.
1: Εμείς τα λέμε.
0: Εμείς τα θέμε.
1: Γιατί
0: δεν τα λέμε.
1: Γιατί πολύ απλά λέει δεν κάνουμε 20% αύξηση και δεν μας λένε και πόσα ένσημα θα κολλάμε και πότε θα βγούμε στη σύνταξη. Και για το πρωτάθλημα εμένα με ενδιαφέρει ο Πανσεραϊκός.
0: Ορίστε.
1: Το καθένα κάτι
0: τα
1: άλλο.
0: Τα βλέπεις.
1: αυτό με την εργασία τώρα που λέτε. Απλά έγινε μια συζήτηση γιατί κατατέθηκε μια πρόταση από την πλευρά του κυρίου Ανδρουλάκη. Αυτό δεν σημαίνει ότι ισχύει. Κιόλας υλοποιήθηκε κτλ. Και το μεγάλο πράγμα, επειδή διάβαζε ένα φίλο μας που συνήθως μας ακούει τέτοια ώρα το πρωί, τον Χρήστο.
0: Τον Χρήστο.
1: Ναι, διάβαζα μια ανάρτηση που έκανε και έλεγε ότι παιδιά, το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι οι ώρες εργασίας, είναι η παραγωγικότητα της εργασίας. Αυτές τις ώρες που δουλεύουμε και παράγουμε, τι πόσο παράγουμε. Αυτό είναι. Το θέμα είναι ότι δουλεύουμε πολλές ώρες, αλλά παράγουμε λιγότερα από ό,τι παράγουν τις αντίστοιχες ή λιγότερες ώρες άλλοι γύρω μας γενικώς. Γι' αυτό είναι και πιο ανταγωνιστική. Βέβαια. Και εκεί είναι που κρίνεται το όλο παιχνίδι, εν πάση περιπτώσει. Και αυτός είναι ο δείκτης που πρέπει να βελτιωθεί. Αυτός ο δείκτης όμως για να βελτιωθεί θέλει διάφορα άλλα πράγματα. Και πρέπει κάποια στιγμή τώρα, να γίνει μια τέτοια κουβέντα. Αλλά είναι βαριά, ρε παιδιά, για 7 και 45 το πρωί. Εμείς τώρα θα πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Αλεξόπουλο. Ο κύριος Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος είναι διδάκτορ. Θα σου πω τώρα. Διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. Είναι συνιδρυτής του ορεινού παρατηρητηρίου Ελλάδος. Κάναν μια έρευνα.
0: Τη διαβάζαμε με ενδιαφέρον.
1: Με επιστήμονες και από άλλες χώρες, όχι μόνο από την Ελλάδα, όπου παιδιά στα 10 βασικά βουνά μας έχει μειωθεί, σύμφωνα με αυτήν την έρευνα, την τελευταία από το 1998, από το 1984 μέχρι το 2025, κατά 58% η χιονοκάλυψη. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλες συνέπειες. Τις βλέπουμε με τον υδροφόρο ορίζοντα που ανεβαίνει, πέφτει κτλ.
0: Το βλέπουμε και το συζητάμε.
1: Μπορεί να εντυπωσιαζόμαστε από το γεγονός ότι πρωτομαγιά, ας πούμε, χιόνισε, αλλά γενικώς χιόνι πέφτει όλο και λιγότερο και μένει όλο και λιγότερο. Αυτό είναι ένα θέμα, ένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα είναι, τι γεννάει, αν αντιμετωπίζεται και πώς, θα μας το πει και ο κ. Κωνσταντής Αλεξόπουλος.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλημέρα σας. Και εντάξει, όχι μόνο τα 10 βασικά, για να μην στεναχωρήσουμε και τους φίλους μας στην Κρήτη κάτω από τη σκιά του Ψιλορίτη.
1: Και εκεί.
2: Έτσι. Όπως τα λέτε, σχετικά μεγάλη μείωση σε όλα τα βουνά της Ελλάδας παρατηρούμε. Αυτά τα 10 ήταν τα 10 ενδεικτικά βουνά τα οποία διαλέξαμε για τη συγκεκριμένη έρευνα, καθώς είχαν μια ωραία κατανομή κατά μήκος της χώρας. Mm-hmm. Το χιόνι τις τελευταίες 4 δεκαετίες πολύ απλά έχει μειωθεί πάνω από το ίμιση σχετικά με αυτό που ήταν. Και αυτό μπορούμε να το δούμε όχι μόνο από τα δεδομένα, αλλά και σε συζητήσεις με ανθρώπους οι οποίοι ζουν.
1: Εμπειρικά,
0: ναι.
2: Το γνωρίζουν αυτό διαβίου.
0: Και αυτό τι προκαλεί, εκτός από τη λειψιδρία,
1: να ξεκινήσουμε να το πω οφείλεται.
0: Οφείλεται στην κλιματική αλλαγή.
1: Το λέω γιατί είναι κάποιοι οι οποίοι αμφισβητούν από τον αρχηγό, από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών μέχρι και εγώ δεν ξέρω ποιον, που αμφισβητούν το γιατί γίνεται αυτό. Υπάρχει κλιματική αλλαγή, ναι ή όχι?
2: Πάρα πολύ σωστά. Η κλιματική αλλαγή υπάρχει και είναι σημαντικό έτσι να αναγνωρίζουμε την επιστήμη και να τη δεχόμαστε ανεξαρτήτως για το αν μας αρέσει ή όχι. Όπως το κλίμα λοιπόν άλλαζε πάντα στην ιστορία της Γης, κάτι το οποίο αυτό είναι πραγματικά επιστημονικά αποδεδειγμένο, έτσι γνωρίζουμε πως τώρα το κλίμα αλλάζει με πολύ μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι το έχουμε δει να αλλάζει ποτέ άλλοτε. Στην προκειμένη περίπτωση η μείωση της χιονοκάλυψης οφείλεται ξεκάθαρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας και την ανάλυση, από την αύξηση της θερμοκρασίας. Μία αύξηση η οποία συγκεκριμένα αυτή δεν συνάδει με αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε φυσικό κύκλο του κλίματος. Υπάρχει ένας φυσικός κύκλος του κλίματος, αλλά αυτή η αύξηση και η συνεπόμενη μείωση της χιονοκάλυψης πέφτουν έξω από αυτό. Ξεπερνούν τα όρια τα οποία θα περιμέναμε.
1: Αυτό όμως, όπως έλεγε η Κατερίνα πριν που την διάκοψα εγώ, έχει συνέπειες. Έχει συνέπειες στην παραγωγή, έχει στην ίδρυυσή μας.
0: Ναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο η λειψιδρία το πρόβλημα. Δηλαδή, ότι στερεύουν οι λίμνες, στερεύουν τα ποτάμια, στερεύουν οι χώροι που αποθηκεύουμε νερά. Φανταζόμαστε ότι έχει πρόβλημα και δημιουργεί πρόβλημα και στην πανίδα και στη χλωρίδα των βουνών.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ που το λέτε αυτό, διότι είναι ακριβώς έτσι. Συχνά ξεχνάμε το κομμάτι των οικοσυστημάτων. Βεβαίως το νερό αξιοποιείται σε ένα μεγάλο φάσμα τόσο από την κοινωνία μας, από διάφορες πτυχές όπως οι καλλιέργειες, οι οικιακές χρήσεις του νερού, όσο και από το φυσικό περιβάλλον, το οποίο το έχει ανάγκη όσο και εμείς προφανώς. Το χιόνι μπορούμε να το παρομοιάσουμε με έναν αποταμιευτικό λογαριασμό, έτσι. Mm. Έχει μια διαφορετική σημασία από τη βροχή, η οποία βροχή θα κινηθεί πιο γρήγορα μέσα στο δίκτυο, δηλαδή θα περάσει μέσα από ποτάμια και πιο γρήγορα θα χυθεί έξω στη θάλασσα, ας το πούμε. Mm. Σε αντίθεση το χιόνι θα παραμείνει εκεί πέρα μέχρι αργότερα στο υδρολογικό έτος, μέχρι αργά την άνοιξη, νωρίς το καλοκαίρι, όπου τότε με αυτό το καθυστερημένο λιώσιμο θα αρχίσει να τροφοδοτεί το υδρογραφικό δίκτυο της χώρας, βοηθώντας μας να καλύψουμε αυτό το κενό στις βροχοπτώσεις, το οποίο παρατηρούμε, πάντα παρατηρούσαμε λόγω του μεσογειακού κλίματος, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, μέχρι το επόμενο φθινόπωρο. Επομένως, όταν το χιόνι είναι λιγότερο ή όταν το χιόνι μένει στο έδαφος για μικρότερο χρονικό διάστημα και λιώνει νωρίτερα την άνοιξη, τότε εμείς παραμένουμε εκτεθειμένοι, όπως και τα οικοσυστήματα, σε όποια ξηρασία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
1: Εγώ αυτό τώρα θέλω να το παντρέψω, αν είναι δυνατόν, δηλαδή την έρευνα, την επιστημονική για τα τελευταία 40 χρόνια με την τωρινή επικαιρότητα. Το ερώτημα είναι, χιόνι και όποτε να είναι, και τον Μάιο και τον Ιούνιο που μας έλεγε ένας ακροατής, ή το χιόνι πρέπει να πέφτει τότε που πέφτει?
2: Το χιόνι είναι καλό να πέφτει το νωρίς το χειμώνα και να μένει μέχρι αργά την άνοιξη. Αυτό το οποίο παρατηρούμε σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πως πλέον το χιόνι αρχίζει να γίνεται λιγάκι πιο απρόοπτο, με την έννοια ότι θα πέσει τώρα, θα λιώσει αύριο, θα ξαναπέσει μεθαύριο, θα λιώσει την επόμενη. Mm. Αυτό εμάς δεν μας βοηθάει. Χρειαζόμαστε το χιόνι να παραμείνει στα ψηλά βουνά για όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα γίνεται. Ο φετινός χειμώνας ήταν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα ακριβώς για το πόσο επηρεάζει η θερμοκρασία όλες αυτές τις αλλαγές. Αυτό το οποίο είδαμε ήταν πως σε ορισμένα από αυτά τα βουνά τα οποία συζητάμε και στην έρευνά μας, η ποσότητα του ιετού που έπεσε στα βουνά ήταν έως και 100% περισσότερο από τον μέσο όρο της τριανταετίας, το οποίο χρησιμοποιούμε για να προσδιορίσουμε μια κλιματική συνθήκη. Αλλά παράλληλα η θερμοκρασία ήταν 1,5 έως και 2 βαθμούς πιο ψηλά, που σημαίνει πως όλο αυτό το νερό έπεσε από τον ουρανό σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αντί ως χιόνι έπεσε ως βροχή. Επομένως τα βουνά κατά τη διάρκεια του χειμώνα δεν είχαν όλο αυτό. Μετά ήρθε η άνοιξη και μας έφερε πιο ψυχρές θερμοκρασίες, αλλά πλέον η άνοιξη έχει περιορισμένη δυνατότητα να συγκρατήσει όλη αυτή την ποσότητα του χιονίου που χρειάζεται και χρειαζόμαστε τόσο εμείς όσο και τα οικοσυστήματα για το υπόλοιπο υδρολογικό έτος.
1: Σίγουρα
2: ένα σημαντικό boost, αλλά είναι περιορισμένη η δυνατότητα της άνοιξης να το κάνει αυτό.
1: Αναστρέψιμη αυτή η κατάσταση ανθρωπογενώς, δηλαδή με συστήματα που θα μπορέσουν να προκαλέσουν περισσότερες χιονοπτώσεις, ή ο ιετός που ούτως ή άλλως υπάρχει να πέφτει ως χιόνι και όχι ως βροχή, υπάρχουνε τρόποι, μπορούμε να κάνουμε κάτι, ή μυρολατρικά θα περιμένουμε κάθε χρόνο να πηγαίνει, να βαίνει χειρότερα η κατάσταση, ας πούμε?
2: Το σημαντικότερο πράγμα το οποίο μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε το νερό το οποίο έχουμε διαφορετικά. Δηλαδή υπάρχουν συστήματα τα οποία μπορούν να μεγιστοποιήσουν τη δυνατότητα των καλλιεργειών και ως προς την αξιοποίηση των υπάρχουσων υδάτινων πόρων. Μία από τις μεγαλύτερες ζημιές στο υδατικό ισοζύγιο προκαλείται μία από τις μεγαλύτερες ζημιές στο υδατικό ισοζύγιο προκαλεί

0: Και...
1: Άρα εμείς το μόνο που, που μπορούμε να κάνουμε είναι τη διαχείριση, την καλύτερη διαχείριση του υπάρχοντος νερού. Δεν μπορούμε ούτε να το προσθέσουμε ούτε να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτό πώς θα το διαχειριστούμε και αν το διαχειριστούμε με φιδό.
0: Να μάθουμε να το διαχειριζόμαστε με πιο σωστό τρόπο ακριβώς.
1: Ναι, και πρέπει να μάθουμε να ζούμε σιγά σιγά με λιγότερο νερό. Ναι, αλλά αυτό δημιουργεί ταυτόχρονα και τεράστιες ανακατατάξεις στον πλανήτη, με την έννοια ότι κάποιες, αν εδώ μας λείπει το νερό και έχουμε ένα X πρόβλημα, σε κάποιες άλλες περιοχές έχουν πολύ μεγαλύτερο, με αποτέλεσμα σε λίγο να έχουμε κύματα μετανάστευσης.
2: Θα πρέπει να μην το ξοδεύουμε έτσι όπως το ξοδεύουμε εμείς απλά, και να κάνουμε καλύτερη διαχείριση. Ίσως.
0: Κοιτάξτε, το καλό είναι πως τεχνολογίες για την πιο ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων υπάρχουν. Η Αυστραλία όσο και η Αμερική έχουν περάσει πολύ μεγαλύτερες ξηρασίες από αυτές τις οποίες μπορεί να περνάμε εμείς αυτή τη στιγμή, και έχουν αναπτύξει την τεχνογνωσία για το πώς να αντιμετωπίζουν αυτές τις συνθήκες. Το θέμα είναι πως χρειαζόμαστε αυτόν τον εξυγχρονισμό ο οποίος απαιτείται αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Κύριε Αλεξάνδρουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος. Είναι διδάκτορος στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ και συνιδρυτής του Ορεινού Παρατηρητηρίου Ελλάδος. Έτσι, για την μείωση των χιονοπτώσεων παρατηρείται τα τελευταία 40 χρόνια, από το 1984 μέχρι το 2025, λέει, μειώθηκε κατά 58% η χιονόπτωση και η χιονοκάλυψη στην Ελλάδα. Και αυτό ακούσατε τι προβλήματα προκαλεί.

0: I will tell you now the traffic. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση, πάρα πολύ αυξημένη. Και στην Αττική Οδό που έχει γίνει στο ύψος της μεταμόρφωσης, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, λίγο πριν δηλαδή, έχει γίνει ένα ατύχημα. Εκεί είναι αυξημένη η κίνηση, όπως είναι και στο ρεύμα καθόδου στην έξοδο από μεταμόρφωση. Στο ρεύμα εξόδου στον Κηφισό εννοώ, βγαίνοντας αυτό. Και φτάνει, παιδιά, το ποτηλιάρισμα μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών και πιο κάτω, μπορώ να πω. Στην άνοδο ξεκινάει από την λεωφόρο Αθηνών, το ποτηλιάρισμα, και φτάνει μέχρι, μέχρι τα Φιλαδέλφια. Τώρα, κοίταζα εδώ στο...
1: Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο της αρέσει να λέει τα Φιλαδέλφια. Τρελαίνεται.
0: Έχει ναι. πολύ αυξημένη κίνηση στη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Στα Εξάρχεια.
0: Στην Κηφισά. Και εδώ που διασταυρώνεται με, και στην Νέα Ερυθρέα.
1: Ναι, με τη Βενιζέλου. Ναι, που μπράβο. Η Βενιζέλου είναι η συνέχεια τη Κηφισίας.
0: Τα λέω επειδή τα ξέρεις εσύ καλά ναι. αυτά. Έχει αυξημένη κίνηση στην Κηφισίας από το ύψος, από τον Παράδεισο μέχρι και το Υγεία. Τώρα δεν κρυβόμαστε. Δεν κάνω διαφήμιση. Αυτό δεν χρειαζόταν.

0: Και επίσης από το νέο ψυχικό μέχρι χαμηλά, αρκετά χαμηλά. Και στο ρεύμα ανόδου πάλι στο ύψος του νέου ψυχικού έχει κίνηση στην Κηφισίας. Στην Μεσογείων έχει ένα προβληματάκι στο ρεύμα καθόδου στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και μετά στο γνωστό σημείο από το νομισματοκομείο μέχρι και το Πεντάγωνο. Επίσης είναι πολύ δύσκολη η άνοδος της Συγκρού από το ύψος του νέου κόσμου και όλη γύρω δρόμου, Κοιμή και Αρδιτού, σε εκείνο το σημείο έχει προβλήματα και επίσης έχει αυξημένη κίνηση στην Ηλιοπόλεως, στην Εθνικής Αντιστάσεως, όπως στην Παραλιακή. Έχει πολλή κίνηση από το ύψος λεωφόρου Αλίμου προς Πειραιά. Έχει γίνει και ένα ατύχημα ανάμεσα Αλίμου και Καλαμακίου και γι' αυτό είδωσος έχει. Αλλά έχει αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου μέχρι και το Έδεμ.
1: Δεν έχει κίνηση, ναι. Αντιθέτως με αυτά που σας λέει η Κατερίνα, ναι. Στην Εγνατία.
0: Μπράβο.
1: Όπου ανταποκριτής μας και φίλος μας ο κύριος Γιώργος.
0: Μπράβο.
1: Λέει πως έχει ήλιο 10 βαθμούς, λίγη κίνηση στη διαδρομή από Ξάνθη προς Δεγιά Καβάλας.
0: Ναι.
1: Καλό μήνα, καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια εύχεται σε όλους. Ο κύριος Σπύρος λέει: παιδιά, δεν φταίει ο κόσμος και οι άνθρωποι, αλλά οι βιομήχανοι και το μοντέλο ανάπτυξης. Α, ναι. Να αρχίσουν να αλλάζουν το επιχειρησιακό μοντέλο, να δίνουν λεφτά στον κόσμο να φτιάξουν τα σπίτια. Ποιος θα τα δώσει
0: ποια
1: τα λεφτά.
0: Σπίτια.
1: Okay.
0: Και τι να δώσουν οι βιομηχανοί, δεν κατάλαβα.
1: Ποια λεφτά, ποιος θα τα δώσει.
0: Πού θα βρεθούν.
1: Εν πάση περιπτώσει.
0: Όχι, θέλω να πω, μακάρι να συμβαίνει αυτό, αλλά ναι. Πού ζείτε.
1: Ένα σχόλιο στέλνει ο άνθρωπος, 5 ερωτήματα προέκυψαν ήδη έτσι γρήγορα.
0: Πολλά,
1: ναι,
0: πολλά.
1: Ωραία, δεν πειράζει, ναι. Εν πάση περιπτώσει. Για να κάνουν τον κόσμο όπως πρέπει για να τον παραδώσουμε στα παιδιά μας. Ποιοι, κάποιοι τρίτοι, τέταρτοι, ποιοι θα τον φτιάξουν αυτόν τον κόσμο.
0: Τι να
1: αυτοί που έχουν την εξουσία. Εμείς την έχουμε. Ναι. Είναι μια άλλη ανάγνωση.
0: People have the power.
1: Ναι, το λέει και η Πάτη Σμιθ. Εν πάση περιπτώσει, γεννιόνται πάρα πολλά ερωτήματα, πολύ φιλοσοφικά, τα οποία δεν μπορούν να λυθούν στις 8 παρα 4.
0: Όχι, δεν γίνεται αυτό.
1: Γιατί
0: πρέπει να πω και την κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Μπράβο, και πριν πω την κίνηση στη Θεσσαλονίκη, να σου πω ότι ο Χρήστος μας ακούει και σήμερα και χαίρεται πολύ που το διαβάζουμε.
1: Καλετή.
0: Τώρα να διαβάσουμε σε ένα ποιον. Λοιπόν, περιφερειακός, χάλια στη Θεσσαλονίκη. Βασιλής Σόλγας, πρόβλημα. Έχει προβλήματα. Η Τσιμισκή καλή.
1: Μπράβο.
0: Η Εγνατία, έτσι και έτσι. Η Λαγκαδά, δυσκολάκι. Λίγο στο ρεύμα καθόδου προς, για να βγείτε κάτω στην Εγνατία. Πώς τα δάχτυλα την παίζω. Τα δάχτυλα.
1: Στο ρεύμα προς κάτω, μ' αρέσει αυτό το πράγμα.
0: Στο ρεύμα προς κάτω.
1: Define κάτω.
0: Προς την παραλία εννοώ.
1: Ναι, ναι. Ναι, γιατί όλοι οι δρόμοι οδηγούν παραλία.
0: Λοιπόν, να περάσετε καλά, να έχετε μια καλή εβδομάδα. Να ντυθείτε ζεστά για σήμερα.
1: Αλλά όχι από αύριο.
0: Από αύριο βλέπουμε. Μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8.
1: Γεια σας.
0: Το ενημερωτικό ραδιόφωνο. Εντάξει. Ακολουθούν.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Παραβίαση της εκεχηρίας ή όποια ανάμειξη των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούς, η σαφής προειδοποίηση του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις επιδιώξεις του Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε, να αποσυμφορηθεί η ναυσιπλοεία μετά τον αποκλεισμό και τις επιθέσεις στην περιοχή. Η Αμερικανική Επιχείρηση Ελευθερία τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα και σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο στοχεύει στην ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Δεν προβλέπεται συνοδεία εμπορικών πλοίων από πλοία του πολεμικού ναυτικού, αλλά ένας μηχανισμός συντονισμού κρατών, ασφαλιστικών εταιριών και ναυτιλιακών οργανισμών. Ένα δεύτερο ιρανικό υπερδεξαμενό πλοίο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας με προορισμό το αρχιπέλαγος Ριάου, σύμφωνα με εταιρεία παρακολούθησης ναυτιλιακών κινήσεων. Από την Τεχεράνη, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς στα στενά θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμού στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται να απορρίπτει τη νέα Ιρανική πρόταση σύμφωνα με το Ισραηλινό Μέσο Κάν. Ωστόσο, ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτείων στην πρόταση και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησής της. Σε αυτό το στάδιο, οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται μόνο στον τερματισμό του πολέμου, όχι στα πυρηνικά, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτιού Λιβάνου. Ο Φρίντριχ Μέρτς δεν θα παραστεί σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία και τη Γερμανία θα εκπροσωπήσει ο Πρόεδρος της Γαλλίας. Η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για απόσυρση στρατευμάτων δεν συνδέεται με την κριτική του προς τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ο Γερμανός καγκελάριος, ο οποίος ωστόσο επιβεβαίωσε και την πληροφορία ότι προς το παρόν δεν θα εγκατασταθούν αμερικανικοί πύραυλοι Tomahawk στη χώρα του. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά από πυροβολισμούς σε πάρτι στη λίμνη Αρκάντια κοντά στην πόλη της Οκλαχώμα, σύμφωνα με τις αρχές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες. Φτάνει σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Μία ώρα αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Αύριο αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής. Παρελθόν θα αποτελεί το υπέρογκο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ προανήγγειλο πρωθυπουργός το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει. Ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30-50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ξεκινά από σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιώνεται ο καιρός, τοπικές βροχές, καταιγίδες αλλά και βαθμία βελτίωση σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος, άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 8 Μποφορ, 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγε στα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο κλειτοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα, μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση, Άρτεμις Κατράκη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά και ακούτε το παγκρίτιο δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βάιος Χειμώνας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Η διάβρωση των ακτών στην Κρήτη δεν αποτελεί πλέον ένα απλό περιβαλλοντικό σενάριο, αλλά μια καθημερινή απώλεια γης και περιουσίας. Σε περιοχές όπως η Υγρά Λιγιά, η Άρβη και ο Κερατόκαμπος, η θάλασσα κλέβει κυριολεκτικά τετραγωνικά μέτρα από ιδιωτικές ιδιοκτησίες, με κατοίκους να βλέπουν τις περιουσίες του να συρρυκνώνονται μέρα με τη μέρα. Το φαινόμενο δεν είναι μεμονωμένο, καθώς καταγράφεται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό σε πολλές παράκτιες περιοχές της Κρήτης. Το ζήτημα αναδείχθηκε έντονα σε ειδική ημερίδα στο Ηράκλειο, όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα μελέτης για την τροτότητα των ακτών απέναντι σε πλημμυρικά φαινόμενα και διάβρωση, ιδιαίτερα σε περιοχές του δικτύου Natura 2000. 5 φορές φέρεται να πυροβόλησε ευθεία προς το μέρος του πρώην φίλου του ένας 29χρονος στο μεσημέρι της Κυριακής στο νεκροταφείο του Σκηνιά του Δήμου Μινώα. Η μία τον έπληξε στον αστράγαλο, με τον 24χρονο παθώντα να πηδάει τον φράχτη και να τρέχει στα λιόφυτα για να γλιτώσει τα χειρότερα. Οι αστυνομικοί συγκέντρωσαν από το σημείο 8 κάλικες. Ο 24χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ ο 29χρονος αναζητείται από την Ελλάς, που προσπαθεί να αποσαφηνίσει τι και ακριβώς και γιατί συνέβη. Η εμπεριστατωμένη έρευνα για αξιοποίηση στοιχείων των αστυνομικών της υποδιέθεσης δίωξης και ξεχνίας εγκλημάτων Χανίων είχε σαν αποτέλεσμα την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία διέπρατε τηλεφωνικές απάτες, εξεχνιάζοντας συνολικά 7 περιπτώσεις, 6 τετελεσμένες και 1 απόπειρα, που διαπράχθηκαν σε περιοχές των Χανίων. Για τις υποθέσεις αυτές ταυτοποιήθηκαν 6 μεδαπή ηλικίας 19-40 ετών και συνελήφθησαν 3 από αυτούς, 27χρονος, 29χρονος και 19χρονος, σε βάρος του σχηματιστική δικογραφία για εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση και κατά περίπτωση ληστεία και παραβάσει νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Κατά το χρονικό διάστημα από τις 16 έως τις 30 Απριλίου, οι δράστες πραγματοποιούσαν κλήσεις σε σταθερές και κινητές συνδέσεις κατοίκων του Δήμου Χανίων, παριστάνοντας ότι είναι υπάλληλοι εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ή λογιστές. Στο πλαίσιο της δράσης τους, μέχρι στιγμής κατάφεραν να αποσπάσουν χρηματικά ποσά και κοσμήματα συνολικής αξίας 62.000 ευρώ. Παραδόθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο αστυνομικό μέγαρο ο 18χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς έξω από μπαρ στο Ηράκλειο. Ο 18χρονος προσήλθε συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του Γιώργο Λιονάκη. Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπιση των κατηγορουμένων που κατάγονται από την περιοχή της Μεσαράς, η παράδοση του 18χρονου αδερφού του ήδη κρατούμενου έγινε με καθυστέρηση καθώς υπήρχε κόλλημα από πλευράς του δικηγόρου, ενώ η διαδικασία του αυτοφόρου βρίσκεται ήδη στην εκπνοή. Να σημειωθεί ότι εκτός από τα δύο αδέρφια που πλέον κρατούνται, εμπλεκόμενος στην υπόθεση είναι και ένας ανήλικος, καθώς και ο πατέρας του διαπαραμέλησε εποπτείας. Στη σύλληψη ενός 18χρονου προχώρησαν το βράδυ της Κυριακής οι αστυνομικοί στα Χανιά για απόπειρα ληστείας μίνι μάρκετ στη Σούδα. Ο νεαρός έβαλε στην επιχείρηση και με την απειλή μαχαιριού επιχείρησε να αρπάξει τα χρήματα από το ταμείο, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει, με αποτέλεσμα να τραπεί σε φυγή. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν άμεσα προχώρησαν στην αναζήτηση και στον άμεσο εντοπισμό και τη σύλληψη του νεαρού. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή για 3 χρόνια επέβαλε το δικαστήριο σε 2 άνδρες ελληνικής υπηκότητας ηλικίας 46 και 48 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν από λιμενικούς για κλοπή τσάντας επιβάτηδα στο πλοίο της γραμμής Πειραιάς Χανιά. Οι δράστες, αφού αφαίρεσαν ό,τι θεώρησαν αναγκαίο, πέταξαν την τσάντα στη θάλασσα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας την πιστωτική κάρτα του θύματος, προχώρησαν σε αγορές και σε κατάστημα μέσα στο πλοίο. Χωρίς ενίσχυση παραμένει το αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου εν ώψη της τουριστικής σεζόν, σύμφωνα με πρόσφατη διαταγή του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, εξέλιξη που έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ομού Ηρακλείου. Το τμήμα λειτουργεί με σημαντική υποστελέχωση σε μία από τις δύο πιο δημοφιλείς τουριστικές περιοχές της Κρήτης, με περίπου 200.000 κλίνες και πάνω από 1.000.000 επισκέπτες κάθε σεζόν. Για ένα λάθος που θα πρέπει να διορθωθεί άμεσα, έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, Γιώργος Πικράκης, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης με μόνιμο προσωπικό. Η πρόσφατη καταγγελία παιδίατρου για εξαντλητικές και συνεχόμενες ευμερίες στο νοσοκομείο ΣΑΜ μετά από υποχρεωτική μετακίνησή της από άλλη δομή υγείας φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας και υποστελέχωσης του δημόσιου συστήματος υγείας. Το περιστατικό σε συνδυασμό με την έντονη αντίδραση του Υπουργείου Υγείας έχει προκαλέσει αντιδράσεις στον ιατρικό κόσμο, ο οποίος κάνει λόγο για υπερβάσεις ορίων, εργασιακή εξουθένωση και απαξίωση των υγειονομικών. Μέσα σε αυτό το κλίμα, επαγγελματίες του χώρου από την Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Ηρακλείου θέτουν κέρια ερωτήματα για τις συνθήκες εργασίας, τις μετακινήσεις προσωπικού και τη συνολική κατεύθυνση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Εκτεταμένος ελέγχος πραγματοποίησαν το προηγούμενο διήμερο στην περιοχή της Παλαιόχωρας Ελλήνα αστυνομικές δυνάμεις της Τροχέας και της ΟΠΚΕ στο πλαίσιο δράσεων για την οδική ασφάλεια με αποτέλεσμα να εντοπιστούν δεκάδες παραβάσεις και να κατασχεθούν οχήματα και δίκυκλα μέσω γερανοφόρων. Ξεκίνησαν χθες Κυριακή εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος στην Οδό Κισάμου μετά την ολοκλήρωση του μεγάλου έργου της αντικατάστασης των αγωγών από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Χανίων. Οι εργασίες πραγματοποιούνται στο τμήμα από τη διασταύρωση με την Οδό Καλογερή έως τη διασταύρωση με την Οδό Μαργουνίου. Για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, η Οδός Κισάμου παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα από χθες έως και την 3η 5 Μαΐου. Η είσοδος των οχημάτων προς την πόλη θα διεξάγεται από Κλαβισό μέσω της Οδού Μάρκου Μπότσερ ή μέσω της Οδού Αναγνώστου Γογονή. Η έξοδος των οχημάτων θα διεξάγεται από το ύψος της πλατείας 1866 μέσω της Οδού Ζυβρακάκηδων και από το ύψος του Πανελληνίου μέσω της Οδού Σελήνου της Οδού Μαργουνίου. Σύμφωνα με το δίκτυο των 53 μετεωρολογικών σταθμών του Meteo.gr, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο λειτουργεί αδιάλειπτα από το 10, ο Απρίλιος του 26 χαρακτηρίστηκε από χαμηλότερες του κανονικού τιμές της μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας στις περισσότερες περιοχές της χώρας και στην Κρήτη, που είναι 7η. Η περιφέρεια Κρήτης ανέδειξε τον πλούτο, την αυθεντικότητα και την υψηλή ποιότητα των κρητικών προϊόντων προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης κατά τη συμμετοχή της στην 6η Ευρωπαϊκή Εκδήλωση της Ένωσης Ευρωπαϊκών Περιφερειών για τα προϊόντα προέλευσης στις Βρυξέλλες. Και ο καιρός, νεφώσεις σποραδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από νωρίς το πρωί στην Κρήτη με μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το απόγευμα θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί. Η άνεμη πλέον βόρειο-βορειοδυτική 7 με 8 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 11 έως 18 και στα νότια έως 20 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλη την Κρήτη. Ελληνική ραδιοφωνία, τηλεόραση, Κρήτης, Ηράκλειο και Χανιά σε ένα κοινό πρόγραμμα σήμερα Δευτέρα που θυμίζει, παραμένει δροσερός ο καιρός και παραπέμπει σε τέλος φθινοπόρου, αλλά θα τα πούμε και σε λίγο, θα φτιάξει ο καιρός, όλα θα φτιάξουν, δεν ξέρουμε αν θα φτιάξουν οι συνθήκες μετακίνησης επιβατών σε όλο τον κόσμο, αλλά και οι οικονομικές επιπτώσεις σε προσαυξήσεις προϊόντων, σε περικοπή των παραγωγών, σε μειώσεις των παραγωγών λόγω και του κόστους και της έλλειψης υλών μέσα από αυτή την κόντρα στα στενά του Ορμούζ,

την οποία ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι προτίθεται να αντιμετωπίσει. Με μια νέα επιχείρηση, Freedom κάτι. Και ενώ η μία μετά τις άλλες, οι μικρότερες αεροπορικές εταιρείες κλείνουν προορισμούς, ορισμένες θα κλείσουν και τελείως, η Ryanair ανακοίνωσε ήδη κλείσιμο της βάσης της στο Βερολίνο, γιατί είναι πάρα πολύ ψηλή η φορολογία μεταξύ άλλων. Σε διάφορες χώρες θα μεταφερθούν τα 7 αεροσκάφη της, όχι στην Ελλάδα. Έρτη Ρακλείο από τους 97,5 και τους 105,6 τα FM με τον Παράσο Χαραλεμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων, την Ελένη Ξυλούρου στη γραμματιακή υποστήριξη. Έρτη Χανίων με τον Βάιο Χειμώνα στα πλήκτρα των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ, την Λυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη, την Κατερίνα Πολύζου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα. Από τους 104,6 τα FM εκπέμπουμε το πρόγραμμά μας συμβατικά, ενώ από το διαδίκτυο όλοι μαζί παντού www.rteco.gr και ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.rtnews.gr. Στην Κρήτη μας απασχολούν το πως νέα παιδιά χρησιμοποιούν τα όπλα και δεν είναι, θα μου πείτε είναι καινούριο, όχι, αλλά είχαμε μέσα σε, από την Πρωτομαγιά μέχρι σήμερα 2 περιπτώσεις επιθέσεων νεαρών 18 και 21 ετών. Η χρήση του όπλου βαρύνει τις οικογένειες που μεγαλώνουν τα παιδιά τους με αυτό το πρότυπο, ότι θα πυροβολείται κατά παντός. Και δεν είναι, όχι ότι πιστεύω ότι θα αλλάξει κάτι στις νοοτροπίες που ήδη είναι βαθιά ριζωμένες στις συνειδήσεις πολλών συμπολιτών μας, αλλά δυστυχώς θα πρέπει κάποια στιγμή να ταρακουνούνται, όταν τουλάχιστον αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να χαθούν ανθρώπινες ζωές, να κλείσουν σπίτια και οικογένειες. Συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία στην Κρήτη και στα Χανιά συγκεκριμένα για την εξάρθρωση μιας οργάνωσης που είχε ρημάξει ανθρώπους, αποσπώντας τους ποσά και κοσμήματα, πολύτιμα αντικείμενα, μέσα από το γνωστό κόλπο του υπαλλήλου της ΔΕΔΙΕ ή και την προσποίηση ότι είναι λογιστές. Είχαν ρημάξει, σαν να μην είχαν, περίπου 62.000 ευρώ αποκομίσει. Είναι μια οικογένεια που συνδέεται με αυτή την υπόθεση. Και προσοχή σε όλους εμάς, μην ψαρώνουμε στο τηλέφωνο, ειδικά οι πιο ηλικιωμένοι άνθρωποι, αλλά και οι νεότεροι, και οι γονείς να συμβουλεύουν τα παιδιά όταν φεύγουν από το σπίτι για κάποια υποχρέωση και μένουν τα παιδιά, να μην τσιμπάνε σε καμία περίπτωση σε τέτοιες κλήσεις, γιατί αυτή ήταν μια από τις ομάδες, ασφαλώς δεν είναι ούτε η πρώτη και ακόμα χειρότερα δεν είναι ούτε η τελευταία. Πάμε με ένα τραγούδι να καλωσορίσουμε τον πρώτο μας προσκεκλημένο.

0: Πάμε μέσα στον πρώτο μας καλεσμένο, Γιώργος Μπαουράκης, Γενικός Διευθυντής του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων, Δόκτωρ Γιώργος Μπαουράκης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνετε, πώς πάει η έρευνα?
1: Βγάλαμε τα τελευταία αποτελέσματα από την έρευνα του 25 και τα επικαιροποιήσαμε προχθές. Αλλά ουσιαστικά υπάρχει βέβαια και το αβέβαιο που πλανάται.
0: Αυτό είναι.
1: Οι διεθνείς εξελίξεις που δημιουργούν το κλίμα στάθειας και βεβαιότητας αυτή τη στιγμή και είναι όλοι εν αναμονή. Αλλά πιστεύουμε ότι και φέτος είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τη φετινή τουριστική περίοδο.
0: Οι επαγγελματίες του κλάδου ήταν αισιόδοξοι, είχαν καλά μηνύματα. Ωστόσο, ένα μεγάλο ερωτηματικό, και το παρακολουθούσα κύριε Μπαουράκη το Σαββατοκύριακο και θα έχουμε και τον ίσως έχουμε τον κύριο Ζουπνίδη αύριο εδώ, είναι η αρνητική κινητικότητα στις αεροπορικές εταιρείες. Πολλές σταματούν τη λειτουργία τους, άλλες αλλάζουν βάση και άλλες καταργούν αρκετά δρομολόγια εξωτερικού.
1: Αυτό είναι ένα ερώτημα μεγάλο με τις αεροπορικές εταιρείες και ουσιαστικά με το ενεργειακό κομμάτι των εταιριών αυτών.
0: Δεν είναι μόνο θέμα αποθέματος, είναι και θέμα κόστους, έτσι.
1: Ακριβώς, όλοι είναι εν αναμονή να λήξει αυτή η ιστορία που έχει αλόγιστα ανοίξει στη Μέση Ανατολή, να δούμε τι θα γίνει. Σε αυτό κανείς δεν μπορεί να απαντήσει.
0: Τώρα όμως πάμε να δούμε τα δεδομένα της έρευνας του παρατηρητηρίου τουρισμού που λειτουργεί πάρα πολύ θετικά ως προς το πώς κεντρώνετε, επεξεργάζεστε και δίνετε, τροφοδοτείτε με πάρα πολύ έγκυρα στοιχεία το κομμάτι που λέγεται τουρισμός, η φιλικότητα και η φιλοξενία, η αίσθηση της ασφάλειας, αλλά και η βιωματική εμπειρία των ανθρώπων που έρχονται στην Κρήτη, νομίζω λέτε ότι είναι οι υψηλότερες επιδόσεις μας και αυτό θα πρέπει να το ακούσουμε πολύ ηχηρά, κύριε Μπαουράκη.
1: Έχεις απόλυτα δίκιο και το καλό είναι, το οποίο εμείς το γνωρίζουμε, ότι η Κρήτη είναι φιλόξενη, είναι φιλική προς τον συνάνθρωπο και ουσιαστικά αυτή τη φορά αυτό που βλέπουμε, μια και ψάχνουμε στα ενδότερα των επισκεπτών μας εδώ πέρα, είναι ότι εκτός από το φυσικό κάλος που είναι απίστευτο και φυσική μας πόρη, εφόσον φυσικά τους διατηρήσουμε στο νησί μας, αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι το ανθρώπινο στοιχείο, όπως είναι δηλαδή η φιλικότητα που βλέπουν όταν πηγαίνουν στην ταβέρνα, στην εστίαση, στα καφέ, στο δρόμο, η επαφή με το ταξιτζί, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με τους απλούς ανθρώπους κλπ, με αυτόν που τους φιλοξενεί στο ξενοδοχείο, στο Airbnb, στο δωμάτιο, στην πασιόν, ό,τι να είναι και αυτό. Η επίσκεψη που κάνουν σε ένα χωριό, η φιλικότητα και η αμεσότητα είναι ένα μεγάλο σύν και ουσιαστικά προσθέτουν πολλά στην ανθεκτικότητα του τουριστικού μας προϊόντος. Γιατί αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι έχουμε ένα ανταγωνιστικό, πολύ ανταγωνιστικό τουριστικό προϊόν, αλλά το θέμα είναι πώς θα το κάνουμε πιο ανθεκτικό να αντέχει σε όλες αυτές τις μεταβολές και στις διεθνείς εξελίξεις.
0: Επίσης οι επισκέπτες μας αναζητούν πάρα πολύ, το αναφέρεται στην έρευνα, και όλες τις δράσεις, δηλαδή που κάνει η περιφέρεια, που κάνουν οι δήμοι, είναι η τράτα, ας πούμε, η μουσική στράτα στα Χανιά, έχει αγκαλιαστεί από τους επισκέπτες. Είναι εκατοντάδες οι άνθρωποι οι οποίοι συγκεντρώνονται και παρακολουθούν και ακολουθούν αυτή την πορεία στην παλιά πόλη, ας πούμε, κάθε καλοκαίρι, ακούγοντας παραδοσιακές μουσικές και έχοντας την εμπειρία, αποκτώντας μια εμπειρία της Κρήτης, οι εξορμήσεις για τα άγρια χόρτα. Αυτά τα αγαπάνε οι ξένοι, τα αγκαλιάζουν, τα θέλουν. Ποια είναι όμως τα μείον?
1: Ακριβώς όπως ακριβώς λέτε, η εμπειρία της στράτας είναι εκπληκτική και μόνο το καλοκαίρι που έχει και πάρα πολύ ζέστη όταν βλέπετε αυτή τη μεγάλη συμμετοχή του κόσμου αλλά και των συμμετοχών που ουσιαστικά προσφέρουν αυτό το θέαμα είναι κάτι καταπληκτικό, όπως και όπως είχε μεταξελιχθεί τώρα και όλη η διαδικασία με τα άγρια χόρτα, πώς αγκαλιάζεται όχι μόνο αυτόν τον τόπιο πληθυσμό, γιατί και εκεί πέρα βλέπουμε και ξένους που έρχονται και συμμετέχουν και θέλουν να αποκτήσουν γνώση. Είναι πράγματα τα οποία σου προσφέρουν ένα βίωμα για την Κρήτη που ουσιαστικά κανείς άλλος δεν μπορεί να προσφέρει. Και όλα αυτά δυναμώνουν το προϊόν, δυναμώνουν τη σχέση των ξένων με τους ντόπιους και ουσιαστικά αναδεικνύουν τη φιλοξενία και τη φιλικότητα των Κρητικών.
0: Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να το χάσουμε παρασυρώμενοι από τους, τους καιρούς, από τις συμπεριφορές. Η τυποποιημένη συμπεριφορά δεν θα φέρει τον επισκέπτη στην Κρήτη, θα τον πάει οπουδήποτε φτηνά. Η διαφορετικότητα είναι ο πολιτισμός μας, το περιβάλλον μας και η διατροφή μας και η συμπεριφορά μας.
1: Ακριβώς τώρα... και ναι. Έχει απόλυτα δίκιο. Βλέπουμε ότι η κριτική γαστρονομία έχει ένα μεγάλο κομμάτι σε αυτό το επίτευγμα και δεν πρέπει να χαθεί λόγω κόστος που πολλοί ουσιαστικά το αναφέρουν συχνά και ουσιαστικά πρέπει να επενδύσουμε ακόμα περισσότερο σε αυτά τα θέματα τα οποία μας έχει δώσει απλόχερα εδώ στο νησί η φύση και πρέπει ουσιαστικά να διαφυλάξουμε το τουριστικό προϊόν και ουσιαστικά τα αρνητικά να δουλέψουν πάνω στα αρνητικά που έχουν απομείνει. Είναι χρόνια αυτά τα προβλήματα. Συγγνώμη, αλλά ακόμα παραμένουν. Δηλαδή, θέμα πρακτικά προσβασιμότητας, άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα με οικογένειες με καροτσάκια, άτομα που έχουν κινητικές δυσκολίες. Όλα αυτά δημιουργούν ένα άσχημο κλίμα, το οποίο είναι χρόνιο και πρέπει κάποτε αυτό να το ξεπεράσουμε και να δώσουμε λύση στα πρακτικά απλά καθημερινά θέματα των επισκεπτών και των ντόπιων φυσικά.
0: Και τα απορρίμματα. Και αυτό είναι και βέβαια η καλή οργάνωση των υπηρεσιών καθαριότητας σε όλο το νησί, αλλά είναι και η δική μας καλή συμπεριφορά. Γιατί ακριβώς όταν πετάμε ο καθένας από το αμάξι το ό,τι θέλει στο δρόμο, δεν μπορεί να υπάρχει ένας οδοκαθαριστής να μας ακολουθεί, να μας καθαρίζει τις βρωμιές μας. Πρέπει να είμαστε πολύ πιο συνεπείς και συνετείς και στις παραλίες και στους δρόμους.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο και ουσιαστικά αυτό που τους κάνει μεγάλη έκπληξη σε αρνητικό βαθμό ναι. Είναι ουσιαστικά η αλόγιστη χρήση και πώς πετάμε το πλαστικό. Το πλαστικό μπουκάλι, το πλαστικό πατατάκι που τρώμε, το πλαστικό οτιδήποτε. Το πετάμε πολύ αλόγιστα, πολύ ασυνείδητα και γι' αυτό είναι πολύ περίεργο και υποτιμητικό για εμάς.
0: Τώρα, ποιες είναι οι επιδόσεις των επαναλαμβανόμενων τουριστών?
1: Να σας πω κάτι. Οι επαναλαμβανόμενοι τουρίστες που ουσιαστικά έχουν αγαπήσει τον τόπο και έρχονται 10, 15, 20, 25 φορές εδώ πέρα κατ' επανάληψη και είναι πολλοί που έρχονται και 2 και 3 και 4 φορές ετησίως ουσιαστικά έχουν και μια αναμονή επειδή αγαπάνε τον τόπο, έχουν μια αναμονή για τη δημοτική μας αγορά να δουν επιτέλους αυτό το έργο και να το απολαύσουν όπως συμβαίνει σε πολλά μέρη του κόσμου, λέει στη Βαρκελόνη για παράδειγμα και σε άλλα μέρη που είναι πόλη κόμβη τοπικής γαστρονομίας.
0: Είναι το πόσιμο, είναι το πόσιμο.
1: Ακριβώς το πόσιμο. Πολλοί είχαν έρθει εδώ πέρα σαν νέοι κλπ. Το έχουν ζήσει σε ένα βαθμό και θέλουν ουσιαστικά να δουν και την επανάληψη αυτού. Όπως πολλοί εκφράζονται και σου λένε όλη αυτή η εργασία που γίνεται, η καθημερινότητα εδώ και χρόνια στα Χανιά, της ανάπλασης κλπ. Είναι ένα θετικό το οποίο πρέπει κάποτε να τελειώσει. Και για να τα απολαύσουν και για να προλάβουν να τα απολαύσουν. Είναι θέμα και χρονικός ορίζοντας φυσικά.
0: Η μετακίνηση, λοιπόν, η προσβασιμότητα, οι τιμές και ο συνωστισμός είναι στα αρνητικά μας επίσης. Πάμε να δούμε τώρα ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των επισκεπτών.
1: Να σας πω, τα κύρια χαρακτηριστικά είναι ότι ουσιαστικά εμείς καταγινόμαστε ότι δεν έχουν υψηλό εισόδημα, όμως βλέπουμε εδώ και χρόνια ότι αυτοί που έρχονται εδώ πέρα έχουν αρκετά υψηλό εισόδημα και ειδικότερα με το εισόδημα του μέσου Έλληνα είναι πολύ υψηλότερο, καμιά σχέση με τα δικά μας. Ουσιαστικά βλέπουν ένα τσίμπημα στις τιμές, δηλαδή έχουν ανέβει οι τιμές αυτοί οι επαναλαμβανόμενοι τουρίστες, οι οποίοι μπορούν να συγκρίνουν με τα προηγούμενα έτη, βλέπουν ουσιαστικά μια άνοδο στις τιμές το οποίο ουσιαστικά τους αγγίζει αρνητικά, αλλά ουσιαστικά πιστεύω η όλη εικόνα του τουριστικού προϊόντος, τα ισοδυναμία αυτά, τα απαλύνει και ουσιαστικά παρουσιάζει ένα προϊόν, εφόσον φυσικά προσέξουμε λίγο την επαφή μας με τον επισκέπτη, δηλαδή στις ταβέρνες, στην εστίαση, στα μέσα μαζικής μεταφοράς παντού, αν προσέξει, γιατί παρατηρείται ένας συνωστισμός και εκεί θέλει μια προσοχή.
0: Και δηλαδή, στο κέρδια το... παρατηρείται και συνωστισμός παρατηρείται.
1: Ναι, στο κέρδια δεν θέλω να την αναφέρω.
0: Μα υπάρχει όμως, και δεν είναι αφορά μόνο τους ξένους επισκέπτες, όλους μας αφορά.
1: Ακριβώς, είναι ουσιαστικά οι κακοί επιχειρηματίες που είναι ευτυχώς ελάχιστοι. Όπως επίσης και ένα μεγάλο πρόβλημα είναι στη θερινή περίοδο που ουσιαστικά υπάρχει έλλειψη όσον αφορά, υπάρχει τέτοιο συνωστισμός που τα μέσα μαζικής μεταφοράς και οι υπηρεσίες στον ταξί είναι δύσκολο να ικανοποιήσουν και εξυπηρετήσουν όλους αυτούς. Και εκεί δημιουργείται ένα πρόβλημα ειδικότερα με τα άτομα τα οποία έχουν κινητικά προβλήματα, έχουν οικογένειες κλπ. Και δεν μπορούν να περπατήσουν μεγάλες αποστάσεις. Είναι πολύ δύσκολο, ειδικότερα Ιούλιο, Αύγουστο κλπ. Είναι κάτι αδύνατο να βρεις εξυπηρέτηση από μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό τους έχει κοστίσει λίγο και πιστεύω θα βρεθούν λύσεις. Είναι θέμα βέβαια των δομών εδώ πέρα, των θεσμικών οργάνων, να βρουν λύσεις. Δεν είναι δύσκολα θέματα αυτά, είναι θέματα πρακτικά τα οποία έχουν επιληθεί εδώ και πολλά χρόνια σε πολλές πόλεις σε όλο τον κόσμο.
0: Τώρα έχουμε μια συμπεριφορά και ως προς το τι επιλέγουν. Το 17% επιλέγει το all inclusive, το 13% επιλέγει την ημιδιατροφή. Μεταφράζεται αυτό. Όμως ανεβαίνουν και τα Airbnb, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Να σας πω κάτι. Το θέμα είναι ότι πώς θα επιτρέψουμε εμείς στον επισκέπτη να έχει και μια εμπειρία εκτός του all inclusive. Κοιτάξτε, all inclusive μπορεί να έρθει πακέτο, είναι πολύ καλό για την οικογένεια, γιατί ουσιαστικά του λύνει το θέμα της διατροφής, πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, για όλη τη μέρα, δεν έχει να ψάξει, να βρει κλπ. Αλλά χάνει όλη την επαφή, την αυθεντικότητα με τη φύση, με τον κόσμο πώς λειτουργεί έξω, με την Κρήτη ας το πούμε έτσι, με τους φυσικούς πόρους κλπ. Είναι ένα σύν για τον τουρισμό, αλλά πιστεύω δεν προσφέρει τα αναμενόμενα που έπρεπε να προσφέρει από το φυσικό τοπίο του τόπου εδώ πέρα. Δηλαδή δεν έχει την καθημερινή του επαφή να πάει να βρει τον ταβερνιάρη, την ταβερνιάρισα, να αλληλεπιδράσει, να δει τα τοπικά προϊόντα. Και είναι καλό βέβαια πώς θα δούμε σιγά σιγά, το λέμε φυσικά και πολλά χρόνια αυτό, πώς θα μπει η κρητική γαστρονομία σε ένα βαθμό στα all inclusive. Εδώ αναφέρεται το θέμα του κόστους, το οποίο πιστεύω ότι με μια και η περιφέρεια δουλεύει προς αυτή την κατεύθυνση, πώς θα βρεθεί αυτή η αλυσίδα τροφοδοσίας των προϊόντων κρητικής γαστρονομίας στα μεγάλα ξενοδοχεία, τα οποία ουσιαστικά
0: αυτά χρόνια, όλο το λέμε, γίνονται προσπάθειες, αλλά δυστυχώς ναι, δεν πάει αυτό, δεν προχωράει πολύ καλά.
1: Δεν προχωράει πολύ καλά. Να πω και κάτι άλλο, ουσιαστικά και ένα άλλο το οποίο λέμε χρόνια είναι η επιμήκυση της τουριστικής περιόδου, την οποία βλέπουμε ουσιαστικά μας έχει βοηθήσει ο καιρός και την έχει επιμηκύνει από μοναχός του. Λέει, βλέπουμε τώρα τουρίστες τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου και δουλεύει ο τουρισμός, αλλά ουσιαστικά όχι με δικές μας ενέργειες, αλλά ουσιαστικά με ενέργειες λόγω του καιρού. Είναι θέματα τα οποία πρέπει να κάποτε να τα δούμε.
0: Θα αρχίσει και να μετατοπίσει, αν συνεχιστεί η αύξηση της θερμοκρασίας, πολλοί άνθρωποι θα επιλέγουν το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο την Κρήτη, αντί του Ιουλίου και του Αυγούστου, διότι δεν αντέχουν, και ειδικά οι άνθρωποι που ζουν στην Βόρεια Ευρώπη, δεν αντέχουν τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή τους φαίνεται πάρα πολύ ζέστη.
1: Και τι κάνει, 38-40 βαθμούς, γι' αυτό είναι εξωπραγματικά πράγματα, είναι όπως είναι εμάς, μείον 10 και μείον 20 το χειμώνα.
0: Έτσι. Λοιπόν, έχουμε μία μείωση των εξόδων και έχουμε και ένα ποσοστό ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με πέρυσι και στα θετικά και στα αρνητικά σχόλια. Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Εγώ θα έλεγα να πιωνόμαστε όμως, να αναλύουν οι επιχειρηματίες, όχι εμείς, του κλάδου και οι θεσμικοί φορείς τα αρνητικά, για να μπορούμε να υπάρχει μια πιο μεγάλη δυναμική προς τα έξω. Δεν ξέρω αν όλος αυτός η υπεροικοδόμηση τεράστιων μονάδων αλλά και με μικρότερων κατοικιών πολυτελείας συνεχιστεί με αυτούς τους ρυθμούς, αν το αποτύπωμα αρχίσει να γίνεται αρνητικό, κύριε Μπαουράκη. Γιατί αν τα χτίσουμε όλα...
1: Το θετικό είναι ότι πιστεύω όλοι οι φορείς αγκαλιάζουν τα αποτελέσματα της μελέτης και ουσιαστικά έχουν βελτιωθεί πάρα πολλά σημεία. Αυτό που θα λέγαμε είναι ότι ουσιαστικά αυτό που ουσιαστικά αποτυπώνει αυτό που ακριβώς που αναφέρατε είναι κατά πόσον ο τουρισμός στην Κρήτη έχει αναπτυχθεί με ένα βιώσιμο αηφόρο τρόπο, και εκεί θέτουν ερωτήματα και οι ίδιοι οι επισκέπτες και ουσιαστικά βάζουν ερωτήματα όσον αφορά κατά πόσον εμείς νοιαζόμαστε για το περιβάλλον σαν κάτοικοι του νησιού αυτού και κατά πόσο σεβόμαστε και θέλουμε μια αηφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος, αλλά και ουσιαστικά και για την καθημερινή μας ζωή. Και οι ίδιοι θέτουν αυτό το ερώτημα, το οποίο το έχουν ουσιαστικά δουλέψει, το έχουν επεξεργαστεί στις χώρες τους και έχει λειτουργήσει θετικά σε έναν βαθμό, γιατί βλέπουμε ουσιαστικά χώρες που ουσιαστικά και πόλεις που έχουν ένταση στο τουριστικό προϊόν με ανεξέλεγκτη δόμηση, ότι ουσιαστικά πάνε μετά από μερικά χρόνια το προϊόν τους γίνεται αρνητικό. Έτσι. Και μη ανταγωνιστικό.
0: Κύριε Μπαουράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στις πολλές έρευνες που κάνει το Μεσογειακό Οικονομικό Ινστιτούτο Χανίων και σε συνεργασία με πολλούς άλλους επιστημονικούς και θεσμικούς φορείς.
1: Να το πούμε και αυτό, αν επιτρέπετε, ότι αυτή η συνεργασία περιλαμβάνει το Πολυτεχνείο Κρήτης, περιλαμβάνει το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, περιλαμβάνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης, περιλαμβάνει το Οικονομικό Επενδυτήριο Δυτικής Κρήτης, περιλαμβάνει το ΕΒΕ Χανίων και μας βοηθάνε όλοι οι φορείς, το οποίο είναι πολύ θετικό, είναι μια ομαδική προσπάθεια. Ξεκίνησε από το Σύλλογο Ξενοδόχων Δυτικής Κρήτης, πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, ήταν μια πρωτοβουλία θεσμική και έχει αγκαλιαστεί από όλους τους φορείς, από την περιφέρεια κυρίως, από τους δήμους, και μας δίνει φτερά να συνεχίσουμε, γιατί γίνεται εδώ και πολλά χρόνια και ευτυχώς τα αγκαλιάζει. Και να πούμε και η ιδιαιτερότητα είναι ότι ουσιαστικά δεν είναι ένα ερωτηματολόγιο, αλλά είναι μια συνέντευξη που γίνεται όταν αναχωρούν οι επισκέπτες από το αεροδρόμιο και γίνεται στη γλώσσα τους, επειδή το ΜΑΙΧΑ έχει την ευχέρεια να χρησιμοποιεί Εράσμους φοιτητές που μιλάνε Ιταλικά, μιλάνε Γαλλικά, μιλάνε Πολωνικά, μιλάνε Σκανδιναβικά, και να γίνεται στην ανεχώρηση των επισκεπτών και να γίνεται πάντα στη γλώσσα τους με μια φιλικότητα. Οπότε παίρνουμε στοιχεία που είναι δύσκολο να πάρει οποιαδήποτε άλλη έρευνα.
0: Κύριε Μπαουράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εύχομαι καλημέρα να έχετε, καλή εβδομάδα και να μας λέτε πάντα όμορφα πράγματα.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Ευχαριστούμε.

Θαύμα, θαύμα φωνάξαμε φέτος, γιατί είδαμε επιτέλους να βρέχει, είδαμε χιόνι στα βουνά, καλά όλα αυτά. Μουρμουρίσαμε το τριήμερο γιατί ήταν πολύ δροσερό και βροχερό, όμως το νερό είναι ευλογημένο, το χρειαζόμαστε. Το θέλουμε, πάμε να δούμε τα μετρολογικά δεδομένα αλλά και τις συμπεριφορές τις καιρικές μέσα από τον τον καθηγητή τον Κωνσταντίνο Λογουβάρδο, διευθυντή του ΜΕΤΜΕΝΑ, αλλά και τις συμπεριφορές τις καιρικές μέσα από τον καθηγητή τον Κωνσταντίνο Λογουβάρδο, διευθυντή

0: το μαγιά μέχρι και αυτό το Σαββατοκύριακο που ήταν και δροσιά και αρκετή βροχή.
1: Ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε, θα έλεγα αυτό που μας έδωσε μια προσωρινή τουλάχιστον λύση για τα θέματα των βροχών και της διαθεσιμότητας νερού είναι κυρίως η ανοιξιάτικη μήνες, δηλαδή η πρώτη ανοιξιάτικη μήνες, ο Μάρτιος και ο Απρίλιος, που ήταν εξαιρετικά βροχερή στην Κρήτη και στην Κρήτη. Ενώ είχαμε βροχές και το προηγούμενο διάστημα. Από το φθινόπωρο ξεκίνησε κακά, μετά είμαστε κοντά στα κανονικά μέσα στο χειμώνα. Αυτό που έκανε τη διαφορά και το διαπιστώσατε άλλωστε στην Κρήτη ήταν οι βροχές του Μαρτίου και του Απριλίου, που ήταν πραγματικά πάρα πολύ ψηλές. Τετραπλάσεις και πενταπλάσεις και το Μάρτιο και τον Απρίλιο σε κάποιες περιοχές του νησιού. Να πούμε δε για τον Απρίλιο, που γενικά οι βροχές λιγοστεύουν. Οι βροχές ήταν πολλές το φετινό Απρίλιο. Σε σταθμούς μας, από τους 60 σταθμούς που λειτουργούμε στο νησί, σε 20 που έχουν μεγάλο χρόνο λειτουργίας, πάνω από 10-12 χρόνια, ήταν ο πιο βροχερός Απρίλιος αυτής της περίοδου, των τελευταίων 12-13-14 ετών. Με πολύ μεγάλη ψυχή, το οποίο συνεχίστηκε βέβαια και τις πρώτες ημέρες του Μαΐου, με αυτήν την ακραία κακοκαιρία όσον αφορά τις θερμοκρασίες, θα έλεγα, στη χώρα μας, η οποία έδωσε αρκετές βροχές και στο πρώτο τετραήμερο του μήνα, γιατί ουσιαστικά από σήμερα έχουν σχεδόν σταματήσει και λίγο βροχές μόνο στα ανατολικά. Επομένως, θα έλεγα ότι η άνοιξη έσωσε. Προσωρινά, βέβαια, το τονίζω αυτό, την κατάσταση αφορά τη βροχοπτώση.
0: Καλά κάνετε και λέτε το προσωρινά.
1: Ναι,
0: πολύ
1: ναι,
0: καλά.
1: Μην χαιρόμαστε και λέμε το λύσαμε το πρόβλημα.
0: Άντε να χτίσουμε άλλα 500.000 ξενοδοχεία με πισίνες. Ναι.
1: Ακριβώς, ναι. Και επανάλωση του νερού είναι το μεγάλο θέμα που έχουμε συζητήσει, κυρία Πολύση, το οποίο πρέπει να δούμε. Και η απόλυση του νερού και την άνοιξη του νερού, πώς μπορούν να μαζέψουμε νερό. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Ξεκινάει κάπως από ό,τι βλέπω και στην Κρήτη και πρέπει να ξεκινήσει. Αλλά να πούμε ότι αυτό έκανε τη διαφορά, γι' αυτό είδαμε και φράγματα που είχαν πολύ χαμηλή έκταση στο τέλος του χειμώνα, με τις βροχές του Μαρτίου και του Απριλίου να αποκαθίστανται σε ένα σημαντικό βαθμό. Αλλά αν δεν έχουμε μια καλή υδρολογική χρονιά και του χρόνου, το πρόβλημα θα επανέλθει. Γιατί πλέον μπαίνουμε στην περίοδο που οι βροχές σταματούν. Έγινε πολύ λίγες πλέον στο νησί για τους επόμενους 5 μήνες τουλάχιστον. Επομένως, η εποχή μάλιστα που κατά την άλλη θα ανέβει και πάρα πολύ λόγω της αύξησης των επισκεπτών, των τουριστών. Επομένως, λύσαμε προσωρινά το πρόβλημα. Πρέπει να δούμε πώς θα το λύσουμε όμως οριστικά.
0: Είχαμε και όχι μόνο βροχές, και αρκετό κρύο τον Απρίλιο. 7η ναι. Κρήτη από το 10 μέχρι σήμερα. Ακριβώς, και ο Μάρτης ναι. ήταν κρύος.
1: Και ο Μάρτης ήταν πολύ κρύος.
0: Εγώ άνοιξα καλοριφέρ και την Πρωτομαγιά το βράδυ, να σας πω την αλήθεια.
1: Σε πολλές περιοχές καλά. Θα σας πω για την τελευταία κακοκαιρία. Αλλά ο Μάρτιος ήταν πολύ ψυχρός μήνας. Στην Κρήτη ήταν η περιφέρεια που είχε τις χαμηλότερες θερμοκρασίες που είχαμε τις κανονικές τιμές από όλη την Ελλάδα. Τον Απρίλιο πίστευε ένας ψυχρός μήνας. Ακριβώς λόγω της αιμονής των βροχοπτώσεων, επομένως συννεφιά. Σε αρκετές περιπτώσεις το Μάρτιο κυρίως πολλοί βοριάδες, επομένως είχαμε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Και ο Μάρτιος και ο Απρίλιος ήταν δροσεροί μήνες και πολύ πολύ βροχεροί στην Κρήτη. Τώρα ήρθε στο τέλος και αυτή η κακοκαιρία την οποία μιλάμε, η οποία προκάλεσε μια πολύ σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Νομίζω ότι είναι ακραία στη συμπεριφορά της. Το 1987 είχα μια ανάλογη περίπτωση με χιόνια και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες τις πρώτες ημέρες του Μαΐου, αλλά έχω την εκτίμηση, παρόλο που τότε δεν είχαμε τόσους πολλούς σταθμούς, τώρα έχουμε πολύ περισσότερα στοιχεία για να δούμε και πολύ περισσότερες αναφορές για χιόνια από βορρά μέχρι νότο. Νομίζω ότι ήταν χειρότερη. Πιθανότητα ήταν πιο ακραία ψυχρή κακοκαιρία για αρχές Μαΐου, τουλάχιστον των τελευταίων 70 ετών.
0: Πώς τώρα περιγράφεται τον καιρό από σήμερα και τις επόμενες ημέρες στην Κρήτη, ποια είναι τα φαινόμενα που θα κυριαρχήσουν, αν καταφέρουμε να πάμε στη θάλασσα εμείς που δεν είμαστε χειμερινοί και κολυμβητές?
1: Κοιτάξτε, εδώ τα πράγματα αλλάζουν από την άλλη πλευρά και αλλάζουν πολύ. Η θερμοκρασία από αύριο θα αρχίσει να ανεβαίνει και να ανεβαίνει γρήγορα, προφανώς και σήμερα θα έχει ψύχρα και θερμοκρασίες κάτω από τις κανονικές τιμές. Και θα έχουμε πλέον το επόμενο 7ήμερο με 10ήμερο, θα έλεγα, με μια σχετική ασφάλεια, θερμοκρασίες πολύ ψηλότερες των κανονικών. Θα δούμε πλέον σε όλη τη χώρα, αλλά και στην Κρήτη, πολύ ψηλές θερμοκρασίες το επόμενο διάστημα. Θα μπούμε δηλαδή ουσιαστικά.
0: Από το ένα άκρο στο άλλο άκρο.
1: Ακριβώς.
0: Στην πολύ δροσιά, στην πολύ ζέστη.
1: Στην πολύ ζέστη. Σταδιακά, μέχρι τα μέσα από τις τέλος της εβδομάδας θα δούμε θερμοκρασίες μέχρι 26, 27, 28 βαθμούς.
0: Α, καλοκαίρι.
1: Κανονικά, ακριβώς. Και πιθανότατα, αυτό γιατί ξεφεύγουμε λίγο από το χρονικό όριο της ασφαλής πρόγνωσης, να πάμε ίσως και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, να δούμε και θερμοκρασίες ακόμα υψηλότερες. Θα τα δούμε όμως. Σαν γενική τάση να κρατήσουμε ότι το κρύο φεύγει, ανεβαίνει η θερμοκρασία και θα ανέβει πολύ. Θα είμαστε αρκετά πάνω από τα κανονικά. Η διαφορά προφανώς από τις τελευταίες ημέρες θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το έχω πει τις τελευταίες ημέρες σε όλη τη χώρα. Και όχι μόνο στην Κρήτη, σε όλη τη χώρα. Και επομένως θα πάμε σε ένα σχεδόν καλοκαιρινό μοτίβο.

0: Θέλω πάρα πολύ να σας... Θέλετε να πείτε κάτι και σας διέκοψα?
1: Όχι, ένα τελευταίο, ότι πιθανό θα το δούμε και αυτό. Μήπως το επόμενο Σαββατοκύριακο έχουμε και ένα, κάποιο επεισόδιο με τα φορά σκόνης. Θα τα δούμε όμως και αυτά.
0: Όχι άλλη σκόνη.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί εκτός από τις βροχές είχαμε και μία... πάρα πολύ λάσπη φέτος, κύριε Λαγουγάδη.
1: Ναι, ναι, προφανώς. Είχαμε πολλά επεισόδια, κύριε Πολύζου, και μέσα στο χειμώνα, πέρα από το επεισόδιο της Πορταπριάς που ήταν πραγματικά έτσι εντυπωσιακό από τα μεγαλύτερα των τελευταίων δεκαετιών.
0: Ήταν αποπληκτικό.
1: Είχαμε όμως και μικρότερα επεισόδια και ναι.
0: Ωραία. Πάμε για ζέστη, ετοιμάστε. Άρα μαζεύουμε τα χαλιά τελικά.
1: Ναι,
0: γιατί ήμασταν σε ένα προβληματισμό και αρχίζουμε.
1: Ναι,
0: αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα.
1: Γεια σας.

Χαμόγελα, χαμόγελα. Να είστε καλά από την Ανατολική Κρήτη. Τα ξαναλέμε πρώτα Θεός αύριο στις 8 το πρωί. Είναι συντονισμένη στην Ερθ Χανίων για τη δυτική πλευρά του νησιού με συνεντεύξεις και ρεπορτάζ.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο νέο ναυτικό καθεστώς στα στενά του Ορμού θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, είναι η σαφής προειδοποίηση της Τεχεράνης προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεργοποιούν την επιχείρηση Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό των πλοίων στη θαλάσσια περιοχή. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, στοχεύει στην ασφαλή διέλευση πλοίων που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο. Η υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Ένα δεύτερο ιρανικό υπερδεξαμενόπλοιο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας, με προορισμό το αρχιπέλαγος Ριάου, σύμφωνα με εταιρεία παρακολούθησης ναυτιλιακών κινήσεων. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμού στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα. Ως ένα έξυπνο σχέδιο χαρακτηρίζει το Ισραήλ την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη συνοδεία πλοίων στα στενά του Ορμούς. Χαρακτηριστικό των εξελίξεων ότι το Υπουργικό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της χώρας θα συνεδριάσει και πάλι σήμερα και αυτό σημαίνει ότι τίθεται θέμα ασφάλειας. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτίου Λιβάνου. Στην Αθήνα σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βάντεφουλ, στις 12 θα συναντηθεί με τον ομόλογό του το μεσημέρι Γιώργο Γεραπετρίτη. Στις 3 ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Στην ατζέντα μεταξύ άλλων οι διμερείς σχέσεις, οι περιφερειακές εξελίξεις, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Φρένο στο συνολικό κόστος καταναλωτικών δανείων και επιστωτικών καρτών επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης με νέα ρυθμίση που προβλέπει ανώτατο όριο στην τελική επιβάρυνση των δανειοληπτών. Η ρύθμιση αποτελεί προσαρμογή σε 2 ευρωπαϊκές οδηγίες και αφορά δάνεια έως 100.000 ευρώ. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30 με 50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νέο ευνοϊκότερο καθεστώς στα φορολογικά πρόστιμα και εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ με κούρεμα έως και 80% φέρνει διάταξη η οποία ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή και θα ισχύσει αναδρομικά από τις 19 Απριλίου 2024. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Σε 2 ώρες στάσεις εργασίας προχωρούν σήμερα και αύριο οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Πλούσιο είναι το πρόγραμμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος φτάνει το μεσημέρι στην Αθήνα. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, μισή ώρα αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς σε εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων. Η σταθμή της γραμμής 2 του μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν νωρίτερα σήμερα στο πλαίσιο της διεξαγωγής εργασιών. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά από πυροβολισμού σε πάρτι στην Οκλαχώμα σύμφωνα με τις αρχές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιώνεται ο καιρός, τοπικές βροχές, καταιγίδες αλλά και βαθμία βελτίωση σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος, άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 8 Μποφόρ, έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλια 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Sir, I want a special red color. Do you got it?
7: Είδα μωρέ τώρα να λαλήσεις εσύ.
6: I want a red color to make...
7: Got it, μωρέ, got it.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
9: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

0: Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 9 και 11 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων στην ρύθμιση των ήχων, ο Βέος Χειμώνας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Η διάβρωση των ακτών στην Κρήτη δεν αποτελεί πλέον ένα απλό περιβαλλοντικό σενάριο, αλλά μια καθημερινή απώλεια γης και περιουσίας. Σε περιοχές όπως η Υγρά Λιγιά, η Άρδη και η Κερατόκαμπος, η θάλασσα κλέβει κυριολεκτικά τετραγωνικά μέτρα από ιδιωτικές ιδιοκτησίες, με κατοίκους να βλέπουν τις περιουσίες τους να συρρυκνώνονται μέρα με τη μέρα. Το φαινόμενο δεν είναι μεμονωμένο, καθώς καταγράφεται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό σε πολλές παράκτιες περιοχές της Κρήτης. Το ζήτημα αναδείχθηκε σε ειδική μερίδα στο Ηράκλειο, που παρουσιάστηκαν τα πρώτα αποτελέσματα μελέτης για την τροτότητα των οκτών απέναντι σε πλημμυρικά φαινόμενα και διάβρωση, ιδιαίτερα σε περιοχές του δικτύου Natura 2000. 5 φορές φέρεται να πυροβόλησε ευθεία προς το μέρος του πρώην φιλού του ένας 21χρονος το μεσημέρι της Κυριακής στο νεκροταφείο του Σκηνιά του Δήμου Μινώα Παιδιάβωση. Μία τον έπληξε στον Αστράγαλο με τον 24χρονο παθόντα να διαφεύγει από τον φράχτη και να τρέχει στα λιώφυτα για να γλιτώσει τα χειρότερα. Οι αστυνομικοί συγκέντρωσαν από το σημείο 8 κάλικες. Ο 24χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο ενώ ο 29χρονος αναζητείται από την Ελλάς. Η εμπεριστατωμένη έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων των αστυνομικών της υποδιέθεσης δίκου συγκεκριμένων εγκλημάτων Χανίων είχε σαν αποτέλεσμα την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία διέπρεπε τα τηλεφωνικές απάτες, εξιχνιάζοντας συνολικά 7 περιπτώσεις, 6 τετελεσμένες και 1 απόπειρα, που διαπράχθηκαν σε περιοχές των Χανίων. Στο πλαίσιο της δράσης τους, μέσα στον Απρίλιο, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν χρηματικά ποσά και κοσμήματα συνολικής αξίας 62.000 ευρώ. Σήμερα απολογούνται. Θύμα απάτης έπεσε μια 66χρονη γυναίκα στα Χανιά με το οικείο πια πρόσχημα της ηλεκτρικής βλάβης. Οι δράστες κατάφεραν να τις αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα. Παραδόθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο αστυνομικό μέγαρο ο 18χρονος που φέρεται να εμπλέκεται σε περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς έξω από μπαρ στο Ηράκλειο πάλι με όπλα. Στη σύλληψη ενός 18χρονου προχώρησαν το βράδυ της Κυριακής αστυνομικής στα Χανιά για απόπειρα ληστείας μίνι μάρκετ στη Σούδο. Νερός έβαλε στην επιχείρηση και με την απειλή μαχαιριού επιχείρησε να αρπάξει τα χρήματα από το ταμείο, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει, με αποτέλεσμα να τραπεί σε φυγή. Οι αστυνομικοί πέσπευσαν άμεσα, προχώρησαν στην αναζήτηση και στον εντοπισμό και τη σύλληψη του νερού. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή για 3 χρόνια επέβαλε το δικαστήριο σε 2 άνδρες ελληνικής υπηκότητας ηλικίας 46 και 48 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν απολυμονικούς για κλοπή της άνδρας επιβάτηδας στο πλοίο της γραμμής Πειραιάς Χανιά. Οι ίδιοι είχαν στην κατοχή τους και ελαφριά τσιγάρα. Χωρίς ενίσχυση παραμένει το αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου εν ώψη της τουριστικής σεζόν, σύμφωνα με πρόσφατη διαταγή του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, εξέλιξη που έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ομού Ηρακλείου. Το τμήμα λειτουργεί με σημαντική υποστελέχωση σε μία από τις 2 πιο δημοφιλείς τουριστικές περιοχές της Κρήτης, με περίπου 200.000 τουριστικές κλίνες. Εκτεταμένους ελέγχους πραγματοποίησαν το προηγούμενο διήμερο στην περιοχή της Παλαιόχωρας Αγγλίνους αστυνομικές δυνάμεις, εστροχές και τις όπκες στο πλαίσιο δράσεων για την οδική ασφάλεια με αποτέλεσμα να εντοπιστούν δεκάδες παραβάσεις και να κατασχεθούν οχήματα και δίκυκλα μέσω γερανοφόρων. Ξεκίνησαν χθες Κυριακή εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος στην οδό Κεσάμ μετά την ολοκλήρωση του μεγάλου έργου της αντικατάστασης των αγωγών από τη ΔΕΙΑΧ. Οι εργασίες πραγματοποιούνται στο τμήμα από τη διασταύρωση με την οδό Καλογερή στο Βαζινάβικο της ΣΕΡ έως τη διασταύρωση οδό Μουργουνίου. Για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, η οδός Κεσάμ παραμένει κλειστή και στα 2 ρεύματα από χθες Κυριακή έως και την 3η 5 Μαΐου. Η είσοδος των οχημάτων προς την πόλη θα διεξάγεται από Κλαβισό μέσω της οδού Μάρκου Μπότσερη ή μέσω της οδού Αναγνώστου Γογονίου. Η έξοδος θα διεξάγεται από το ύψος πλατείας 1866 μέσω της οδού Ζιβρακάκηδων και από το ύψος του Πανελληνίου μέσω της οδού Σελήνου ή της οδού Μαργουνίου. Σύμφωνα με το δίκτυο των 53 μετεωρολογικών σταθμών του Meteo.gr, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το οποίο λειτουργεί αδιάλειπτα από το 2010, ο Απρίλιος του 2026 χαρακτηρίστηκε από χαμηλότερες του κανονικού τιμές στις μέσες μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας στις περισσότερες περιοχές της χώρας και στην Κρήτη. Στη Βόρεια Ελλάδα και στη Ρεαία Ελλάδα, ο Απρίλιος του 26 κατατάσσεται ως ο ένατος θερμότερος από το 2010. Στη Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο, ως ο πέμπτος θερμότερος στη Θεσσαλία, ως ο έκδοος θερμότερος και στην Πελοπόννησο ως ο έκτος θερμότερος, ενώ στην Κρήτη και στα νησιά Αιγαίου Δωδεκανήσου καταγράφηκε ως ο έβδομος ψυχρότερος της περίοδου.
Η περιφέρεια Κρήτης ανέδειξε τον πλούτο, την αυθεντικότητα και την υψηλή ποιότητα των κριτικών προϊόντων προστατευμένης ονομασίας προέλευσης κατά τη συμμετοχή της στην 6η Ευρωπαϊκή Εκδήλωση της Ένωσης Ευρωπαϊκών Περιφερειών για τα προϊόντα προέλευσης στις Βρυξέλλες. Και ο καιρός, νεφώς σποραδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και νωρίς το πρωί στην Κρήτη με μονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το απόγευμα θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 7 με 8 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 11 έως 18 βαθμούς, ενώ στα νότια έως 20 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Εδώ είμαστε πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη από τους 104,6 FM και από το διαδίκτυο www.rteco.gr σε όλο τον κόσμο. Πάει ο χειμώνας στις ρυθμίσεις των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ. Η Γλυκερία Γρηγορίου έχει τη γραμματιακή υποστήριξη στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια την παρουσίαση της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα. Η Κατερίνα Πολύζου κοντά σας μέχρι τις 10, όπου έρχονται οι Αργιανοί. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτό το μέρος της εκπομπής με δύο θέματα που απασχολούν. Εργασίες αποκατάστασης στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριά, στο φαράγγι της Σαμαριάς, καθυστερούν την έναρξη λειτουργίας του. Υπήρχε και ένα μπέρδεμα με δεστήρια, αυτό πρέπει να το δει ο εφηπικά. Πάντως είναι αναγκαίο. Ακούσαμε και τον κύριο Λογουβάρδο να λέει ότι είχαμε πάρα πολύ νερό φέτος, ευτυχώς, στην Κρήτη. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό αύξησε και τις κατολιστήσεις και τα προβλήματα, και για να είναι όσο το δυνατόν πιο ευχάριστη και χωρίς κινδύνους η προσβασιμότητα στον πανέμορφο τόπο, πρέπει να γίνουν εργασίες αποκατάστασης. Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, τον κύριο Νίκο Καλογερή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Δώστε μας λίγο το πλάνο για το φαράγγι της Σαμαριάς. Εντάξει, κάτοικοι διαμαρτύρονται στην Αγία Ρουμέλη, γιατί περιμένουν από το φαράγγι στην ουσία να βιοποριστούν. Ωστόσο, είναι αναγκαίες εργασίες. Σωστά, κύριε Καλογερή?
1: Κοιτάξτε, πράγματι έγιναν ζημιές στο φαράγγι. Δεν μπορούσαμε να παρέμβουμε και πολύ νωρίς, γιατί τα νερά ήταν όψιμα, θυμάστε.
0: Δηλαδή, είχαμε πάρα πολλές βροχές. Πάρα πολλές βροχές.
1: Ναι. Καλό ήταν αυτό, γιατί
0: βέβαια.
1: Για να κάνει φωτολιστήσει, πέσανε κάποια βράχια, έγιναν ζημιές στις σκουπαστές, στο μονοπάτι, σε κάτι γεφυράκια. Θέλει κάποια δουλειά στη Σαμαριά για να μπορεί να είναι επισκέψιμη, με ασφάλεια και να αρχίσει να περνάει ο κόσμος.
0: Υπάρχει χρονοδιάγραμμα.
1: Ο οποίος έχει το παραχέρι, έχει αναθέσει εργολάβους.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι δουλεύουν. Παρότι από ό,τι βλέπετε, ο καιρός είναι ακόμα και τώρα λιγάκι αποτρεπτικό, δηλαδή δεν είναι και τόσο.
0: Από αύριο, λέει, θα έχουμε θερμοκρασίες που θα θυμίζουν καλοκαίρι. Λένε οι μετεωρολόγοι, έτσι.
1: Να χάσουμε μεγάλο χρονικό περιθώριο για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Κακό καιρού, δεν πειράζει.
0: Δεν έχουμε νερό.
1: Και να δουλέψουμε με ασφάλεια το χωράκι, να μπορεί ο κόσμος να το απολαμβάνει χωρίς πρόβλημα.
0: Ναι, βέβαια θα πρέπει οι αρμόδιοι που λειτουργούν την ηλεκτρονική σελίδα με τα εισιτήρια να μην κόβουν εισιτήρια στους ανθρώπους και να πηγαίνουν να περάσουν το φαράγγι και να μένουν με το εισιτήριο στο χέρι. Δεν είναι ωραία εικόνα αυτή. Θα πρέπει.
1: Ναι,
0: ο ΦΠΚ νομίζω το κάνει αυτό, το κανονίζει αυτό στη σελίδα του. Θα πρέπει λίγο να το προσέξουν. Γιατί εντάξει, πες τους είναι κλειστό και δεν πάνε. Πάμε όμως στα άλλα θέματα. Πάμε στον βόρειο δικό άξονα κρίσης, κύριε Καλογερή. Το πρώτο σκέλος της ερώτησης αφορά στα έργα που ήδη γίνονται και στην προσπελασιμότητα. Υπάρχουν σημεία που το ξέρετε κι εσείς, γιατί πηγαίνω έρχεστε συνέχεια στο Ηράκλειο, ότι υπάρχουν σημεία που δημιουργείται και μπλοκάρισμα για αρκετή ώρα. Το καλοκαίρι με την επισκεψιμότητα που φαίνεται ότι θα έχουμε, αυτό θα πολλαπλασιαστεί.
1: Κοιτάξτε, το έχουμε συζητήσει με όλους τους αρμόδιους.
0: Ναι.
1: Πράγματι, τα αυτοκίνητα αυτά είναι σχετικά μικρά και απότομα, ενώ είσαι σε μια λωρίδα γρήγορη προσπέραση ουσιαστικά, ξαφνικά φτάνει στο τέλος. Δηλαδή, οι ταχύτητες που αναπτύσσουν το αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό, το κομμάτι αυτό διανύεται σε πολύ μικρή χρόνο. Και επομένως, όλες τριμπόμενται στο τέλος και προσπαθούν να ξαναγυρίσουν δεξιά, όπου αν είναι πολλά τα αυτοκίνητα θα έχουν πρόβλημα να μπουν. Δηλαδή, υπάρχει ένα θέμα εκεί, σοβαρό. Διότι σε ορισμένες φορές το τέλος αυτό των λωριδών προσπέρασης είναι σε στροφές επάνω. Σε καμπύλες και στροφές που δεν φαίνεται, δεν είναι ορατές από μακριά.
0: Και όπως μας έλεγε ο κύριος Λιονάκης από τον Σύλλογο Πρώτα, σε ορισμένες σημεία είναι και πάρα πολύ, ίσως οι εργολάβοι θα πρέπει να το δουν αυτό, πολύ στενά. Στενεύει πάρα πολύ ο δρόμος, με ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται.
1: Το στενά έχουν μικρές λωρίδες, το στενά καλύπτεται με μικρότερη ταχύτητα.
0: Ναι, ασφαλώς και πας με μικρότερη ταχύτητα.
1: Στενέμουν τη λωρίδα για να μην σου επιτρέπει, δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ καλός οδηγός για να μπορεί να κινήσει με μεγάλη ταχύτητα σε αυτή τη στενή λωρίδα. Είναι για λόγους ασφαλείας. Αλλά το θέμα είναι το γνωστό, ότι στις μονές λωρίδες που δεν έχουν ελαία αναμένονται. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Αυτό φοβάμαι εγώ το καλοκαίρι, θα έχουμε θέματα. Διότι εάν συμβεί οτιδήποτε στη Μονή Λωρίδα, η οποία Μονή Λωρίδα, μην ξεχνάμε ότι με κάποια κολονάκια χωρίζεται από τη γρήγορη Λωρίδα των απέναντι.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν έχει κανένα περιθώριο να περάσει αριστερά. Αν συμβεί οτιδήποτε από δυστύχημα μέχρι να χαλάσει το αυτοκίνητο ή οτιδήποτε άλλο, ή να πρέπει να περάσει ένα νοσοκομιακό, ένα ασθενοφόρο γρήγορα, ή να πάει να πάει η αστυνομία
0: ή η πυροσβεστική.
1: Ή η πυροσβεστική, τα λοιπά. Πώς θα πάνε, δηλαδή, αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό.
0: Το κοιτάζετε αν μπορείτε με τους εργολάβους να βρείτε μια άκρη.
1: Όλοι έχουν απορία πώς θα δουλέψει αυτό στην περίπτωση ενός ατυχήματος. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να, για τώρα ακόμα να κάτσουμε να κάνουμε ένα plan B. Δηλαδή, για να το προσεγγίσεις αυτό, δεν μπορεί να το προσεγγίσεις από την μεριά με το ρεύμα, πρέπει να πας από την απέναντι μεριά, δηλαδή το άλλο ρεύμα, και να το προσιάσει, να κλείσει το ρεύμα αυτό. Δηλαδή θέλει ολόκληρο σχέδιο και πρέπει να είναι και, κάνουμε και πρόοδο γι' αυτό.
0: Κοιτάξτε, στις βροχερές μέρες είχαμε σε μία εβδομάδα δύο διακομιδές παιδιών από τα Χανιά προς το Ηράκλειο με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας. Φανταστείτε το καλοκαίρι τώρα που θα γίνεται χαμός.
1: Εντάξει, το θέμα καλυτέρησης. Όμως επισημάνει και πάρα πολύ καιρό. Και έχω πει σε όλο τον κόσμο χρόνια τώρα ότι πρέπει να ρίξουμε τεράστια υπομονή.
0: Είναι και οι θερμόαιμοι, ξέρετε, κύριε Καλογερή, οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν και ατύχημα πάνω στις μανούβρες που κάνουν.
1: Τα τεχνικά προβλήματα ξεπερνιώνται, κύριε Απολίζου. Η επιστήμη έχει προχωρήσει, τα υλικά έχουν προχωρήσει, τα οδικά μηχανήματα έχουν προχωρήσει. Τέλος πάντων, θα λυθούν. Αυτό που δεν πρόκειται να λυθεί είναι λίγο άλλη διαξίσωση, είναι πώς θα κατασκευαστεί ο δρόμος όντα σε λειτουργία το μεγαλύτερο κομμάτι του. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή σήμερα γίνονται. Κάνει και το νέο, γίνεται έργα για την οδική ασφάλεια στο κομμάτι, στο πλατάνι, μετά το πλατάνι.
0: Ναι.
1: Έχει μπει ένα φανάρι και οι βουλές είναι τεράστιες. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, έχω πολλά τεράστια. Το οποίο θα είναι βέβαια μόνο για μια-δύο μέρες, από τη μεδιαβέστα από την εταιρεία, αλλά να πάρει μια πρώτη γεύση. Όταν φανάρια δίνεται εκπεριτροπή στην κυκλοφορία στον άξονα, γίνεται ο κακός χαμός. Γιατί δεν έχουμε μια εναλλακτική. Δεν έχουμε δηλαδή ένα αξιόπιστο παλιό εθνικό, ο οποίος είναι κοντά τέλος πάντων και μπορεί να.
0: Ναι.
1: Ή ένα δίκτυο παραλίων το οποίο να δουλεύει και να μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά.
0: Χθες πάντως.
1: Θα έλεγα ότι θα έπρεπε να δούμε το σχεδιασμό της παρέμβασης που θα λάβει υπόψη, του θα λαμβάνει υπόψη αυτό το ζήτημα. Είναι σοβαρό ζήτημα. Διότι καλοκαίρι με τόση μεγάλη κυκλοφορία, με βαθμούς 35 και 38 στον δρόμο μέσα να κλειδιώνει ο κόσμος, δεν ξέρω κατά πόσο. Θα δείξουν την υπομονή που πρέπει να δείξουν.
0: Υπάρχουν, είστε τεχνοκράτης, είστε μηχανικός, ξέρετε. Υπάρχουν, μπορούν να βρεθούν κάποιοι τρόποι να λίγο να εκτονωθεί το πρόβλημα.
1: Εντάξει, δεν έχω. Ειδικά στα Χανιά θα έκανα χειρότερα τα πράγματα, δεν έχουμε bypass.
0: Έτσι.
1: Ιδιαίτερα, δηλαδή, να δώσουμε τώρα εναλλακτική λύση. Τα κεραμιά, ας πούμε, και τη μαλάχτα.
0: Όχι, δεν είναι και πολύ
1: αστό. Είναι μια, κάπως έτσι, extreme καταφυγή αυτή, δεν είναι κάτι το οποίο θα λύσει προβλήματα. Επομένως, αυτό είναι μόνο σε πολύ μεγάλη ανάγκη. Τα κλείνανε παλιά οι δρόμοι, να θυμάστε, όταν κάνανε τα μεγάλα μπλόκα, που δεν μπορούσαν να περάσουν τόσο ή άλλως από αλλού. Ο κόσμος κατέφευγε για αυτήν εδώ χώρα, αλλά μαζικά τώρα όλη αυτή η κυκλοφορία να περάσει από μέσα για να χωρακάψει μία, δεν είναι εύκολο. Δεν μπορεί να γίνει.
0: Κύριε Καλογερή.
1: Εγώ θέλω και άλλη κουβέντα και θέλω να δούμε και ένα σχέδιο παρέμβασης, δηλαδή πώς θα μπαίνουν σταδιακά στα διάφορα κομμάτια. Διότι και η αστυνομία το γνωρίζει το πρόβλημα, βέβαια. Γι' αυτό και δεν τους επέτρεψε να πάρουν να οριοθετούν μεγάλα κομμάτια. Δηλαδή να αποκλείονται με φανάρια μεγάλα τμήματα. Όπως θα ήθελαν οι άλλοι να δουλέψουν πιο γρήγορα. Και είναι λογικό η εταιρεία να θέλει μεγάλα μέτωπα να μπορεί να δουλέψει πιο γρήγορα. Η τροχιά του Βόρειου Άξονα, από ό,τι ξέρω, τους έχει δώσει ένα όριο 2 χιλιόμετρων, νομίζω. Γιατί είχε εμπειρία ότι αν κλείσει μεγαλύτερο κομμάτι, οι καθυστερήσεις είναι κολοσσίες. Και η οργή δεν θα παλεύεται του κόσμου.
0: Και η οργή και ο κίνδυνος ατυχήματος. Γιατί υπάρχουν, σας πω, και οι ανυπόμονοι, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν αποσημάνσεις.
1: Κατά την άλλη, είναι ένα θέμα το οποίο, σας είπα και πριν, πρέπει να προετοιμαστούμε όλοι ψυχολογικά.
0: Το έχετε πει και το έχετε δώσει. Ναι, πάντως. Και η επαρχιακή οδός είναι μπλοκαρισμένη στα τουριστικά σημεία. Δηλαδή, εγώ εχθές έκανα από τις 2 παρατέταρτο μέχρι τις 2 και 4 τη διαδρομή Κλαβισό-Καλαμάκι.
1: Ακριβώς. Έτσι. Αυτό πέρασε και εγώ αυτό. Το είδα.
0: Είναι πολύ ώρα. Πολύ, πολύ. Δηλαδή...
1: Πάρα πολύ ώρα. Μα ήδη το Ηράκλειο είναι μια άσκηση δύσκολη αυτή τη στιγμή. Θες τουλάχιστον 2,5 με 3 ώρες να τα λέω την κυκλοφορία.
0: Ναι, και...
1: Τα παλιά πρέπει να τα ξεχάσουμε. Δεν μπορείς.
0: Δεν μπορείς. Ωραία. Πάμε τώρα...
1: Αλλάζει πολλά δεδομένα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Στις μεταφορές και στις μετακινήσεις.
0: Να λέμε στον κόσμο και να ξαναλέμε να είναι πολύ προσεκτικοί. Γίνονται προσπάθειες να βρεθούν εναλλακτικές που είναι δύσκολο σε ορισμένα σημεία να υπάρξουν εναλλακτικές. Πολύ καλά το λέτε ότι ένα μεγάλο ερωτηματικό μπαίνει στα επίγοντα, αστυνομία, ασθενοφόρα, ασθενείς, πυροσβεστικές κτλ.
1: Όταν αυτό συμβεί στη Μονή Λωρίδα είναι δύσκολο το πράγμα.
0: Και είναι και δύσκολο, λέτε, να βρεθεί λύση, έτσι.
1: Νομίζω ότι θέλει να, έχουμε, να συζητήσουμε.
0: Μια ειδική Λωρίδα, λέτε.
1: Κάποιες εναλλακτικές, πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα.
0: Καλά κάνετε και το λέτε και το...
1: Υπουργείο.
0: Ναι, καλά λέτε, το λέτε και προειδοποιείτε, δεν χρειάζεται να πάθουμε για να μάθουμε. Και πάμε τώρα στο νέο ΒΟΑΚ.
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Με τα μέτρα αυτά,
0: ναι,
1: όταν κυκλοφορεί ελεγχόμενοι μέσα σε... έστω και στα κολονάκια κλπ, όπου οι ταχύτητες είναι μικρότερες, θεωρείται ότι είναι πιο ασφαλές. Δηλαδή η στατιστική είναι κερδίσει πάλι. Δηλαδή δεν θα έχουμε πολλές μετοπικές, δηλαδή, αλλά η στατιστική δεν είναι το παν. Δηλαδή δεν είναι το ζήτημα να βρεθούμε στο τέλος του χρόνου και να πούμε είχαμε λιγότερα σαν με τη φορά και λιγότερες μετοπικές. Και όπως είπα χαρακτηριστικά και στις προηγούμενες τώρα, κλείσουμε τελείως τον δρόμο, θα έχουμε κανένα θανατηφόρο.
0: Καλά, ούτως ή άλλως κύριε Καλογερή, τα στατιστικά δείχνουν ότι τα θανατηφόρα είχαν μεταφερθεί δυστυχώς ή στο επαρχιακό οδικό δίκτυο ή μέσα στις πόλεις για παραβιάσεις στόπ κόκκινου κτλ. Δηλαδή δεν είχαμε πια τόσα θανατηφόρα στον ΒΟΑΚ όσα μέσα στις πόλεις και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο που αισθάνονται πιο χαλαροί οι οδηγοί. Επομένως εκεί είναι και θέμα του καθενός μας και της συνείδησης που διαμορφώνουμε. Τώρα, τι γίνεται με το νέο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης?
1: Προχωράει από ό,τι βλέπουμε. Ξεκίνησαν οι παραχάπτω των πόλεων, τα περιματικά,
0: ναι,
1: των πόλεων, η Χανιά και Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Από ό,τι έλεγα προχθές με τον υπουργό του κύριο Δήμα, είναι εντός των διαγράμματων, δηλαδή θα το παραδώσουν σχετικά σύντομα. Από ό,τι είπαν. Τώρα τι να πω, δεν ξέρω. Εγώ αυτό το εμφανισμό και το κομμάτι αυτό που κάνουν τώρα δεν προβληματίζει, γιατί έχουμε απρόσφατη κίνηση.
0: Ποιο κομμάτι σας προβληματίζει, κύριε Καλογέρη?
1: Αλλά έχουμε μια σταματάει κίνηση, έστω και με μειωμένη ταχύτητα, αυτοκίνητα έρχονται από τις περιμετρικές.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν ξεκινήσει τα υπόλοιπα κομμάτια, θέλω να δω τι θα γίνει. Ο δρόμος δεν επιτρέπει, δηλαδή. Ναι, ναι. Να κυκλοφορείτε και ταυτόχρονα να δουλεύουν τα σταδία. Εκεί θέλει προσοχή μεγάλη.
0: Και η βραδινή σήμανση έχει μεγάλη προσοχή και τα σκοτεινά σημεία έχουν μεγάλη προσοχή. Πολλά πράγματα. Είναι πολύ παραγωγικό αυτό και έχει πολλά ζητήματα. Να σας πω κάτι. Τώρα συζητείτε και επανασυζητείτε η σύνδεση. Εγώ το ακούω πια σαν σύνθημα στη δημοσιογραφική μου καριέρα. Η σύνδεση του ΒΟΑΚ με το λιμάνι και το αεροδρόμιο στα Χανιά. Ναι. Κάτι που, όπως μου λέγανε και επαγγελματίες, επιχειρηματίες, ξενοδόχοι από το Ρέθυμνο, είναι πολύ σημαντικό και για το Ρέθυμνο, αφού το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι θα προαπαιτεί ακόμα μεγαλύτερη απόσταση να διανύσουν οι επισκέπτες. Ναι.
1: Ναι. Το έχουμε να δει στο θέμα όσο μπορούμε. Βέβαια, αυτή η χάρα στην οποία είχαμε δει, η οποία μας ικανοποιούσε απόλυτα και θεωρούσαμε ότι μπορούμε να δείξουμε την περάση.
0: Ναι, ναι.
1: Για να μην έχει τα προβλήματα του προηγούμενου λύσουμε που απορρίφθηκαν. Είδαμε ότι σκοντάφτει στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Έγινε και προσθέσεις μια σύσκεψη στην Αθήνα γύρω από αυτό.
0: Ναι.
1: Όπου μας έβαλαν κάποιες κόκκινες γραμμές εκεί όσον αφορά τις αποστάσεις από την βάση.
0: Για λόγους ασφαλείας, ναι.
1: Για λόγους ασφαλείας, χωρίς να προτερήσουν ακριβώς ποια είναι αυτά τα ζεύματα, γιατί καλούνται και απόρριτα στρατιωτικά. Επομένως, χωρίς πολλές εξηγήσεις, μας δώσανε κάποιες κόκκινες γραμμές, τις οποίες τώρα οι μελετητές στην Αθήνα
0: παλεύουν να
1: προσαρμόσουν, να δουν αν μπορούν, ναι,
0: να βρουν εναλλακτική.
1: Να μεταφερθούν εκεί. Ένα κομμάτι είναι σε όλη την ιστορία γύρω στο 1 χιλιόμετρο περίπου, το οποίο δημιουργεί το πρόβλημα.
0: Μόνο για 1 χιλιόμετρο γίνεται όλο αυτό.
1: Ναι, για 1 χιλιόμετρο γίνεται όλη την ιστορία, δυστυχώς. Αλλά είναι στη μέση από το χιλιόμετρο και αν δεν περάσει αυτό το χιλιόμετρο, ακυρώνει στην ουσία όλη τη μελέτη. Πρέπει να δούμε μετά
0: Πάντως αυτό είναι ένα από τα έργα που πρέπει να γίνουν παράλληλα με τα υπόλοιπα, αεροδρόμιο, Καστέλη και ΒΟΑΚ, γιατί όταν έχουν ολοκληρωθεί τα δύο και δεν υπάρχει το τρίτο σκέλος από την Εθνική Οδό.
1: Το παράλληλα, εντάξει, είναι, ναι, πηγαίνει όλα μαζί παράλληλα, γιατί θα την αντέξουμε εμείς οι ίδιοι μετά να είμαστε στεναγωτάσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά... Γενικά δεν παίρνουν καθυστερήσει, μα το λένε και οι προδιαγραφέ. Είναι ένα διεθνή εγκλημένο που έχει 10 εκατομμύρια ανθρώπου το χρόνο και συνδέεται με ένα άξονα οδικό. Πρέπει να συνδεθεί με άξονα. Είναι θέμα νομοθεσία και προδιαγραφών. Δεν μπορούμε να κάνουμε ένα δρόμο στο φανταζόμαστε απλά για να περάσουμε στον εθνικό. Θέλει άξονα. Με δύο λωρίδε ανακατεύθυνση και νησί λωρίδε.
0: Κύριε Καλογερή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και για τον χρόνο και για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Θα περιμένουμε, θα σας ενοχλούμε καθώς να δούμε αν έχουν βραθεί λύσεις σε αυτό που προσπαθείτε να κάνετε για μια λωρίδα έκτακτης κυκλοφορίας και πώς εκεί δεν θα μπαίνουν άλλα 100.000 αμάξια. Να υπάρχει δηλαδή ένας μόνιμος χώρος να μπορούν σε περίπτωση ενός επείγοντος περιστατικού να περνάνε συγκεκριμένα οχήματα συγκεκριμένων υπηρεσιών, αν κατάλαβα.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα να έχετε. Γεια σας.

0: Δηλαδή τα εμπέλα η ζωή είναι ωραία, όσο και αν έχουμε εμπόδια και όλος ο κόσμος έχει εμπόδια μπροστά του, πρέπει να προσπαθούμε να ανασυγκροτούμεθα και να πηγαίνουμε μπροστά. Προσοχή στους δρόμους λοιπόν το καλοκαίρι και στην επαρχιακή οδό, αλλά και στον ΒΟΑΚ, που αφενός θα γίνονται τα έργα για το νέο ΒΟΑΚ, αφετέρου θα έχουμε τις περαιτέρω εργασίες να αυξηθεί η ασφάλεια στα επικίνδυνα σημεία. Πολύ σωστά ότι ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στην ανάγκη μιας έκτακτης λωρίδας κυκλοφορίας για τις ανάγκες της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, του ΕΚΑΒ κτλ. Διότι θα είναι πρόβλημα και έχει δίκιο που το λέει, αλλά εμείς όλοι οι άλλοι πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι και να μην μας πιάνει η μανία του τσαμπουκά, γιατί επικρατεί ένας εκνευρισμός στον κόσμο και πολύ συχνά βλέπουμε να εκτονώνεται με λάθος τρόπο. Λοιπόν, πάμε όμως σε ένα άλλο φαινόμενο που επίσης δεν πρέπει να μας πιάνει πανικός, σε αυτούς τους απατεώνες που πληθαίνουν σαν ομάδες ή μεμονωμένα και εκμεταλλεύονται το σοκ ανθρώπων, την αθωότητα ανθρώπων, τον πανικό ενός παιδιού ή ενός ηλικιωμένου και αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά προσποιούμενοι τη μία τους λογιστές, την άλλη την αστυνομία, την άλλη, πολύ τελευταίο της μόδας, τους τεχνίτες της ΔΔΕ, του ΔΔΕ. Δύο περιστατικά σε μία μέρα είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Στο ένα η γυναίκα, όταν το κατάλαβε, ήταν αργά, σάρπαξαν τα πράγματα όπως τα είχε βγάλει έξω από το σπίτι τη σακούλα και το χτύπησαν και έφυγαν. Την άλλη, η άλλη το κατάλαβε αμέσως ότι είναι απάτη, ενημέρωσε τις αρχές. Όμως η αστυνομία είχε μια επιτυχία, εντόπισε και συνέλαβε μια από αυτές τις ομάδες, μια μεγάλη ομάδα, που είχε μέσα σε ένα μήνα βγάλει πάνω κάτω από λεφτά και κοσμήματα 62.000 ευρώ. Η Ευτυχία Πενταράκη έτρεχε χθες όλες τις γειτονιές των Χανίων και μίλαγε με τα θύματα της ομάδας αυτής. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής από τα δικαστήρια που σήμερα αναμένεται να απολογηθούν και να περάσουν τη διαδικασία την αυτόφορη. Καλά, μπορεί και να πάρουν προθεσμία όπως συνήθως γίνεται. Καλημέρα, Ευτυχία.
1: Καλημέρα, Κατερίνα. Πριν από λίγο ήρθανε και την πήραν την προθεσμία, γιατί όταν βγήκε το δελτίο τύπου της Ελλάς για αυτή την εγκληματική οργάνωση, όπως την αποκαλεί, που εξαρθρώθηκε, τους έφεραν, καθώς τα δύο άτομα, είναι τέσσερα τα άτομα που έφτασαν εδώ, έχουν ταυτοποιηθεί 7, τα τρία είναι αδέρφια και ένα ακόμη άτομο. Τα δύο λοιπόν συνελήφθησαν όταν βγήκανε από το πλοίο της γραμμής που έκαναν το δρομολόγιο Σούδα Πειραιά. Μαζί με τα αυτοκίνητα που βρίσκονταν εκεί συνελήφθησαν. Έγιναν έρευνες σε σπίτι εδώ στα Χανιά που διατηρούν. Συνελήφθη ένα ακόμα άτομο, ένας ακόμη αδερφός, 27, 19 και 21 ετών τα τρία άτομα. Και ένα άτομο, ήρθαν λοιπόν, πήραν την προθεσμία γιατί πρέπει να γίνει μεταγωγή στην περιοχή όπου έγιναν οι πράξεις.
0: Διαπράχθηκαν τα δικήματα, ναι.
1: Μπράβο. Οπότε τους έφεραν εδώ τους δύο, συν τον ένα που συνέλαβαν, τους έφεραν εισαγγελέα, πήραν για σήμερα προθεσμία και στο μεταξύ ένα τέταρτο άτομο που έχει ταυτοποιηθεί παρουσιάστηκε αυτοβούλος στις αρχές και είπε είμαι εγώ. Τον έφεραν λοιπόν και αυτόν εχθές και πήρε και αυτός προθεσμία για σήμερα, οπότε πριν από λίγο με ένα βανάκι η Ελλάς έφερε και τα τέσσερα άτομα που ήταν αμήλυτα, βγήκανε με παρουσία ισχύει αστυνομικών, με καλυμμένα τα πρόσωπά τους και τώρα είναι έξω από το γραφείο του ανακριτή προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες των απολογιών.
0: Εγώ θέλω λίγο να μας πεις και για την εμπειρία που σου μετέφεραν κάποια από τα θύματα αυτών των απατεώνων, διότι υπάρχουν και ηλικιωμένοι που έχουν χάσει ας πούμε τις οικονομίες τους. Υπάρχουν γυναίκες που έχουν δώσει τα κοσμήματά τους και μετρητά, αλλά πες τα μετρητά, εντάξει. Το τελευταίο θύμα το κατάλαβε τελευταία στιγμή, αλλά τις άρπαξαν στην κυριολεξία τζάντα μέσα από τα χέρια, σωστά.
1: Και την έριξαν κάτω και τη χτύπησαν και χτύπησαν στο κεφάλι και στα χέρια. Γιατί έστω και καθυστερημένα κατάλαβε ότι πρόκειται για απάτη. Είναι τέτοια η πίεση λοιπόν που ασκούν. Που ασκούσαν τα άτομα αυτά και να σου πω ότι το ποσό που είπε στα 62.000 ευρώ χρήματα και κοσμήματα δεν ήταν σε ένα μήνα, ήταν σε 15 μέρες, Κατερίνα. Σε 15
0: τον
1: μέρες
0: Απρίλιο, εξιχνίασε. Έτσι.
1: Ναι. Από τις 16 μέχρι 30 εξιχνίασε η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων, η παλιά η ασφάλεια όπως την ξέρουμε εμείς, 6 περιπτώσεις που διαπράχθησαν και μία απόπειρα, 7 δηλαδή, μόλις σε 15 μέρες, 62.000 ευρώ. Εξετάζεται βέβαια αν τα άτομα αυτά εμπλέκονται, γιατί δεν πρέπει να ξύπνησαν ένα πρωί. Δεν ξυπνάει κάποιος ένα πρωί και λέει σήμερα θα κάνω μία τηλεφωνική απάτη.
0: Το οργανώνει το πράγμα, ναι.
1: Ναι, ακριβώς. Και γι' αυτό και είχαν και διακριτούς ρόλους. Άλλος οδηγούσε, άλλος ήταν απ' έξω, άλλος έπαιρνε τηλέφωνο. Άκου λοιπόν, έπαιρναν τηλέφωνο τα θύματα τους και έλεγαν «Υπάρχει διαρροή στο σπίτι σου». Στο παιδάκι στο 13χρονο είπαν ότι υπάρχει διαρροή, ότι θα πάρει φωτιά το σπίτι του και θα χάσει το παιδί τη ζωή του, θα καεί και αυτό μαζί. Και μάλιστα υπήρχε μία γυναίκα από την πίσω από τη τηλεφωνική που λέει «Θέλετε να συνεχίσουμε με το γιο σας?» Και είπε μία γυναικεία φωνή «Ναι». Γιατί όταν η μητέρα ρώτησε το παιδί «Μα παιδί μου, πώς το έκανες αυτό?» Λέει «Μα μαμά, σε άκουσα στο τηλέφωνο». Δηλαδή...
0: Εντάξει, ένα παιδί την πατάει και ένας υπέργυρος την πατάει. Πρέπει όμως να είμαστε γεγνιασμένοι, ευτυχία, να δώσουμε αυτό το μήνυμα.
1: Γι' αυτό και απευθύνονται
0: σε καμία περίπτωση. Είτε κάνουν τους τεχνικούς της ΔΕΗ, είτε κάνουν τους λογιστές, είτε λένε ότι είναι από την εφορία, είτε ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι, είτε αστυνομικοί, είτε εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όλα
1: παίζουν. Ή από το νοσοκομείο, γιατροί, ότι το παιδί τους είναι από ατύχημα.
0: Πρέπει να κλείνουμε αμέσως τηλέφωνο και να ενημερώνουμε τις αρχές. Δηλαδή, άμεσα ενημέρωση στις αρχές, στην περιοχή ΤΑΔΕ υπάρχουν άνθρωποι που καλούν και προσπαθούν να εξαπατήσουν κόσμο.
1: Έτσι δεν την πάτησε μία, εδώ στην Κάτω Σούδα, μία κυρία, την οποία την πήραν τηλέφωνο και της είπαν η ίδια ομάδα. Γιατί υπάρχει, τα στοιχεία υπάρχουν μέσα στη δικογραφία.
0: Καλά,
1: ότι
0: ναι.
1: Την πήραν τηλέφωνο και της είπαν ότι... το σπίτι της, υπάρχει ένα πρόβλημα με το ρεύμα, υπάρχει πτώση της τάσης και ότι μία εβδομάδα θα μείνει χωρίς ρεύμα και πρέπει να ανοίξει γρήγορα το θερμοσύφωνο και την κουζίνα κτλ. Και τους είπε εκείνη, κατάλαβε, και τους είπε ότι «Μα εγώ έχω τριφασικό ρεύμα, δεν μπορεί να πέσει». «Όχι, και θα γίνει και τώρα», λέει, «είσαστε, είναι ψέματα, παίρνω τώρα την ασφάλεια». Και τότε της έκλεισαν το τηλέφωνο. Αλλά μου είπε λοιπόν το ίδιο άτομο ότι ήταν τόσο πιστική, τόσο πιεστική. Δεν σου κλείνουν εδώ μεταξύ το τηλέφωνο για να προλάβεις να σκεφτείς να πάρεις κάποιον. Σε κρατάνε στη γραμμή απασχολημένο μέχρι να τα πάρεις όλα γρήγορα, να τα βγάλεις έξω, ότι επήγει αυτό που πρέπει να γίνει. Και κάπως έτσι ποντάρανε. Όταν ρωτήσαμε κι εμείς, Κατερίνα, μα πώς, λέει, οι άνθρωποι αυτοί ηλικιωμένοι είναι μέσα στο σπίτι τους, δεν βγαίνουν πολύ, κάθονται μπροστά στην τηλεόραση και είναι πιο ευκολόπιστοι. Αλλά δεν είναι τυχαίο ότι τα σπίτια τα οποία επιλέχθησαν ήταν σε στενά, ήταν σε κάτι μικρές γειτονιές, χωρίς πολλά. Δεν είναι τυχαίο ότι τα σπίτια τα οποία επιλέχθησαν ήταν σε στενά, ήταν σε κάτι μικρές γειτονιές.

0: και να τους φροντίζουν, να έχουν ένα τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης, να καλούν ένα δικό τους πρόσωπο και να μην υποκύπτουν στα διάφορα τηλεφωνήματα, γιατί είναι ευάλωτοι, σωστά το λες, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλη αμαρτία τις οικονομίες, τους σκόπους, τα κοσμήματα μιας οικογένειας να γίνονται φτερά από τέτοιους απατεώνες. Τους πιάσαν, ναι, τέλος πάντων, δεν θα είναι οι πρώτοι πάντως και δεν θα είναι και οι τελευταίοι.
1: Έτσι, ναι, πολύ φοβάμαι πως ναι.
0: Είναι το νέο φαινόμενο. Ευτυχία Πεντράκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το καλό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Κατερίνα.

Έτσι λοιπόν, φτάνουμε σχετικά στο τέλος της εκπομπής. Να πούμε ότι η ακρίβεια είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Πληθαίνουν οι καταγγελίες για υπερβολικές τιμές. Η πλευρά των επιχειρηματιών λέει έχουν αυξηθεί όλα. Δεν την παλεύουμε με το ρεύμα, με τους εργαζόμενους, με το κόστος των υλικών. Πάντως, αν θες κατά μέσο όρο 4,5 με 5 ευρώ για μία μπύλια παγωτό και άλλα 4 ευρώ για ένα καφέ, το άτομο, αντιλαμβάνεται κανείς ότι με αυτά τα χρήματα, με ένα δεκάρικο, διασφαλίζεις φαγητό 1-2 μέρες για το σπίτι σου. Μαγειρεμένο φαγητό για περισσότερο από ένα άτομο. Ο κόσμος έχει απελπιστεί, η κίνηση πέφτει, ανοιγοκλίνουν οι καφετέρειες και τα ορθάδικα, γιατί έχουν μια επιδότηση 15 χιλιάρικα και τα ανοίγουν, δίνουν και εταιρείες μεγάλες του καφέ, τις μηχανές, και δεν έχουν κόστος να αγοράσουν πολλά αυτά και κλείνουν και έχουμε γίνει μια απέραντη περιφέρεια με καφέ, μπαρ και brunch food που δεν αντέχουν καιρό.

Οι άνθρωποι δεν κυκλοφορούν, οι άνθρωποι φοβούνται και η ακρίβεια μπορεί λόγω του πολέμου, μπορεί και λόγω της εσχροκέρδειας, μπορεί όλα μαζί, μαζί με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, δημιουργεί ένα εκρηκτικό φαινόμενο στις τσέπες όλων και ένα άγχος αυξημένο. Θα τα δούμε και τις επόμενες μέρες. Πάντως τώρα ήρθε η ώρα να σας πούμε αντίο από τον Βάιο Χειμώνα, την Γλυκερία Γρηγορίου και την Κατερίνα Πολύζου που ήμασταν σε αυτήν την ώρα στον αέρα μαζί. Να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Αύριο το πρωί θα είμαστε και πάλι κοντά σας με ειδήσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Μείνετε συντονισμένοι στην Art Χανίων, Epo Diagene.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Να ξεκλειδώσει τη σημαντικότερη ενεργειακή αρτηρία του πλανήτη, επιχείρει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θέτει σε εφαρμογή από σήμερα την επιχείρηση Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό των πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν δήλωσαν ότι οι επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ θα περιπλέξουν την τρέχουσα κατάσταση και θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων στον κόλπο και προειδοποιούν το αμερικανικό ναυτικό να μην πλησιάσει το στενό του Ορμούς. Επισημαίνουν μάλιστα ότι θα απαντήσουν σκληρά σε οποιαδήποτε απειλή. Η υποστήριξη των ΗΠΑ θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμού, στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Ένα δεύτερο ιρανικό υπερδεξαμινόπλοιο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας με προορισμό το αρχιπέλαγος Ριάου, σύμφωνα με εταιρεία παρακολούθησης ναυτιλιακών κινήσεων. Ως ένα έξυπνο σχέδιο χαρακτηρίζει το Ισραήλ την απόφαση των ΗΠΑ για τη συνοδεία πλοίων στα στενά του Ορμούς. Χαρακτηριστικό των εξελίξεων ότι το Υπουργικό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της χώρας θα συνεδριάσει και πάλι σήμερα και αυτό σημαίνει ότι τίθεται θέμα ασφάλειας. Μικρή υποχώρηση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για αμερικανική βοήθεια σε πλοία στα στενά του Ορμούς. Στα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent, πάνω από 101 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στην Αθήνα σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βάντεφουλ, στις 12 θα συναντηθεί με τον ομόλογο του Γιώργο Γεραπετρίτη. Με το πέρας των διευρυμένων συνομιλιών μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον τύπο. Στις 3 ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Στην ατζέντα θα βρεθούν μεταξύ άλλων οι διμερείς σχέσεις, οι περιφερειακές εξελίξεις, ενώ η ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Φρένο στο συνολικό κόστος καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης με νέα ρύθμιση που προβλέπει ανώτατο όριο στην τελική επιβάρυνση των δανειοληπτών. Η ρύθμιση αποτελεί προσαρμογή σε δύο ευρωπαϊκές οδηγίες και αφορά δάνειο σε 100.000 ευρώ. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους στόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30% με 50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νέο ευνοϊκότερο καθεστώς στα φορολογικά πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ με κούρεμα ως και 80% φέρνει διάταξη, η οποία ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή και θα ισχύσει αναδρομικά από τις 19 Απριλίου του 2024. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους στον ΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr μέχρι και τις 13 Μαΐου. Σε 2 ωραίες τάσεις εργασίας προχωρούν σήμερα και αύριο οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας διαμαρτύρονται για τις συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας μετά το πρόσφατο σοβαρό περιστατικό στη Λουκάρεως. Πλούσιο είναι το πρόγραμμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, που φτάνει το μεσημέρι στην Αθήνα. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Μία ώρα αργότερα, στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου, θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία του περιβάλλοντος κληρονομιάς σε εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων. Οι σταθμοί της γραμμής 2 του Μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν νωρίτερα σήμερα στις 10 παρά 20 στο πλαίσιο διεξαγωγής εργασιών.
0: Ο καιρός.
1: Αλλάζει και πάλι το σκηνικό του καιρού με θεαματική άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς προς το τέλος της εβδομάδας. Τοπικές βροχές, καταιγίδες και βαθμία βελτίωση σήμερα σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, όλα τα καλά. Εδώ είμαστε, Δευτέρα, 4 του Μάη και είναι η εκπομπή RGNE κοντά σας. Είμαι ο Περικλής Κουκλάκης, θα πάμε μαζί μέχρι τις 11 και σήμερα εδώ ζωντανά από τις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας σε όλη την Κρήτη, στα RGNE σήματα πάντα, σε παγκρίτια μετάδοση δηλαδή αυτή η ώρα μεταδίδεται και φυσικά μέσω του airteco.gr και της ψηφιακής εφαρμογής Airteco στις έξυπνες συσκευές μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε, από όλη την Ηφείλιο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Μανώλης Παπαδάκης, στη γραμματιακή υποστήριξη είναι η Γλυκερία Γρηγορίου εδώ από το στούντιο των Χανίων όπου βρισκόμαστε, ενώ στην απευθείας παγκρίτια μετάδοση βοηθούν και συνδράμουν οι καλοί συνάδελφοι από το Ηράκλειο, ο Δημήτρης Στρατήγης και ο Παράσος Χαραλαμπάκης που εναλλάσσονται στις ρυθμίσεις των ήχων και η Ελένη Ξυλούρη που συντονίζει τα λοιπά στην συχνότητα του Ηρακλείου, στην εγκατάσταση της Ηρακλείου καλύτερα. Είπαμε ποιοι είμαστε, είπαμε από πού εκπέμπουμε, να πούμε και τα λοιπά της ημέρας. 4 Μάη σήμερα και σήμερα είναι της Αγίας Πελαγίας και του Αγίου Ιλάριου του Θαυματουργού. Χρόνια πολλά στις Πελαγίες και στον Ιλάριο και στο Μελί και στο Μέλο. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι έχετε γιορτή και γενέθλια. Χρόνια πολλά γενικώς για την τελευταία αυτή περίοδο την Ανοιξιάτικη, με ερωτηματικό Ανοιξιάτικη, γιατί ο καιρός έτσι το Σαββατοκύριακο σάνα μας τα έλεγε περίεργα, από την Πρωτομαγιά δηλαδή και μετά ήταν η επιδείνωση, αλλά νομίζω ότι ειδικά Σάββατο και Κυριακή είχαμε πολύ μεγάλη υποχώρηση και του υδραργύρου και ένταση στα φαινόμενα. Μάλιστα από ό,τι βλέπω εδώ από τις καταγραφές που κάνει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ο Απρίλιος και η εκπνοή του φυσικά, ήταν ο 7ος ψυχρότερος μήνας για την Κρήτη από το 2010 και έπειτα, τα τελευταία δηλαδή 16 χρόνια. Ο ψυχρότερος, με πολύ μεγάλες αποκλήσεις σε σχέση με τις προηγούμενες μέσες τιμές θερμοκρασίας, στο μείον 0,7 η απόκληση σε σχέση με τις μέσες τιμές, ξαναλέω. Και βέβαια ο Μάιος μπήκε ομοίως με τα μπούνια, μέχρι και χιόνια έπεσαν παιδιά στα ορεινά και στα δικά μας ορεινά. Και το καταλαβαίνουμε σήμερα πολύ. Δεν υπήρχε άνθρωπος που να μην εξεπλάγει με το Σαββατοκύριακο που περάσαμε. Μια που μιλάμε τώρα, βλέπω και στο newsroom, στο Earth News, τον διευθυντή του αστεροσκοπείου Αθηνών, τον μετεωρολόγο Κώστα Λαγκουβάρδο, ο οποίος αναφέρει ότι ήταν η πιο κρύα πρωτομαγιά από το 1945 και έπειτα. Σε μέση τιμή, σε όλη τη χώρα, έτσι σαν μια συγκατάσταση. Το καταλάβαμε, εδώ πέρα σου λέει έπεσαν χιόνια στα χιονοδρομικά κέντρα, στα ψηλά βουνά, στην Αράχοβα, στον Παρνασσό δηλαδή, στα Καλάβρητα. Βγήκε και ο συνάδελφος από την ΕΡΤ Πάτρας, ο Νίκος ο Γιαπρακάς, μέχρι στη Γενιά το Κοσκουφάκι και έγινε viral φυσικά, πολύ ευφυής κίνηση. Ήταν μια τέτοια κατάσταση όλο το Σαββατοκύριακο και επανέρχομαι στα κριτικά, διότι και εδώ είχαμε βροχοπτώσεις έντονες αρκετά, αλλά είχαμε και χιόνια. Μάιο μήνα, στην Μαδάρα, στα Λευκά Όρη, στον Ψιλορίτη, ομοίως, και στο Λασίδι. Ήταν μια έτσι ανέλπιστη ημέρα και κατάσταση καιρική, ειδικά ξαναλέω το Σάββατο, αλλά και χθες Κυριακή, ομοίως πήγε. Ευτυχώς από σήμερα έχει βγει ένας λαμπρός, λαμπερός ήλιος και έχει έτσι μια καθαρότητα ο ουρανός και έτσι θα κινηθεί. Βέβαια η θερμοκρασία παραμένει και σήμερα σε σχετικά χαμηλά, δηλαδή μέχρι 17 θα φτάσει η ανώτατη τιμή της στους βαθμούς Κελσίου. Όσο προχωράει η μέρα και όσο δει ο ήλιος, καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα πέφτει και μάλιστα τα ξημερώματα αναμένεται σε κάποιες περιοχές να φτάσει μέχρι και τους 10 βαθμούς Κελσίου στα παιδινά, στα βόρεια παράλια της Κρήτης. Από αύριο Τρίτη 5 του Μάη αρχίζει μία άνοδος της θερμοκρασίας, όμως ομοίως έρχονται σιγά σιγά και κάποιες νεφώσεις από Τετάρτη και μετά. Θα κινηθούν σε υψηλά επίπεδα βέβαια οι θερμοκρασίες μέχρι και την Παρασκευή σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ενώ αναμένεται το δεύτερο πια Σαββατοκύριακο του Μάη να έχει μία παραπάνω καλοκαιρία με λαμπερό ουρανό, καθαρό ουρανό, λαμπερό ήλιο και μια θερμοκρασία που θα ξεπερνάει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ξαναλέω, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Έχουμε καιρό ακόμα να φτάσουμε στο Σαββατοκύριακο, θα δούμε που θα φτάσει και ο καιρός και αν θα απολαύσουμε κάποια πρώτα ψήγματα καλοκαιρινή σεζόν.

κατά τα άλλα όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Για ακόμα μια εβδομάδα που μπαίνουμε, επικρατεί, συνεχίζει να επικρατεί αυτή η ένταση, η ανησυχία, η αβεβαιότητα και η ελπίδα που μία έρχεται, μία φεύγει. Και αναφέρομαι φυσικά στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, στα στενά του Ορμούς κυρίως εστιάζεται η προσοχή. Ανακοίνωσε την έναρξη της επιχείρησης ελευθερίας ο Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, σε διπλό μέτωπο αναφέρουν οι πληροφορίες ότι κινείται η Ουάσιγκτον. Ανακοινώνει επιχείρηση απεγκλωβισμού πλοίων στα στενά του Ορμούς και ταυτόχρονα κάνει λόγο για θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Βέβαια και τα δύο να παίζουν μαζί είναι λίγο δύσκολο, γιατί ανακοινώνει σε επιχείρηση με στρατιωτική έτσι, και πολεμική ετοιμότητα και επιχειρησιακή ετοιμότητα καλύτερα. Απ' την άλλη λες ότι πάνε καλά οι συνομιλίες και μάλλον θα έχουμε γρήγορα τέλος στον πόλεμο. Δεν δένουν πάρα πολύ, δηλαδή δεν αγοράζεις και τα δύο. Ένα από τα δύο ισχύει. Τώρα ποιο είναι αυτό θα δείξει, ο καιρός θα δείξει. Αναμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια αποσυμφόρηση εκεί στην πίεση που επικρατεί, διότι το Ιράν πιέζει συνεχόμενα καθώς βλέπει από τη μεριά της τον ΗΠΑ και της γενικότερα της Δύσης ότι υπάρχει αυτή η κάρτα του τύπου εντάξει, κοντεύουμε, τελειώνουμε, θα το καθαρίσουμε. Απ' την άλλη υπάρχουν και πραγματικές συνθήκες για τη χώρα και βέβαια υπάρχει και μια προειδοποίηση ότι οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο νέο ναυτικό καθεστώς στα στενά του Ορμούς θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάβασης του πυρός, αναφέρουν από τη μεριά του Ιράν οι πηγές. Είναι ένα tweet που έχει ανεβάσει ο πρόεδρος της Επιτροπής του Ιρανικού Κοινοβουλίου που είναι αρμόδια για υποθέσεις εθνικής ασφαλείας. Γι' αυτό λέμε ότι όλα μαζί να ισχύουν είναι λίγο δύσκολο. Κάθε μεριά προφανώς προβάλλει τα δικά της. Είναι και στο πλαίσιο όλης αυτής της πολεμικής επιχείρησης στο τελευταίο διμήνου πια. Αναμένουμε. Αναμένουμε με όσο γίνεται περισσότερη αισιοδοξία. Όπως μπορούμε να τη βρούμε. Όπου μπορούμε να τη βρούμε.

στα δικά μας θέματα, τα εντός της χώρας. Να πω το χρηστικό πρώτο, ας το πω. Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού ως προς τους συνταξιούχους που ήταν πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες του στέως ΟΑΕ. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεών τους θα λήξει στις 13 Μαΐου, τα μεσάνυχτα της 13ης προς 14ης. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι συνταξιούχοι του ΙΕΦΚΑ, πρώην ΟΑΕ, που έχουν υποχρέωση καταβολής αντίστοιχης εισφοράς ύψους 1 ευρώ για τη συγκεκριμένη παροχή. Ελπίζω να μην πέσει και αυτή η σελίδα, διότι η απαρχή των δηλώσεων για τον κοινωνικό τουρισμό προκάλεσαν την πτώση της σελίδας, της πλατφόρμας και ταλαιπωρία πάρα πολύ κόσμου για να μπορέσει να καταφέρει να κάνει τη δήλωση, και αν και εφόσον πάρει και είναι στους δικαιούχους, αν πάρει το βάουτσερ. Εν πάση περιπτώσει, έχει και αυτό μια αξία, μια ουσία για την επόμενη κατάσταση. Σήμερα είναι στην Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Βαρθολομαίος, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και αργότερα θα παράστηκε σε εκδήλωση που θα διοργανώσει ο Δήμος Αθηναίων. Έχει και εκεί πέρα ένα ενδιαφέρον η επίσκεψη του Παναγιωτάτου. Ομοίως στην πολιτική τώρα, από τη μία έχουμε πίεση στο κυβερνών κόμμα και από τα ιστορικά του, διότι οι βουλευτές του θέλουν εξηγήσεις και να θέσουν επιτάπητος ξανά τις παρατηρήσεις για το επιτελικό κράτος, για τους επιτελείς δηλαδή που έχουν χτιστεί γύρω από την κυβέρνηση. Το επιτελικό κράτος είναι αυτό το οποίο είχε φέρει και σε μότο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έτσι ώστε να καταπολεμήσει παθογένειες εισαγωγικά του βαθέως κράτους. Αν το κατάφερε ή όχι, θα το κρίνει ο κόσμος και στις επόμενες εκλογές. Ενώ είμαστε πρόπου των πυλών και για τα κόμματα, όπως αναφέρεται από σχετικές διαρροές, για τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού. Αυτά από τα σημαντικότερα, κατά τη γνώμη μου, ζητήματα στην επικαιρότητα. Θα πάμε σε τραγούδι γρήγορο, διότι έχουμε και τοπική επικαιρότητα αρκετά πλούσια. Θα πάμε να συνδεθούμε με τα δικαστήρια των Χανίων και την Ευτυχία την Πενταράκη, που είναι εκεί και παρακολουθεί τις απολογίες των 4 από τους 7 συνολικά που κατηγορούνται για το κύκλωμα με τις απάτες που παρίσταναν τους υπαλλήλους ΔΔΕ και όχι μόνο, θα μας τα πει αναλυτικά. Και αργότερα θα πάμε και στο Ηράκλειο, στα ανατολικά μας, να συναντήσουμε τον Γιώργο τον Παπαδάκη, να μας πει και από εκεί την επικαιρότητα. Έχουμε πολλά να δούμε και να πούμε. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Πάμε να συνδεθούμε λοιπόν με τα δικαστήρια των Χανίων. Εκεί είναι, όπως είπα και πριν, η Ευτυχία Πενταράκη, η εταιρεία Τζιανί, το έτερο ίμιση τη ραδιοφωνική αυτή εκπομπή στη συχνότητα και σήμερα. Είναι στα δικαστήρια των Χανίων. Πάμε να μας εξιστορήσει αρχικά η Ευτυχία αυτή την υπόθεση, η οποία έσκασε σε εισαγωγικά η εξιχνίασή τη κατά το ίμιση χθες, προχθές για την ακρίβεια. Αλλά είχαμε την εικόνα από καιρό για το πώς γινόντουσαν όλες αυτές οι απάτες τηλεφωνικά. Καλημέρα.
1: Ναι, γιατί είχαμε. Καλημέρα, Περικλή. Καλημέρα, ραδιοφωνικό μου μισό.
0: Έτσι.
1: Είχαμε αυτό τα μεμονωμένα τα περιστατικά, τον ανήλικο, την 6-6χρονη. Και είχαμε κάνει. Είχαμε ασχοληθεί με ρεπορτάζ για τις μεμονωμένες περιπτώσεις. Αλλά η ασφάλεια Χανίων που έχει μετονομαστεί. Υποδιεύση εξιχνίαση, δίωξη, πώς το λένε,
0: δίωξη, εξιχνίαση, ούτε...
1: Μπράβο αυτό. Ναι. Εγώ λέω η παλιά ασφάλεια.
0: Το ίδιο και εγώ, το είπαμε και προκαιρού νομίζω μαζί που ήμασταν. Ότι... Αλλά εν πάση περιπτώσει ο κόσμος δεν ξέρει ασφάλεια. Αυτό είναι, αυτή είναι. Έδεσε την υπόθεση
1: έκανε
0: και την έκανε.
1: Δουλίτσα, ναι. Παρακολουθούσε. Γιατί τα περιστατικά καταγγέλθηκαν στις αρχές. Έψαξε λοιπόν κάμερες, ταυτοποιήσεις, παρακολουθήσεις κτλ. Συνέλαβε, ταυτοποίησε κάποιο όχημα, κάποια άτομα, τα συνέλαβε τα δύο που έφυγαν από τη Σούδα και έφτασαν στον Πειραιά και εκεί λοιπόν σε συνεργασία με τις αρχές του Κερατσινίου και του Πειραιά έκαναν τις συλλήψεις και επειδή πάντα γίνεται μεταγωγή στον τόπο τέλεση των αδικημάτων ήρθαν οι άνθρωποι αυτοί οι δύο, έγιναν έρευνες εδώ στο σπίτι στα Χανιά συνελήφθη ένα τρίτο άτομο που βρέθηκαν χρήματα, κοσμήματα, φωτογραφίες, ακινητά που ταυτοποιούν, που δείχνουν. Μάλιστα η μητέρα του ανήλικου του 13χρονου που έπεσε θύμα τους, γνώρισε ένα ρολόι της τα πράγματα που της έδειξαν.
0: Ναι.
1: Και σε φωτογραφία αρχικώς. Και έκαναν λοιπόν τις παρακολουθήσεις, αν και ήταν πολύ προσεκτικά πρέπει να σου πω τα μέλη της οργάνωσης, γιατί φορούσαν καπέλα, πήγαιναν εκεί έξω από τα σπίτια. Θεωρώ ότι τα σπίτια δεν ήταν τυχαία επιλογή.
0: Αυτό διαβάζα και χθες στο ρεπορτάζ σου, ότι τα περισσότερα, δηλαδή οι περισσότερες τελεσμένες πράξεις, μιλάμε για 6 τελεσμένες τουλάχιστον και μία απόπειρα, η οποία και οδήγησε σε παραπάνω κινητοποίηση, φαντάζομαι. Αλλά διάβαζα ότι ουσιαστικά επέλεγαν πολύ προσεκτικά τους στόχους, απομονωμένα σπίτια χωρίς να έχουν και συστήματα παρακολούθησης. Δεν υπήρχε κατάστημα κοντά που να έχει κλειστό κύκλωμα.
1: Ακριβώς. Μπράβο. Από τους γείτονες ψάξανε να βρούνε.
0: Καταλαβαίνουμε ότι ήταν πολύ οργανωμένο το έγκλημα, κυριολεκτικά πια.
1: Ήτανε, ναι. Και επίσης, στόχευαν σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν βγαίνουν συχνά από το σπίτι, δεν έχουν συχνά επαφή, δεν, ξέρεις, που να είναι λίγο περισσότερο υποψιασμένοι. Δηλαδή δεν πήραμε σένα και εμένα να μας πούν, έλα Περικλή, έχει το σπίτι σου διαρροή, βγάλε έξω τα θεσσαφικά σου.
0: Ναι.
1: Κατάλαβε. Και πρόσεξε, ακόμα και μια γνωστή που την πήρε, η ίδια ομάδα που την πήρε τηλέφωνο και της είπε ότι δεν θα έχεις μια εβδομάδα ρεύμα γιατί υπάρχει σοβαρή πτώση του ρεύματος, θα υπάρξει και άνοιξε το θερμοσύφωνα και το μάτι της κουζίνας και βγάλτα και τα λοιπά. Η γυναίκα του είπε, εγώ το βασικό ρεύμα, τι μου λέτε, δεν. Και όχι, επιμένανε και μου λέει ήταν τόσο πιστική.
0: Που αμφισβητούσε και η ίδια.
1: Για προ στιγμή μου λέει, ενώ ήξερα ότι και του είπε ένα απάτη θα πάρω την ασφάλεια και τότε του έκλεισαν το τηλέφωνο.
0: Έτσι, σωστά.
1: Μου λέει, δεν μπορεί να φανταστεί πόσο πιστική είναι, πόσο μεταδίδουν ότι. Και πρόσεξε, δεν θα αφήνουν να σκεφτεί, να κλείσει το τηλέφωνο, να πάρει το παιδί σου. Σε κρατάνε στη γραμμή για να είσαι και γρήγορα και ψάξει και βγάλει τα έξω τώρα. Ναι, όπερ, προλαβαίνει. Δεν το ρώταν ο άλλο σε υποπίεση. Δεν λειτουργούν όλοι οι άνθρωποι.
0: Όχι, και το εξαπίνεις και είναι και όταν σου λένε, όταν επιμένουν, καταλαβαίνεις ότι μάλλον αφισβητείς και εσύ την κατάσταση, ούτως ή άλλως. Και όλοι μας νομίζω, αν σε πετύχει και σε δύσκολη στιγμή, είναι δύσκολο για όλους νομίζω να το αξιολογήσουν και να το κρίνουν.
1: Έτσι. Σκέψου το 13χρονο το παιδάκι που του πάνω θα πάρει φωτιά το σπίτι του και θα καεί.
0: Φοβερό, φοβερό.
1: Και αυτό μαζί. Και αφού είπε η μαμά του, γιατί μιλήσαμε και με τη μαμά του. Και του λέει, μα παιδί μου, πώς το έκανες όταν γύρισε σπίτι και είδε τι είχε γίνει και τα λοιπά. Και λέει, μα, σε άκουσα στο τηλέφωνο. Αυτή είχαν μια γυναίκα από πίσω.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρό.
1: Και λέει, να συνεχίσουμε το τηλεφώνημα με το γιο σας.
0: Ναι.
1: Είπε αυτή, ναι. Και το παιδί πάνω στον πανικό γνώρισε τη φωνή της μαμάς του που δεν ήταν.
0: Αυτό νομίζω είναι το πιο σοβαρό γενικότερα, διότι αν αναλογιστεί κανείς, τώρα πάμε και λίγο αλλού, αλλά δεν έχει σημασία, καλό είναι να τα λέμε αυτά. Σιγά σιγά και το τι γίνεται και με το AI, με την τεχνητή νοημοσύνη, πώς μπορεί όντως να κάνει, να παρέμβει και να χρησιμοποιήσει Γι' αυτό θέλει και πολύ προσοχή γενικότερα. Ας μην το επεκτείνουμε για να μην δίνουμε και ιδέες, αλλά εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνουμε όλοι το πόσο επικίνδυνο και το πόσο κρίσιμο είναι να υπάρχει μια προσυνεννόηση σίγουρα σε σπίτι που υπάρχει ανήλικος, που υπάρχει υπερήλικας, που θέλει μια ιδιαίτερη φροντίδα όλο αυτό. Και να το βλέπουμε, ευτυχώς εξιχνιάστηκαν αυτές οι απάτες και φαντάζομαι ότι η μέρα των κλοπημένων θα δοθεί πίσω στους παθόντες. Ωστόσο, κανείς δεν λέει ότι τελειώνουμε εδώ. Αυτό είναι το πιο σοβαρό και το πιο κρίσιμο.
1: Είναι σαν τη Λερναία Ήδρα, περικλεί αυτές οι ομάδες. Εξαρτώνται μία, βγαίνουν άλλες από πίσω.
0: Γιατί και οι άλλες βλέπουν τα λάθη των προηγουμένων. Προσπαθούν να είναι πιο σοβαροί. Τέλος πάντων, μην ξαναλέω, μην δίνουμε θέσεις.
1: Και πόσο καιρό, περικλεί, πόσα χρόνια τώρα μιλάμε για τηλεφωνικές απάτες.
0: Φυσικά.
1: Πόσα ρεπορτάζ κάνουμε τώρα εδώ. Εγώ πάω πίσω πάνω από μια πενταετία που έχουν ξεκινήσει. Οπότε βρίσκουν, τροποποιούν τη μεθοδολογία τους, αλλά ο στόχος είναι πάντα ίδιος, να αποσπάσουν τη Μαλφή. Και πρόσεξε, ζητάγαν ταυτότητες, πιστωτικές κάρτες.
0: Και δυστυχώς το αποτέλεσμα είναι ίδιο, την πατάνε
1: να
0: πολύ.
1: Να χρησιμοποιηθούν όλα αυτά, έτσι.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι πολύ κρίσιμο και πολύ, πολύ σημαντικό το πώς προετοιμάζεσαι για το ενδεχόμενο κακό, όποιο και αν είναι, όπου και αν είναι, που ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να σου σκάσει. Αλλά είναι ζήτημα. Οπότε τώρα σήμερα οδηγήθηκαν στην ανακρίτρια οι τέσσερις.
1: Οι τέσσερις, ναι, και αναζητούνται, έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη τρία άτομα και αναζητούνται.
0: Οι τρεις από τους τέσσερις που έχουν συνληφθεί είναι μέλη ίδιας οικογένειας, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είναι, ναι, είναι αδέρφια, οι δύο στον Πειραιά, ένας εδώ, ένας ακόμη που εμφανίστηκε, παρουσιάστηκε αυτοβούλος. Και πέρασε, ήρθε χθες και πήρε προθεσμία. Οπότε σήμερα είναι οι απολογίες των τεσσάρων. Είναι απολογίες, δεν είναι δηλαδή για να πάρουν πάλι προθεσμία.
0: Ναι, και σήμερα θα απολογηθούν.
1: Το έργο των αρχών βεβαίως συνεχίζεται και για ταυτοποιήσεις άλλων ατόμων που ενδεχομένως ή και για άλλες υποθέσεις οποίες εμπλέκονται και μπορεί να προκύψει στη συνέχεια.
0: Αυτό είναι
1: πολύ το υλικό που πρέπει να ελεγχθεί, που πρέπει να ταυτοποιηθεί, μάρτυρες τα λοιπά, αλλά πολύ καλή, μια επιτυχία επίσης των αρχών να πούμε, γιατί όσο πιο πολύ δημοσιοποιούνται αυτές οι πράξεις, τόσο περισσότερο ο κόσμος υποψιάζεται.
0: Σωστά.
1: Και δεν πέφτει σε παγίδες.
0: Σωστά.
1: Όσο το δυνατό, όσο γίνεται δηλαδή.
0: Σωστά. Φαντάζομαι ακόμα δεν έχουμε εικόνα πρώτα να κριτικά τι έχουν υποστηρίξει, αν έχουν αποδεχτεί τις κατηγορίες που τους...
1: Όχι, εδώ συγγενείς τους που βρίσκονται λένε ότι είναι αθώοι και θα σας μιλήσει και ο δικηγόρος και θα το δείτε. Πάντως η κατηγορία είναι εγκληματική οργάνωση που διέπρατα πάτες και κατά συναστουργία και κατά εξακολούθηση και μια ληστεία κατά περίπτωση και παραβάσει νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς βρέθηκαν και κάποια γραμμάρια ενδικής κάναβης κατά την έρευνα στο σπίτι εδώ στα Χανιά.
0: Φαντάζομαι και για να γίνει και όλες και η αυτόφορη διαδικασία προφανώς βρέθηκαν και τα ναρκωτικά, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε... Άρα έχει και κόσμο εκεί, καταλαβαίνω έτσι.
1: Έχει περικλεί πολύ κόσμο. Και καρότσια, παιδιά, οικογένειες, πολύ, πολύ. Και όσο περνάει η ώρα, μαζεύονται.
0: Ναι. Κατανοητό. Λοιπόν, θα περιμένουμε με ενδιαφέρον το τι θα υποστηρίξουν ενώπιον των ανακριτικών αρχών και βέβαια και το τι θα ακολουθήσει από εκεί πέρα. Θα μας ενημερώσει αν υπάρχει κάτι άλλο εντός του μισαόρου. Μας διακόπτεις, εννοείται. Δεν χρειάζεται να σου το
1: φυσικά,
0: πω.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Και βέβαια, εννοείται, σε παρακολουθούμε και στο Earth News, στην τηλεόραση, στα δελτία και στις εκπομπές του καναλιού. Καλημέρα, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
1: Καλημέρα μου, καλημέρα.
0: Και το νου σας και όλοι βέβαια, διότι βλέπετε τι γίνεται έτσι με αυτά και με εκείνα. Πάρα πολύ προσοχή. Κατά τη γνώμη μου, και νομίζω ότι αυτό θα ακολουθήσουμε σιγά σιγά, πρέπει να προετοιμαζόμαστε όλοι σιγά σιγά σαν οικογένειες για, οποιοδήποτε κίνδυνο τέτοιου τύπου. Είτε τηλεφωνική απάτη, είτε ψηφιακή, διαδικτυακή. Πρέπει να υπάρχει μια προετοιμασία καλή. Καλό θα είναι ενδεχομένως και ειδικά όταν έχουμε και μικρά παιδιά ή και μεγαλύτερα. Να λέμε και κάποιες, να υπάρχουν, να έχουν οριστεί κάποιες λέξεις κλειδιά, κάποιες προσυμφωνημένες έτσι, κωδικές ονομασίες ή κάποια τέτοια, έτσι ώστε αν και εφόσον κάποιος μας πάρει τηλέφωνο και υποστηρίξει ότι κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας είναι μαζί του, να μπορεί αυτό το άλλο μέλος της οικογένειας να πιστοποιήσει με κάποιο τρόπο ότι είναι όντως αυτός ή αυτή. Είναι λίγο μπερδεμένο και στα δικά μας αυτιά ακούγεται όπως το λέμε, αλλά προσπαθεί ο καθένας μας να προετοιμαστεί για το χειρότερο σενάριο. Αλήθεια είναι αυτό, είναι και μια σύγχρονη πραγματικότητα πλέον, το βλέπουμε παντού, οπότε σιγά σιγά μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, συζητήστε το μεταξύ σας για να μην βρεθείτε προεκπλήξεως και δυστυχώς πολλές φορές πρώτε τελεσμένου.

0: Λοιπόν, και πάμε να συνδεθούμε με το Ηράκλειο, με τα ανατολικά μας. Καλημέρα από τα Χανιά, καλημέρα, καλημέρα Γιώργο Παπαδάκη.
1: Καλημέρα στα δυτικά.
0: Καλημέρα, και καλή εβδομάδα Χανιά. Και καλό μήνα.
1: Παρομοίως, βεβαίως.
0: Οριακά θα σου λέγα καλό χειμώνα. Αν μιλάγαμε χθες το πρωί, θα σου λέγα καλό χειμώνα
1: ξεκάθαρα.
0: Πάλι
1: με τρεξίματα ο καλός μήνας. Ελπίζω να σιγάσει λίγο. Ειδησιογραφικά εννοώ.
0: Α, ωραία, ναι, γιατί έχω σε πήγα στον καιρό σε πρώτη φάση.
1: Είχαμε ιδιαιτέρως από την Παρασκευή με την υπόθεση των ακτιβιστών.
0: Σωστά.
1: Την αποβίβασή τους εδώ, τη μεταφορά τους στο Ηράκλειο. Εντάξει, ήταν ένα σκηνικό που είχε, όχι ένταση.
0: Δεν συμβαίνει συχνά, είναι πρωτόγνωρο, ήταν και λόγω συγκυρίας δύσκολο στην διαχείριση.
1: Ποικιλότροπο, ποικίλης δημοσιογραφικής μορφής, έτσι,
0: σωστά.
1: Πολλές εκφάνσεις.
0: Σωστά, σωστά.
1: Μπάς περιπτώσει, αυτά, δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο μετά το Σαββατοκύριακο. Εάν εξαιρέσουμε το Μπιστολίδη, τώρα θα μου πεις δεν είναι ιδιαίτερο, είναι, αλλά έχουμε πολλά τέτοια σχάτως.
0: Κακός.
1: Εννοεί ασφαλώς, αυτά είναι αυτονόητα, περικλή μου.
0: Δεν πειράζει, δεν επαναφέρω όσο αυτονόητα να ακούγονται.
1: Έχουμε έτσι περιστατικά τα οποία προφανώς προβληματίζουν, γιατί έχουν να κάνουν με νέους ανθρώπους, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είχαμε χθες το μεσημέρι στο Σκηνιά, ένα χωριό στο Δήμο Μινώα, δύο πρώην φίλοι, σύμφωνα με πληροφορίες, ας πούμε, δύο παιδιά που είχαν μεγαλώσει μαζί στο χωριό, διαπληκτίστηκαν για κάποιο λόγο και ο ένας πυροβόλησε χαμηλά προς τα πόδια των άλλων και τον τραυμάτισε ελαφρά στο πέλμα, στον αστράγαλο κάπου εκεί. Πήγε στο νοσοκομείο ο τραυματίας, είπε ότι είχε εγκαλέσει, λέει, το φίλο του, τον πρώην φίλο του, γιατί είχε πάει στο νεκροταφείο και δίκαινε από χαιρετισμού, πυροβολούσε πάνω από το μνήμα ενός κοινού τους φίλου, μεγαλύτερου σε ηλικία βέβαια. Και αυτός του έκανε παρατήρηση ότι οι πυροβολισμοί ενοχλούν τα πρόβατα που είχε κοντά. Παρεξηγήθηκε ο πιστολέρο και έστρεψε το πιστόλι προς το μέρος. Τώρα υπάρχει και άλλη εκδοχή βέβαια που συζητείται στο... Αυτή είναι η κατάθεση του τραυματία, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει και άλλη εκδοχή που συζητείται στο χωριό ότι τα δύο παιδιά είχαν πάει για να λύσουν κάποια διαφορά που είχαν. Να κουβεντιάσουν δηλαδή. Τώρα τι ακριβώς διαφορά είχαν δεν ξέρουμε. Αλλά το πιστόλι μίλησε. Και προβληματίζει βέβαια το γεγονός της ύπαρξης και του πιστολιού και το πόσο εύκολα βγαίνει και... Πάμε στις μπαλωθιές, όχι μπαλωθιές στον αέρα, μπαλωθιές εν ψυχρό. Άσχετα αν σημάδευε τα πόδια.
0: Αυτό πήγα να πω και, είναι... και πριν που το περιγράφεις, καμία σημασία δεν έχει. Μικρή σημασία. Αν μια σφαίρα, συγγνώμη, εξωστρακιζόταν.
1: Καλά, ξέρεις,
0: θα μιλάγαμε πάλι για άλλα.
1: Η ψυχολογία του ανθρώπου που τραβάει πιστόλι και πυροβολή είναι κυριολεκτικά στην κόψη του ξηραφιού. Γιατί εκεί που στρέφει το όπλο χαμηλά μπορεί να το σηκώσει και πιο πάνω.
0: Το πιο στενάχωρο και ανησυχητικό και έτσι εξοργιστικό και όλα τα επίθετα που έχουν τέτοια ένταση στην ψυχική κατάσταση νομίζω είναι ότι είναι πολύ νεαροί και οι δύο. Είναι πολύ κοντά
1: στην μετεφηβική
0: ηλικία.
1: Πολύ κοντά, εξαιρετικά κοντά, 21-24.
0: Και είναι πολύ θλιβερό,
1: πολύ ανησυχητικό. Αλλά είναι ο τρόπος που μεγαλώνουν τα παιδιά.
0: Ακριβώς
1: και
0: αυτό.
1: Ταιριάζει ακριβώς.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό δεν λέω υπάρχει προβληματισμός. Με το επεισόδιο που συνέβη τα ξημερώματα της Πέμπτης έξω από ένα μπαρ του Ηρακλείου. Όταν ο πορτιέρης, όπως λέμε, εκεί ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για το ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει, δεν επέτρεψε ένα νεαρό να μπει μέσα.
0: Ναι.
1: Είχε τους λόγους του να μην το επιτρέψει. Έφυγε ο νεαρός, πήγε στο χωριό του κάπου στη Μεσαρά, πήρε τον αδελφό του και άλλο έναν, γύρισαν, έχοντας μαζί τους δύο πιστόλια κρότου, όχι κανονικά, ήταν όμως πιστόλια τα οποία ρίχνουν μπαλωθιές. Και μαχαίρι. Και πήγαν και επιτέθηκαν στον πορτιέρι. Τον τραυμάτισαν με μαχαίρι πάνω από το γόνατο. Έχασε πολύ ο άνθρωπος, ήταν ελευθερός, ήταν ελαφρύς ο τραυματισμός. Τους κυνήγησαν, τους κυνήγησε και περιπολικό. Ανέβηκαν ανάποδα ολόκληρη τη λεωφόρο Ιωνίας, 4-5 ώρα τα ξημερώματα. Μη ότι αυτό συνεπάγεται. Συγκρούστηκαν με κανένα δύο στάθμα από ένα.
0: Τι λες,
1: συνελήφθη ναι. Επί τόπου ένας. Οι άλλοι διέφυγαν. Σήμερα παραδόθηκε ή πρόκειται να παραδοθεί, εν πάση περιπτώσει, ο τρίτος εμπλεκόμενος στο επεισόδιο. Εμφανίστηκε, όχι παραδόθηκε, ναι, σωστά. Εμφανίστηκε στο αστυνομικό μέγαρο λοιπόν και θα πάρει η οδό στην υπόθεση δικαστική οδό. Αλλά είναι ακόμη μια ένδειξη του πόσο εύκολα πάμε στη βία. Και εμένα μου έχει τύχει νεαρός να μην μου επιτρέψουν να μπω για χιλόγους σε ένα κλαμπ, έτσι. Δεν πήγα ένα σπίτι να πάρω ένα κουμπούρι να πάω πυροβόλησο τον πορτιέρι.
0: Και πρόσεχε, όχι απλά ο ίδιος.
1: Για όνομα του Θεού, ρε παιδιά.
0: Όχι απλά ο ίδιος. Εφόσον έφερε ακόμα.
1: Για χιλόγους μπορεί όντως να είναι γεμάτο το μαγαζί. Μπορεί
0: ναι,
1: να
0: ναι.
1: Χίλιοι λόγοι.
0: Και όχι μόνο αυτό. Δηλαδή είναι πιο δύσκολο στην υπόθεση ότι δεν ήταν απλά ένα θερμόαιμος που έτυχε να έχει πιει, να έχει κάνει οτιδήποτε και να γυρίσει να κάνει το ίδιο. Πήρε και έναν μικρότερο. Τον αδελφό του προκειμένου. Ακριβώς.
1: Δηλαδή,
0: και πήρε και έναν άλλο.
1: Δρόμο,
0: δηλαδή αντί να τον συγκρατήσει ένα τον άλλον.
1: Ακριβώς, έχει την ευκαιρία να ξεθολώσει το μυαλό του. Πήγε στο χωριό του. Πήρε άλλους δύο. Και άλλους, για αυτοί οι δύο ήταν του πρόεδρε. Κάτσε καλά τώρα.
0: Α, μπράβο,
1: να δίνουμε τον άνθρωπο, ας πούμε, ή θα βγάλουμε μαχαίρια και κουμπούρια. Όχι, πάμε μέσα εκεί.
0: Είναι πιο σοβαρό, είναι πιο βαθύ το πρόβλημα και το καταλαβαίνουμε από τέτοιου τύπου περιστατικά. Και το προηγούμενο που είπες με το πυροβολισμό.
1: Και μιλούμε και στις δύο περιπτώσεις για πολύ νέα παιδιά.
0: Ναι, είναι πολύ ανησυχητικό. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Δεν θα είχα τον ίδιο προβληματισμό αν μιλούσαμε για ανθρώπους 50 χρονών.
0: Πάλι θλιβερό θα ήταν.
1: Αλλά
0: τουλάχιστον ναι,
1: νομίζω
0: αυτό.
1: Ότι κάπου έχει χαλάσει, βρε παιδί μου, το πράγμα.
0: Με ευθύνη και των προηγούμενων, με ευθύνη και των τωρινών. Έτσι εννοώ το πώς. Πώς πηγαίνει η κακή νοοτροπία από γενιά σε γενιά.
1: Και
0: από,
1: βοήθεια,
0: και από,
1: έτσι, για να πάμε να το χοντρίνουμε. Δηλαδή, γιατί εκεί για νέους ανθρώπους μιλάμε.
0: Αμπράβο, αμπράβο. Ακριβώς το ίδιο.
1: Δεν ξεκίνησαν τις φασαρίες οι κυριότεροι.
0: Ακριβώς το ίδιο.
1: Δεν ξέρω αν έχουν εμπλοκή, δεν ξέρω. Αυτά τα βρει δικαιοσύνη. Αλλά αυτοί που βγήκαν μπροστά και αυτοί που τα θύματα ήταν νεότεροι.
0: Εκ των οποίων και ένα τελείως το θύμα, το ένα γυναίκα, η Ευαγγελία, η Φραγκελάκη, που δεν είχε καν εμπλοκή, που δεν είχε καν, που τα είχε αποκηρύξει όλα αυτά και τον τρόπο ζωής και το χωριό της το ίδιο και απλά επέστρεφε τότε για ένα μνημόσυνο και κατέληγε να πέφτει και η ίδια νεκρή. Τέλος πάντων, όλο αυτό είναι το ένας καθρέφτης δυστυχώς πώς πάει από γενιά σε γενιά η κακή νοοτροπία.
1: Δεν το πιστεύεις αυτό θεωρείς, γιατί εγώ Περικλή μου, επειδή είμαι και λίγο μεγαλύτερος από όσο θα μου ξαναπεί, η δικιά μου γενιά θεωρώ ότι μεγάλωσε έτσι με πιο συγκροτημένο τρόπο. Ναι. Δεν ξέρω, ήταν η πειθαρχία στις οικογένειες, ήταν άλλα τα βιώματα και των γονιών μας, δεν ξέρω. Δηλαδή δεν είχα κανένα που να έχει έτσι να προτρέπει ή να αδιαφορεί για τη βία.
0: Ναι, αυτό είναι το πιο
1: ενώ
0: σωστό.
1: Ενώ στο οικογενειακό επίπεδο, έτσι.
0: Ναι, ναι, μα αυτό είναι το θέμα. Από εκεί ξεκινάνε
1: σήμερα,
0: τα πράγματα.
1: Σήμερα δυστυχώς βλέπω τις οικογένειες να μην έχουν έλεγχο στα παιδιά τους. Και το λέω έλεγχο, ενώ τον παραμικρό έλεγχο, δεν λέω τον έλεγχο της φαλιάρας ή του μη βγεις έξω από το σπίτι.
0: Όχι, γιατί όταν βρίσκεται ένας 18χρονος, 20χρονος με μαχαίρια και γουμπούρια, ναι. Τι να λέμε τώρα.
1: Όχι, υπήρχε ένας ελάχιστος έλεγχος. Ποιοι είναι αυτοί που κάνεις παρέα, ποιος είναι ο τάδε, ρε παιδί μου. Δηλαδή το γνωριζόταν, πήγαινε οι γονείς, ο πατέρας, η μάνα, βλέπανε ποιος κάνεις παρέα, ας πούμε. Τώρα δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Βγαίνει το παιδί από το σπίτι, εντάξει. Πολλές φορές δεν το ρωτάνε καν και τι ώρα θα γυρίσει. Γιατί εγώ θυμάμαι τους χωρίμαι τον πατέρα μου και μου έλεγε. Σε προσωπικό μιλάω τώρα, αλλά.
0: Μέχρι εκεί, μέχρι ένα σημείο, ναι, όντως έτσι.
1: Ναι, μου λέγε, έλα, πω, θα βγεις, αλλά 11 ώρα θα σε πίσω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι και πήγαινε 11 ώρα, δεν με χτύπαγε ποτέ. Δεν συζητούμε για τέτοιου είδους
0: παιδάκια. Αλλά άλλες καταστάσεις.
1: Ναι, αλλά τα άκουγα τα εξαμάξεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Ούτε τιμωρία.
0: Είναι τρομερά ανησυχητικό και είναι και δύσκολο γενικότερα στην κατανόηση που σφάλει η κοινωνία και η οικογένεια και ο κύκλος και ο περίγυρος συνολικά. Τελειώνουν οι ευθύνες του ενός και που αρχίζουν οι ευθύνες του άλλου, αλλά πάντως το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά ανησυχητικό, θλιβερό και εξαιρετικά ανησυχητικό για τη συνέχεια.
1: Δεν είναι έτσι, δεν ξέρω, δηλαδή δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Βλέπουμε τη βία, είδαμε τα περιστατικά στην Τουρκία, μακριά από εμάς.
0: Όχι, παντού είναι η βία στις ελληνικές συνεχές, είναι παντού.
1: Ναι, με νέα παιδιά, ναι, δεν συζητούμε για τις ΗΠΑ που έχει ξεφύγει εδώ και δεκαετίες.
0: Ακριβώς, και με όπλα και με παραπάνω
1: μακριά. Ακριβώς.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ μιλάμε για εδώ και μιλάμε και για μια κοινωνία που υποτίθεται είναι προηγμένη σε πολλά.
1: Τα δικά μας αφορούν.
0: Υποτίθεται έχουν προχωρήσει σε πολλά, αυτά όμως δυστυχώς κάποια τέτοια μένουν.
1: Και πιο εκπαιδευμένοι και πιο μορφωμένοι, δεν ξέρω πραγματικά.
0: Το τελευταίο με ερωτηματικό τώρα, το μορφωμένοι είναι σχετικό, όσο περνάνε οι καιροί.
1: Εν πάση περιπτώσει όμως. Βλέπουμε την πολλαπλή ευθύνη, έτσι είναι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έχει πολλά στρώματα.
0: Και πώς τίνει να ξεφύγει το πράγμα, ακριβώς όπως το περιέγραψες είναι. Πώς τίνει να ξεφύγει από παντού, από κάθε έλεγχο, από οποιοδήποτε. Γιατί οι αρχές όταν κληθούν να επέμβουν είναι ήδη αργά. Έχει προχωρήσει μια κατάσταση, έχει παγιωθεί μια νοοτροπία και μια τακτική και είναι πολύ πιο δύσκολες οι καταστάσεις.
1: Ξέρεις, όταν μπαίνουν παιδιά σε αυτή τη διαδικασία, αδιαφορούν για το αν θα συλληφθούν. Δεν αντιλαμβάνονται ή δεν μπορεί να μην αντιλαμβάνονται το μέγεθος του ατοπήματος. Θες δηλαδή, γνώμη μου, θα κυκλοφορήσουν με δύο και... πιστόλια στο Ηράκλειο, έστω και αν είναι νεκρότου. Δεν έχει σημασία. Γιατί απείλησαν. Ο άλλος δεν ξέρει με τι τον απειλεί.
0: Προφανώς.
1: Πυροβολείς στον αέρα, μαχαιρώνεις και περιμένεις ότι θα διελάσεις τη δικαιοσύνη. Ή προφανώς θα διαφορούν γιατί σου λένε, μωρέ, μια μαχαιριά θα ρίξω σιγά το, θα ψιλοτραυματίσω και θα φοβηθεί, θα πάρω το αίμα μου πίσω εντός εισαγωγικών, έτσι.
0: Αν
1: θα πάω και ένα χρόνο φυλάκι και τι έγινε.
0: Αυτό τώρα, αν θες τη γνώμη μου, είναι, στη, είναι όλο... Σοκλείεται στο πλαίσιο μιας διαδικασίας συγκεκριμένης, μιας νοοτροπίας, ναι, ναι, ενός κακέκτυπου παράδοσης και ψευδοεθήμου και ψευδοπροφίλ άντρα καπετάνιο για να μην πω το χειρότερο.
1: Αυτό,
0: οπότε
1: αυτό,
0: αυτά είναι όλα μέρος της διαδικασίας που μη σου, δηλαδή, ότι, μη σου πω ότι το θεωρούν και τιμή κάποιος να.
1: Αυτό πήγα
0: να
1: πω περίπλεμα. Αυτό πήγα να πω
0: περίπλεμα. Μη σου πω ότι πάμε και εκεί.
1: Προφανώς το θεωρούν και εύσημο. Ξέρεις κάτι, εγώ έχω πάει εισαγγελέα, έχω πάει 6 μήνες φυλακή, έχω πάει 2 χρόνια φυλακή. Γιατί είμαι βαρύμακα και έκανα αυτό και τράβηξα και κουμπούρι.
0: Και καπετάνιος.
1: Ναι, μπράβο, αυτό. Αυτό.
0: Πρέπει να ξεπεράσουμε αυτά κάπως. Δεν ξέρω πώς θα μπουν σε δημόσια συζήτηση, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να τα ξεπεράσουμε και όχι κάποια στιγμή, γρήγορα. Γρήγορα γιατί δε, ούτε άλλο
1: και
0: αίμα δεν μας
1: προβληματίζει.
0: Βέβαια.
1: Είμαστε μπαμπάδες. Και εμένα και εσένα.
0: Βέβαια. Τουλάχιστον μας προβληματίζει, αν όχι μας τρομοκρατεί κάποιος. Εν πάση περιπτώσει, στο χέρι μας είναι κάποια πράγματα, κάποια άλλα δυστυχώς όχι, αλλά ας μπει μια διαδικασία σε συζήτηση. Από καιρό πώς πάτε, έτσι να το θίξουμε και αυτό τελικά.
1: Έχει το κρυάκι του.
0: Έχει σήμερα πρωί. Δηλαδή.
1: Ναι, ναι, το πρωί έβρεχε. Έριξε μια βροχούλα. Τώρα δεν βρέχει και κατά μάλλον ήταν δεν θα βρέξει το υπόλοιπο της ημέρας, αλλά έχει παγωνιά, έχει κρύο. Όχι τρομακτικό, αλλά είναι, δεν είναι.
0: Έπεσε χιόνι. Έπεσε χιόνι. Τι να λέμε τώρα.
1: Εννοείται, εννοείται. Ο παραμικρός άνεμος επαγώνει. Έτσι, ο ψιλορίτης. Επειδή τον έχω απέναντι.
0: Όχι,
1: ναι, θέλω να σου πω ότι τις προηγούμενες μέρες κοίταγα έτσι με θλίψη, γιατί αυτή η παλιοαφρικανική σκόνη είχε κάνει τα χιόνια του πορτοκαλί.
0: Λοιπόν, και διάβαζα κάπου, συγγνώμη σε διακοπτώ,
1: τώρα...
0: υπερθεματίσω αυτό, ότι διάβαζα κάπου ότι το χιόνι που φέρει βρωμιά και δει χώμα και δει σκόνη λιώνει δύο φορές πιο γρήγορα από το καθαρό ατόφιο σκόνη.
1: Λογικό, λογικό, λογικό.
0: Οπότε τώρα.
1: Τώρα ξανά άσπρισε όμως.
0: Σαν να πλάκωσε ξανά τη σκόνη το καινούργιο χιόνι.
1: Ναι, εντάξει, θα δούμε πώς θα κρατήσει.
0: Ναι, θα δούμε, θα δούμε. Ναι. Αλλά...
1: χιόνισε, βεβαίως και χιόνισε.
0: Και χιόνισε και έβρεξε πολύ. Έβρεξε αρκετά. Έβρεξε αρκετά και πάλι. Πολύ ελπιδοφόρο παρά την έτσι. Το άβολο του πράγματος προκάλεσε, ειδικά στους εκδρομής του τριημέρου, η κατάσταση του καιρού.
1: Τι κάνουμε,
0: έρεξε,
1: εγώ δεν είμαι
0: σημαντικά.
1: Στο, πώς θα λέει, στον καταραμένο λέει τόπο Μάη, μην να βρέχει, ανοησίες. Να βρέχει και ας βρέχει όποτε θέλει, αρκεί να βρέχει.
0: Ακριβώς, τι λέμε.
1: Να μένουμε από νερό.
0: Ακριβώς, τι λέμε.
1: Και δεν είναι ο πρώτος Μάιος που θυμάμαι να βρέχει, γιατί θυμάμαι και τέλη Μαΐου πριν μερικά χρόνια, για συγκεκριμένο λόγο το θυμάμαι. Μιλάμε για 28-29 Μαΐου, έρχεται καρεκλοπόδαρα κυριολεκτικά εδώ στο Ηράκλειο.
0: Ισχύει και παλιότερα, ισχύει. Αλλά μην ξεχνάμε επίσης, βάσει των δεδομένων, ότι ήταν η ψυχρότερη πρωτομαγιά από το 1945,
1: ναι,
0: σχεδόν 100 χρόνια δηλαδή που λέει ο λόγος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και ο ψυχρότερος Απρίλη συνολικά σε μέση τιμή στην Κρήτη,
1: σωστό, σωστό.
0: Τα τελευταία
1: αυτό
0: 15
1: είναι,
0: χρόνια. 16.
1: Δεν είναι η βροχή, είναι το ψύχος.
0: Είναι, ναι.
1: Είναι το ψύχος. Γιατί το να έχει τώρα, ας πούμε, στο Ηράκλειο 15 βαθμούς, δεν είναι θερμοκρασία Μαΐου.
0: Μαϊμήνα.
1: Ναι.
0: Αλλά βέβαια.
1: Η βροχή, ναι, βεβαίως.
0: Το καλό είναι ότι τώρα είμαστε σε μια κατάσταση όταν συζητάμε αυτό, το πόσο εφορία μας προκαλεί. Αν αναλογιστεί κανείς σε ποια κατάσταση ήμασταν σαν νησί, εννοώ έτσι.
1: Ναι,
0: και θεσμικά, τέλη Φλεβάρι. Ήμασταν με την κόψη στο νήμα, αν θα καταφέρουν να βγάλουν το καλοκαίρι.
1: Έχουν σχεδόν γεμίσει τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Σχεδόν. Δηλαδή το φράγμα των ποταμών στο Ρέθμινο είναι υπερπλήρες, έτσι, αν βρέξει κι άλλο να ξεκυλήσει.
0: Έχει, και πριν κανένα δίμηνο ήταν υπερχείληση, έτσι, πριν κανένα διδόματος.
1: Έχει αρχίσει στον Αποσελέμη, που είναι η μεγαλύτερη λιμνοδεξαμενή της Κρήτης, να κρύβεται το σφεντήλι, το χωριό.
0: Ευτυχώς.
1: Δεν έχει φτάσει βέβαια στην εκκλησία ακόμη, που είναι το δείγμα της πληρότητας,
0: έτσι,
1: όταν
0: σωστά.
1: Καλύπτεται το εκκλησάκι του χωριού το παλιό.
0: Σωστά.
1: Είναι δείγμα της πληρότητας. Αλλά εκεί που είχε στερέψει τελείως, δηλαδή...
0: Είχε εμφανιστεί όλο το χωριό.
1: Ναι, μπράβο. Όχι μόνο. Όλη η παιδιάδα εκεί, όλη η κοιλάδα της που έχει γίνει το φράγμα, είχε αρχίσει να φαίνεται.
0: Ναι.
1: Επιτέλους έχει πάλι εικόνα λίμνης, έτσι. Και διαβάζω, δεν ξέρω αν είναι σωστό, εσύ θα μου το πεις, ότι και στη λίμνη, την πραγματική λίμνη, δηλαδή την μοναδική που έχουμε στον Κουρνά, υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης. Δηλαδή ανεβαίνει.
0: Πολύ καλύτερα, ξαναλέω, σε σχέση με τα τέλη Φλεβάρι. Πολύ καλύτερα και πολύ πιο αισιόδοξα για, για την επόμενη περίοδο.
1: Αυτό λένε τώρα οι.
0: Και όχι μόνο, θα σου πω και κάτι άλλο που ήταν το πιο ανησυχητικό επίσης, μια που αναφέρεις στις λίμνες, στην τεχνητή λίμνη πια της Αγιάς, που είναι και αυτό ένα ταμείο φλεβάρι.
1: Αυτό λένε τώρα οι.
0: Και όχι μόνο, θα σου πω και κάτι άλλο που ήταν το πιο ανησυχητικό επίσης, μια που αναφέρεις στις λίμνες, στην τεχνητή λίμνη πια της Αγιάς, που είναι και αυτό ένα

0: Εντάξει, λένε οι δήμονες ότι έχουμε επάρκεια νερού για δύο χρόνια. Έτσι, με, την πλήρη, με τους πλήρης ρυθμούς κατανάλωσης.
1: Μην αφησυχάζουμε, εγώ ξανακάνω το δικηγόρο
0: Βόλου. Προφανώς.
1: Το, το φέτος μας νοιάζει, το καλοκαίρι θα βγάλουμε το καλοκαίρι. Ας πηγαίνουμε έτσι σιγά σιγά και παράλληλα. Έτσι. Και παράλληλα μην ξεχνιόμαστε έτσι, γιατί υπήρξαν και παρεμβάσεις θεσμικές και υπήρχε και γρήγορση.
0: Ναι.
1: Ας μην τη χάσουμε την γρήγορση αυτή επειδή έπεσε νεράκι τώρα. Σωστό. Του χρόνου πάλι πολύ τέτοιο καιρό να είμαστε με την κόψη στο νήμα.
0: Σωστό.
1: Οπότε...
0: Μα θυμάσαι, διήλθαμε σχεδόν 5 χρόνια ξηρασία.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, τα αναλύσαμε όλα. Αύριο πάλι, ελπίζω να έχουμε να λέμε, να μην λέμε τα ίδια. Καλημέρα, καλημέρα στο Ηράκλειο.

Λοιπόν, θα χρειαστώ τώρα, γιατί δεν με είδε καλά, οπότε θα του πω από τον αέρα να βάλουμε κατευθείαν το άλλο τραγούδι, να παίζει χαλή, έτσι ώστε να πάμε σιγά σιγά, διότι πλησιάζει η ώρα που θα αποχαιρετήσουμε, είναι κοντά στις 11. Θα πω εγώ γρήγορα ότι είχαμε μία απόπειρα ληστείας σε κατάστημα ψηλικών στη Σούδα. Το βράδυ της Κυριακής οι αστυνομικοί συνέλαβαν ένα 18χρονο για απόπειρα ληστείας, ο οποίος μάλιστα, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, εισέβαλε σε μίνι μάρκετ στην ευρύτερη περιοχή και με την απειλή μαχαιριού μάλιστα επιχείρησε να αφαιρέσει τα χρήματα από το ταμείο. Αυτό δεν το κατάφερε χάρη στην ψυχραιμία που επέδειξε ο υπάλληλος εκείνη τη στιγμή στο κατάστημα, και οι αστυνομικοί τον κυνήγησαν, διότι τράπηκε σε φυγή ο 18χρονος. Τον εντόπισαν άμεσα, ευτυχώς, και τον συνέλαβαν, οπότε οδηγείται αρμοδίως ο 18χρονος. Υπάρχει ποινή φυλάκισης επίσης 10 μηνών με αναστολή για 3 χρόνια σε δικαστήριο που έγινε για δύο άνδρες ηλικίας 46 και 48 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν από λιμενικούς για κλοπή τσάντας επιβάτηδας σε πλοίο της γραμμής από Πειραιά για Σούδα. Οι δράστες αφαίρεσαν ό,τι θεωρούσαν αναγκαίο και πέταξαν την τσάντα στη θάλασσα, ενώ στη συνέχεια χρησιμοποίησαν την πιστωτική κάρτα της

Αυτά λοιπόν και από το αστυνομικό δελτίο, τα ξημερώματα. Έχουμε ουρές χιλιόμετρων τώρα, βλέπω εδώ πέρα. Αναμονή τουλάχιστον 45 λεπτά στο ρεύμα στην Εθνική Οδό στο ΒΟΚ από Χανιά, από τη Σούδα μέχρι προς τα μεγάλα χωράφια. Υπάρχει κομφούζιο, καθώς είναι σε εξέλιξη εργασίες ασφαλτόστρωσης στο σημείο και γενικότερα υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία. Έχουν μπει και φανάρια από ό,τι βλέπω εδώ, από τις φωτογραφίες που δημοσιεύονται. Θα υπάρχει σίγουρα και το επόμενο διάστημα όσο πυκνώνει και η τουριστική κίνηση και η άφηξη επισκεπτών και αυτοκινήτων και αστικών που μπαίνουν στους δρόμους. Θα υπάρξει σίγουρα ζήτημα στο ΒΟΑΚ το επόμενο διάστημα, όπως και σε άλλα σημεία που γίνονται εργασίες. Ο Θεός βοηθός και καλή υπομονή σε όλους. Μακάρι να μην χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο σημείο. Βέβαια, δεν θέλω καν να σκεφτώ τι μπορεί να συμβεί αν υπάρξει ανάγκη εκεί, είτε για ασθενοφόρο, είτε για πυροσβεστικό. Ο Θεός βοηθός. Ο Θεός βοηθός, πραγματικά το λέω με πλήρη συνείδηση του τι λέμε. Θα κλείσουμε, θα πάμε σε τραγούδι επιτόπου και έτσι θα κλείσουμε μουσικά. Για την προηγούμενη μία ώρα πίσω από το μικρόφωνο της ΕΡΤ σε Χανιά και Ηράκλειο, ο Περικλής Κουκλάκης, η εκπομπή RGNE. Αύριο και πάλι κοντά σας, αυτή η εκπομπή, είτε με τους δύο είτε με έναν από τους δύο. Πάντως, RGNE θα υπάρχουν και αύριο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το αμερικανικό ναυτικό θα καθοδηγήσει τα εγκλωβισμένα πλοία τρίτων χωρών έξω από το στενό του Ορμούζ από σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε μια προσπάθεια να ξεκλειδώσει τη σημαντικότερη ενεργειακή αρτηρία του πλανήτη. Το σχέδιο ελευθερία του Ντόναλτ Τραμπ θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν δήλωσαν ότι οι επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ θα περιπλέξουν την τρέχουσα κατάσταση και θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων στον κόλπο και προειδοποιούν το αμερικανικό ναυτικό να μην πλησιάσει το στενό του Ορμούζ. Επισημαίνουν μάλιστα ότι θα απαντήσουν σκληρά σε οποιαδήποτε απειλή. Ως ένα έξυπνο σχέδιο χαρακτηρίζει το Ισραήλ την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη συνοδεία πλοίων. Χαρακτηριστικό των εξελίξεων ότι το Υπουργικό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της χώρας θα συνεδριάσει και πάλι σήμερα και αυτό σημαίνει ότι τίθεται θέμα ασφάλειας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται να απορρίπτει τη νέα ιρανική πρόταση σύμφωνα με το Ισραηλινό μέσο Καν. Ωστόσο, ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησής της. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν λέει ότι οι ΗΠΑ δυσκολεύονται να εγκαταλείψουν τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις τους, ενώ τις κατηγορεί για αργό ρυθμό διπλωματίας για τον τερματισμό του πολέμου. Μικρή υποχώρηση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Ντόναλτ Τραμπ για αμερικανική βοήθεια σε πλοία στα στενά του Ορμούζ. Στα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent, πάνω από τα 101 δολάρια το αμερικανικό αργό. Η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης των ΗΠΑ σχετικά με τον προγραμματισμό περιορισμό κατά 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία αποτέλεσε έκπληξη, όπως δήλωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αμερικανικά στρατεύματα δεν βρίσκονται στην Ευρώπη μόνο για την προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων, αλλά και των αμερικανικών συμφερόντων, πρόσθεσε. Στην Αθήνα σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βάντεφουλ, στις 12 θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Με το πέρας των διευρυμένων συνομιλιών μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις στον τύπο. Στις 3 ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Στην ατζέντα θα βρεθούν μεταξύ άλλων οι διμερείς σχέσεις, περιφερειακές εξελίξεις, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα θέματα Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής. Φρένο στο συνολικό κόστος καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης με νέα ρύθμιση που προβλέπει ανώτατο όριο στην τελική επιβάρυνση των δανειοληπτών. Η ρύθμιση αποτελεί προσαρμογή σε δύο ευρωπαϊκές οδηγίες και αφορά δάνειο σε 100.000 ευρώ. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους στόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30 με 50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφόδρη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νέο ευνοϊκότερο καθεστώς στα φορολογικά πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ με κούρεμα ως και 80% φέρνει διάταξη η οποία ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή και θα ισχύσει αναδρομικά από τις 19 Απριλίου του 2024. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους στον ΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr έως και τις 13 Μαΐου. Η σταθμή της γραμμής 2 του μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν νωρίτερα σήμερα στις 10 παρά 20 στο πλαίσιο της διεξαγωγής εργασιών. Ο καιρός. Αλλάζει και πάλι το σκηνικό του καιρού με θεαματική άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς προς το τέλος της εβδομάδας. Τοπικές βροχές, καταιγίδες αλλά και βαθμία βελτίωση σήμερα σε σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας σε Θεσσαλονίκη και Αττική.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του.

Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

Φίλες και φίλοι των Σπόρου, καλή σας μέρα, καλημέρα Κρήτη. Καλώς ορίσατε στην πρωινή σας συντροφιά, στην Παγκρήτη Αθλητική Εκπομπή Ωρα για Σπόρου, που εκπέμπει από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου 97,5 και 105,6 μεγακύκλους και της ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 μεγακύκλους κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί. Το μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχου Δημήτρη Στρατήγη, στην γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη.

0: Έχουμε ρεπορτάζ και ανάλυση από τις μάχες των κρατικών ομάδων. Όφη, φίλες και φίλοι, δεν τα κατάφερε μέσα στην μέθη του κυπέλου. Δεν μπόρεσε να πάρει θετικό αποτέλεσμα χθες στο Παγκρίτιο Στάδιο στα πλαίσια της τρίτης αγωνιστικής των play-off για τις θέσεις 5-8. Έχασε από τον Άρη με 2-0 σε ένα παιχνίδι που ο Άρης ήταν καλύτερος και έφτασε δίκαια στην τελική επικράτηση. Ο Λεβαδιακός πάντως με την νίκη επί του Βόλου με 5-2 εξακολουθεί να κρατάει την πέμπτη θέση της βαθμολογίας. Για τις θέσεις 1-4 έκανε αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου, αύξησε τη διαφορά στους 6 από τους δεύτερους πλέον ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1. Μάχη για την σωτηρία με την ομάδα της ΑΕΛ να είναι με την πλάτη στο τοίχο, ενώ ο Αστέρας Τρίπολης πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα κερδίζοντας τον Ατρόμητο με 4-2. Θα δούμε τι έγινε και στα πρωταθλήματα ανόδου της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Στο μπάσκετ να πούμε ότι έχουμε προβάδισμα τίτλου για τον Ηρόδοτο, καθώς κέρδισε τον ΟΑΧ δύσκολα στην παράταση 72-64-58-58 ο κανονικός αγώνας. Στο βόλεϊ τα κορίτσια του Όφη πήραν την τρίτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεανίδων. Μετά την δεύτερη περσινή, φέτος κατέξαν την τρίτη θέση κάνοντας 2 νίκες και μία ήττα στην τελική φάση που έγινε στο γυμναστήριο της Πολύχνης. Στο πόλο, για την Α2 πόλο γυναικών, Όφη έχασε από τον Ηλυσιακό με 7-12 στο κολλημητήριο Ηρακλείου και είναι στην τέταρτη θέση με 7 βαθμούς και θα παίξει για τα play-out, ενώ αποκλείστηκε ο Ναυτικός Όμιλος Ρεθύμνο από τα play-off για τις εθνικές κατηγορίες, καθώς μπόρεσε να κερδίσει τον Πανετολικό, ο οποίος τον νίκησε με 15-24 και προκρίθηκε ο Πανετολικός μαζί με τον ΑΟ Πετρούπολης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης πόλων για τις εθνικές κατηγορίες. Πάμε να δούμε τα πράγματα, φίλες και φίλοι, πιο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε από το ρεπορτάζ του Όφη. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι το πιο ενδιαφέρον μετά το μάτς ήταν και οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντι στη συνέντευξη τύπου, όπου μίλησε και για το σχεδιασμό της ομάδας της ερχόμενης αγωνιστικής περίοδου, αλλά και τι θέλει να δώσει Όφη μέχρι το τέλος αυτής της αγωνιστικής περίοδου. Τώρα, στα αμυγός αγωνιστικά θέματα, να πούμε ότι ο Άρης μετά από δύο συνεχόμενες ήττες που είχε φέτος το πρωτάθλημα, διότι ο Όφη τον είχε κερδίσει 3-0 ως γηπεδούχος στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στο γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης με 3-0 με τα γκολ του Σαλσέδο, του Νέρε και του Αποστολάκη. Τον κέρδισε και το Μάρτιο στις 22 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη στο Κλεάνης Βικελίδης με 2-0 με τα γκολ του Νους και του Φούντα. Ήλθε τώρα ο Άρης το πρώτο παιχνίδι για τα play-off για τις θέσεις 5-8 να κερδίσει τον Όφη στο Παγκρίτιο Στάδιο με 2-0. Μία νίκη που φέρνει τον Άρη στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Να πούμε ότι ο Άρης ξεκίνησε πιο καλά το παιχνίδι, ήταν πιο ενεργός στο μάτς και μάλιστα προηγήθηκε σχετικά νωρίς το 11ο λεπτό με ένα διαγώνιο σουτ του Βραζιλιάνου του Ροντρίγκες Ντούντου στο 11ο λεπτό. Τρίτο γκολ για τον 23χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ του Άρη, ο Ντούντου ο οποίος εκμεταλλεύτηκε μια πάσα του Ράτσιτ. Στο πρώτο ημίχρονο Όφη μετά το 25 προσπάθησε να αντιδράσει, είχε ευκαιρίες με το Σαλσέδο, κεφαλιά του Σαλσέδο στο 30 και ένα σούτ του Αθανασίου στο 32. Καλή στιγμή είχε και ο Άρης με τον σκόρερ του τον Ντούντου στο 16ο λεπτό. Στην επανάληψη όλη ο Όφη ξεκίνησε πιο δυνατά, μάλιστα είχε στο 60 λεπτό είχε ένα δοκάρι με τον ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος ήταν με τα αριστερό η μπάλα τράνταξε στο οριζόντιο δοκάρι του Γιώργου Αθανασιάδη, αλλά στο 85 ο Γιάννης Γιαννιώτας ερχόμενος από τον πάγκο με ωραίο σουτ έκανε το 0-2, πρώτο γκολ για τον 33χρονο εξτρέμ του Άρη στο φετινό πρωτάθλημα. Στο δεύτερο μέρος είχαν ευκαιρίες και οι δύο ομάδες. Ήταν πιο άνοιχτο το μάτς στο δεύτερο μέρος. Ο Όφη είχε ευκαιρίες με το Σεγγέλια στο 46, στο 62 και με κεφαλιά του Ισέκα στο 93 να μειώσει το σκορ, ενώ ο Άρης είχε ευκαιρίες με τον κορυφαίο του παίχτη, τον Πέρες στο 49 και στο 94 και τον Ράτσιτ στο 53 και 93. Ένα μάτς που έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι ήταν, έφερε δίκαια νικητή τον Άρη, παρουσία 12.000 θεατών σε ένα σκηνικό απογευματινό σκηνικό χειμώνα θα λέγαμε, ίσως αυτό να εμπόδισε και τον κόσμο να έλθει ακόμα περισσότερο στο Παγκρίτιο Στάδιο. Να πούμε ότι νωρίτερα στη μπουτίκ του Office στο Παγκρίτιο Στάδιο οι φίλοι της ομάδας θα μπορούσαν και είχαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με το κύπελο, το οποίο κάποια στιγμή έκανε και την εμφάνισή του στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν ένα μάτσε το οποίο Όφη ήταν θα λέγαμε άδειος μετά την μεγάλη επιτυχία του προηγούμενου Σαββάτου, κερδίζοντας τον Πανθεσσαλικό τον ΠΑΟΚ στο κύπελο με 3-2. Την εβδομάδα γιορτής στο Ηράκλειο, επόμενο ήταν να παρασυρθούν και οι ποδοσφαιριστές και δεν ήταν απόλυτα συγκεντρωμένοι στο μάτς αυτό. Πάμε όμως να δούμε το τρίτο ημίχρονο από τον αγώνα αυτό, όπου είχαμε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα, να ακούσουμε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα, ξεκινώντας πρώτα από τον τεχνικό του Όφη, τον Χρήστο Κόντι, ο οποίος μίλησε για το αγωνιστικό κομμάτι του παιχνιδιού μετά το τέλος του μάτς.
1: Σίγουρα δεν ήταν αυτό που θέλαμε. Θέλαμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και να πάρουμε και τους 3 βαθμούς που θα μας έδιναν την όρεξη, θα μας άνοιγα την όρεξη για να κυνηγήσουμε τη θέση 5. Δεν τα καταφέραμε. Νομίζω ότι το θέλαμε. Δεν μπορώ να πω ότι δεν το θέλαμε. Προσπαθήσαμε. Είχαμε 3 καλές ευκαιρίες στο παιχνίδι. Αλλά δεν ήταν η μέρα μας και νομίζω και λίγο το μυαλό ακόμα. Μετά από μια τέτοια μεγάλη κατάκτηση του κυπέλου, δεν ήταν αυτό που έπρεπε να είναι για ένα τέτοιο παιχνίδι.
0: Αυτά είπε ο Χρήστος Κόντης. Πάμε να ακούσουμε όμως και τον Μιχάλη Γρηγορίου, τον τεχνικό του Άρη.
2: Της Ευρώπης δεν υπάρχει λοιπόν το κίνητρο, αλλά θέλαμε να δείξουμε ότι ενδεχομένως σε διαφορετική περίπτωση ίσως να δικαιούμασταν αυτό το ειστήριο, αν ο Όφη παρεμπιπτόντως να δώσει χαρτήρια στην ομάδα του Όφη για την κατάκτηση του κυπέλλου. Εν πάση περιπτώσει θέλουμε την πέμπτη θέση, ο στόχος ο οποίος είναι επαρκτός και έχει απομείνει και νομίζω ότι με ανάλογες εμφανίσεις τα εναπομείναντα 3 μάτς μπορούμε να το κάνουμε.
0: Αυτά το είναι ο Μιχάλης Γρηγορίου. Ο Άρης ο οποίος έχει να κερδίσει το Ηράκλειο από το Φλεβάρι του 2023, όταν είχε κερδίσει στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης στον Όφη με 3-0 με γκολ του Ρουπ, του Νταρίντα και του Ιτούρμπε. Έκτοτε μέχρι και το χθεσινό μάτς ο Όφη σε 4 μάτς που είχε δώσει στο Ηράκλειο μετρούσε 3 νίκες και μια ισοπαλία για να σπάσει αυτό το μίνι σερί του Όφη ο Άρης χθες με την νίκη του με 2-0. Να πούμε πάντως ότι μέχρι το Σεπτέμβριο του 2024, όπου ο Όφη έχει κερδίσει με 3-2 στο Ηράκλειο τον Άρη, η ομάδα της Θεσσαλονίκης σε 10 αγώνες είχε 7 νίκες και 3 ισοπαλίες. Γενικά στο Ηράκλειο σε 48 αγώνες ο Όφη μετράει 25 νίκες, ο Άρης 14, 9 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα.

0: Ο Χρήστος Κόντης το ήθελε το μάτς αυτό, διότι αν ρίξουμε με αθιά στην αρχική ενδεκάδα θα δούμε ότι έβαλε όλους τους βασικούς. Δεν θέλησε να ξεκουράσει κάποιον ή να δώσει χρόνο συμμετοχή σε κάποια από τα παιδιά που δεν έχουν αρκετό στη διάρκεια του πρωταθλήματος αλλά και των αγώνων του κυπέλου. Κατέβασε όπως λέμε τη βασική του ενδεκάδα, παρά τα αυτά δεν μπόρεσε να πάρει ούτε το βαθμό της οπαλίας. Άδειο όφι από το κέλυψη συγκέντρωσης από την κατάκτηση του κυπέλου. Φυσιολογικό μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Τώρα πλέον είναι ξανά στο μείον 5 από την πέμπτη θέση. Ο Λεβαδιακός έχει 25 βαθμούς, κερδίζοντας τον Βόλο με 5-2. Ο Άρης 22, Όφη 20 και ο Βόλος είναι στην 8η θέση με 17 βαθμούς. Όμως ο Χρήστος Κόντης επιμένει ότι θέλει να διεκδικήσει Όφη όσες ελπίδες έχει για την πέμπτη θέση. Θέλει να τερματίσει ψηλότερα στον βαθμολογικό πίνακα. Δεν αφήνει τους παίκτες του χαλάρους. Βάζει τη σχετική ένταση ώστε να τους κρατήσει προσιλωμένους και συγκεντρωμένους μέχρι τη λήξη του πρωταθλήματος για να μην χαλάσει και η καλή εικόνα που έχουν οι ποδοσφαιριστές του Όφη το τελευταίο διάστημα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Χρήστος Κόντης για το τι περιμένει από την ομάδα του και τους ποδοσφαιριστές του στα υπόλοιπα παιχνίδια.
1: Είμαστε τώρα πραγματικά είμαστε οι κυπελούχοι Ελλάδος και πρέπει όλα τα παιχνίδια να τα αντιμετωπίζουμε σαν κυπελούχοι Ελλάδος. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε. Να παίζουμε τα παιχνίδια μας με τη μέγιστη σοβαρότητα, με τη μέγιστη αγωνιστική πειθαρχία, μπαίνοντας όπως κάναμε μέχρι τώρα πολύ δυνατά στο παιχνίδι μας. Θα πρέπει, ναι, σίγουρα αυτό το παιχνίδι να είναι το τελευταίο. Μου θύμισε λίγο και Κηφισιά βασικά αυτό το παιχνίδι. Να είναι το τελευταίο παιχνίδι έτσι μετά από μια μεγάλη επιτυχία που πρέπει να συνέλθουμε όλοι μας στον οργανισμό και κυρίως εμείς που είμαστε στο αγωνιστικό κομμάτι. Τα πανηγύρια τελειώσανε, το κύπελο το πήραμε, το γράψαμε, έχει μείνει στην ιστορία πλέον, αλλά η ιστορία πρέπει να γράψουμε νέες σελίδες και οι σελίδες λένε ότι ο Όφη πρέπει να συνεχίσει να κερδίζει για να αποκτήσει μια νοοτροπία ομάδας που θα είναι ανταγωνιστική παντού και πάντα. 100% το ίδιο δεν γίνεται και με τον πρωταθλητή. Δεν λέμε παίζουμε με τον πρωταθλητή, πρέπει να βάλουμε όλες τις δυνάμεις, θέλουμε να κερδίσουμε τον πρωταθλητή. Νομίζω ότι ισχύει. Όταν έχεις πάρει ένα τρόπαιο και αυτό θα σε κουβαλάει σίγουρα για την επόμενη χρονιά, για τη χρονιά τώρα που παίζουμε, γιατί δεν έχει τελειώσει η σεζόν, νομίζω ότι ισχύει και θα πρέπει σίγουρα να το αντιμετωπίσουμε πολύ σοβαρά αυτό, με την έννοια ότι θα πρέπει να είμαστε σε όλα τα παιχνίδια, όπως είπα και πριν, ανταγωνιστικοί. Θα πρέπει να έχουμε πάντα, να μην παίζουμε με το συναίσθημα, αλλά να παίζουμε με το μυαλό και να βγάζουμε στον αγωνιστικό χώρο πράγματα που θα μας κάνουν μια ομάδα σοβαρή, μια ομάδα μεστή, μια ομάδα που θα δείχνει το δρόμο για το μέλλον.
0: Αυτά είπε ο Χρήστος Κόντης. Μ' αρέσει ο τρόπος που προσεγγίζει την κατάσταση ο τεχνικός του Όφη και δεν είναι τυχαίο η επιτυχία που είχε ο ίδιος και οι ποδοσφαιριστές του τη φετινή αγωνιστική περίοδο με την κατάκτηση του κυπέλου, ένα ιστορικό κύπελο με το οποίο Όφη μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία μετά από 39 χρόνια. Ένα κύπελο που θα προσελκύσει νέα φουρνιά ομιλητών, νέων παιδιών αλλά και ανθρώπων που όπως είδαμε την περασμένη εβδομάδα πανηγύρισαν το τρόπαιο χωρίς να είναι και οπαδοί του Όφη. Πώς ο ίδιος πάντως ο Χρήστος Κόντης όταν ρωτήθηκε τόνισε χαρακτηριστικά ότι είναι έτοιμος ο ίδιος για να σηκώσει το βάρος του Όφη τη νέα αγωνιστική περίοδο όπου θα συμμετάσχει στην Ευρώπη. Μίνιμουμ, να το ξαναπούμε, θα έχει 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια Όφη τη νέα αγωνιστική περίοδο, γεγονός που δεν το έχει ξανακάνει ποτέ στο παρελθόν. Είναι μια πρωτόγνωρη εξίσωση αυτή και συνθήκη αυτή για τον Όφη που χρειάζεται και ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Θα το πούμε παρακάτω. Όφη, ο οποίος ξεκίνησε, γιατί αξίζει να το αναφέρουμε, την ανωδική του περαία στο μάτς με τον Πανσεραϊκό στις 13 του Δεκέμβρη εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ήταν ένα μάτς που μάλιστα, για όσους θυμούνται, εκείνη τη μέρα είχαν βγει και πανό για πρώτη φορά εναντίον του προέδρου της ομάδας του Όφη, του Μιχάλη Μπούση, διότι η Όφη δεν πήγαινε τότε καλά. Ο Χρήστος Κόντες δεν είχε βρει ακόμα τα πατήματά του, αλλά και δεν είχε βγάλει το δικό του αποτύπωμα στην ομάδα. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, ήταν στις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας Όφη, ήταν ένα μάτς πολύ σημαντικό για τις τελευταίες θέσεις, αυτό με τον Πανσεραϊκό. Και μάλιστα το μάτς ξεκίνησε με τους χειρότερους Ιωνούς, καθώς το 5ο λεπτό ο Πανσεραϊκός κέρδισε πέναλτι, το έχασε και το μάτς τελείωσε μετά με 3-0 υπέρ του Όφη. Έκτοτε άλλαξε όλη η αγωνιστική κατάσταση της ομάδας. Ο Όφη πήρε την Ανιούσα με τρομερές πορείες σε πρωτάθλημα και κύπελο, μεγάλα αποτελέσματα, έφτασε στο τελικό του κυπέλου, το πήρε και έτσι πανηγυρίζει μια χρονιά που φαινόταν στο ξεκίνημά της χαμένη. Επιστρέφοντας στον Χρήστο Κόντι, είπα και νωρίτερα ότι μας άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που προσεγγίζει την κατάσταση στην ομάδα και δίνει το αποτύπωμά του και γενικά θα λέγαμε βάζει και την ένταση που χρειάζεται η ομάδα για να λειτουργήσει ως ένας οργανισμός που ξέρει να διαχειρίζεται τέτοιου είδους επιτυχίες, τέτοιου είδους παραστάσεις. Ο ίδιος θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι έτοιμος να ανταπεξέρθει και στις νέες προκλήσεις του Όφη την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο που θα έχει μια περίοδο που περιλαμβάνει πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη. Για να τον ακούσουμε τι λέει για αυτό το κομμάτι.
1: Θα είναι λίγο, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί, αλλά γεννήθηκα έτοιμος για τέτοιες προκλήσεις. Γενικά στη ζωή μου έχω μάθει να παλεύω, έχω μάθει να αγωνίζομαι. Από πολύ μικρός τίποτα δεν μου δόθηκε έτσι απλόχερα. Ό,τι βρήκα μπροστά μου το κατάφερα μόνος μου. Και εννοώ τώρα, επειδή είναι η προσωπική ερώτηση, γι' αυτό απαντάω έτσι. Δεν μου άρεσε να μιλάω με το εγώ και το. Γιατί δεν είμαι μόνος μου. Έχω μια ομάδα πίσω μου που δουλεύει καθημερινά για να κάνουμε αυτό που πετύχαμε φέτος. Αλλά νομίζω ότι οι προκλήσεις είναι μεγάλες σίγουρα και αν θέλεις να βάζεις πάντα σαν άνθρωπος και σαν προπονητής υψηλούς στόχους, τέτοια γεγονότα που έρχονται μπροστά, τέτοιες προκλήσεις, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο για να σε κρατάνε έτσι σε ένα πολύ ψηλό, να έχεις ένα πολύ ψηλό κίνητρο.
0: Αυτά τόνισε ο Χρήστος Κόντες για τον εαυτό του, αλλά για το πώς σκέφτεται για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Είπαμε και νωρίτερα ότι η εβδομάδα που πέρασε ήταν μια εβδομάδα πανηγυρισμών για τον Όφη. Είναι φυσικό και επόμενο και ευνόητο μετά την κατάκτηση του κυπέλου μετά από 39 χρόνια. Το μυαλό των ποδοσφαιριστών ασφαλώς ξέφυγε. Ουσιαστικά η προετοιμασία της ομάδας ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη. Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα χθες στο Παγκρέτιο Στάδιο. Αλλά σημασία είχε ότι στο μάτς της χρονιάς Όφη πήρε το κύπελο, πήρε αυτό που ήθελε. Τώρα η πέμπτη θέση ούτως ή άλλως δεν έχει πλέον καμία σημασία, μια και δεν οδηγεί στην Ευρώπη. Το τελευταίο και καλό εισιτήριο για την Ευρώπη το πήρε Όφη. Όμως ήταν μια εβδομάδα που έμεινε βαθιά αποτυπωμένη όχι μόνο στον Χρήστο Κόντι αλλά και στους ποδοσφαιριστές της ομάδος από τα πανηγύρια αλλά και γενικά την αγάπη και τη λατρεία που ένιωσαν οι ίδιοι από τον κόσμο του Ηρακλείου και της Κρήτης για την κατάκτηση του κυπέλου. Και για αυτή την λατρεία και την αγάπη του κόσμου μίλησε ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος μάλιστα και χθες χειροκροτήθηκε από τους φίλους της κριτικής ομάδας.
1: Ήταν μια εβδομάδα χαράς, μια εβδομάδα με πάρα πολλά πανηγύρια όλου του Ηρακλείου, όλου του κόσμου. Νομίζω ότι ο Κόντης βγήκε έξω, αποθέωσε τους παίχτες και πολύ καλά έκανε. Τους ευχαριστούμε για αυτή την υποδοχή που μας επιφυλάξαν, αλλά νομίζω ότι τώρα και εμείς πρέπει να αλλάξουμε πάλι το mood, να πάμε σε ένα, έχουμε άλλα τρία παιχνίδια, πρέπει να τελειώσουμε το πρωτάθλημα όσο πιο ψηλά γίνεται με την καλύτερη δυνατή και θέση αλλά και απόδοση.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Χρήστος Κόντες και πάμε τώρα. Μπορεί να είναι νωρίς για τον κόσμο, όχι όμως για τον οργανισμό του Όφη. Τι εννοούμε, ότι πλέον η κριτική ομάδα μπαίνει σε νέες περιπέτειες, εισαγωγικά σε νέες προκλήσεις για τη νέα αγωνιστική περίοδο με τη συμμετοχή της στην Ευρώπη, με τους μίνιμουμ 8 ευρωπαϊκούς αγώνες, με το πρωτάθλημα, με το κύπελο. Άρα λοιπόν πρέπει να αναβαθμιστεί σε όλους τους τομείς και σε αγωνιστικό και σε διοικητικό επίπεδο. Στο αγωνιστικό κομμάτι ο Χρήστος Κόντης ήταν ξεκάθαρος ότι η ομάδα χρειάζεται και ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση, διότι μέχρι το Σεπτέμβριο που είναι 25-27 αγώνες περίπου θα πρέπει να έχει περισσότερο βάθος το υλικό της ομάδος για να ανταπεξέλθει σε τρεις διοργανώσεις με αυξημένες υποχρεώσεις και με ειδικές συνθήκες. Ήταν ξεκάθαρος λοιπόν ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες. Να πούμε εδώ, να ανοίξουμε μια παρένθεση και να πούμε ότι λήγουν 10 συμβόλαια. Η έξοδος του Όβη στην Ευρώπη, η κατάξη του κυπέλου ασφαλώς διαφοροποιεί τα αρχικά σχέδια όσον αφορά για τους ποιους παίκτες πρέπει να παραμείνουν, ποιοι παίκτες πρέπει να παραμείνουν και ποιοι όχι. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στην πορεία. Παράλληλα συνεχίζονται και οι ανιχνεύσεις και οι κινητοποιήσεις για την ανέβρεση του εμψυχολικού που χρειάζεται η ομάδα για να ενισχυθεί, επαναλαμβάνουμε, και ποιοτικά και ποσοτικά, διότι μέχρι το Δεκέμβριο, δηλαδή το μισό χρόνο, η ομάδα θα πρέπει να δώσει γύρω στα 27, ίσως και περισσότερα παιχνίδια και στις τρεις διοργανώσεις που θα μετέχει του χρόνου. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι λέει γι' αυτό το κομμάτι ο καθήλυνα αρμόδιος, ο Χρήστος Κόντης.
1: Νομίζω σε μια ομάδα δεν σταματάει ποτέ ο σχεδιασμός και οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι κυρίως, αλλά και εγώ σαν προπονητής, πάντα βλέπουμε και είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε προκύψει. Σίγουρα, όπως είπα και πριν, πρέπει να τελειώσουμε όσο καλύτερα γίνεται το πρωτάθλημα, δηλαδή τα τρία επόμενα παιχνίδια που είναι Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή, ένα δύσκολο πρόγραμμα αγώνων με ανά τρεις μέρες για να κλείσει χρονιά. Αλλά παράλληλα, σίγουρα υπάρχει μια κινητοποίηση στο κομμάτι αυτό που προανέφερες. Ναι, πάντα η ομάδα πρέπει να είναι ένα βήμα μπροστά για να μπορεί να είναι έτοιμη όταν χρειαστεί. Και σίγουρα εμείς σαν προπονητικό team έχουμε κάνει κάποιες εισηγήσεις ήδη για το τι θέλουμε και για το τι πρέπει να γίνει στην ομάδα. Το μόνο που αλλάζει είναι ότι μπορεί να είναι μεγαλύτερος ο αριθμός των παιχτών που μπορεί να έρθουν στην ομάδα. Δηλαδή, όταν κάνεις, λέω, Θερυπίν, αν έκανες τρεις κινήσεις μπορεί να κάνεις πέντε τώρα. Αν έκανες έξι μπορεί να κάνεις 7-8. Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά ουσιαστικά θες και ποσοτικές και ποιοτικές αλλαγές. Σίγουρα όλες οι ομάδες όταν θέλουν να εξελίσσονται μελλοντικά κοιτάνε και πώς μπορούν να βάλουν περισσότερη ποιότητα, αλλά σε περιπτώσεις που έχει σίγουρα εξασφαλισμένα νομίζω 25 παιχνίδια μέχρι το Δεκέμβρη, 27, θέλεις και ποσοτικές αλλαγές.
0: Αυτά τόνισε, φίλες και φίλοι, ο Χρήστος Κόντης. Ήταν ξεκάθαρο στο κομμάτι αυτό. Άρα λοιπόν οι μέρες που έρχονται το καλοκαίρι θα έχει πολλή δουλειά όφη και στο κομμάτι των αποδεσμεύσεων και στο κομμάτι των μεταγραφών και στο κομμάτι της οργάνωσης σε όλα τα επίπεδα, αγωνιστικά, διοικητικά κλπ. Διότι πλέον οι υποχρεώσεις αυξάνονται κατά πολύ. Έχουμε όμως και εμείς το χρόνο να τα δούμε αυτά στην πορεία. Τώρα πάμε να δούμε τι συμβαίνει με τα χθεσινά αποτελέσματα στα play-off και στα play-out στην Super League. Λοιπόν, εκτός το παιχνίδι για τις θέσεις 5-8, ο Φιάρης 0-2 με τα γκολ του Ντούντου και του Γιαννιώτα. Είχαμε και το παιχνίδι Λεβαδιακός Βόλος 5-2 το τελικό αποτέλεσμα. Διαιτής ήταν σε αυτό το μάτσο ο Γενικολιώτης, ο Δημήτρης Μόσχου, και μάλιστα σφυρίξε 3 πέναλτι υπέρ του Λεβαδιακού. 5-2 το τελικό αποτέλεσμα, όπως είπαμε, με τον για το Λεβαδιακό σκόραραν Όσμπολ στο 21, Λάσος 32, στο 26 με πέναλτι ο Ζέγκοβιτς, στο 74 με πέναλτι ο Βίγος και στο 94 επίσης με πέναλτι ο Λιάγκας, ενώ τα γκολ για τον Βόλο πέτυχε ο νεαρός Ιάσον Κύρκος στο 82 και στο 90 λεπτό. Πάμε να δούμε τώρα για την βαθμολογία, την επαναλάβουμε για τα play-off για τις θέσεις 5-8. Ο Λεβαδιακός έχει 25 βαθμούς στην 5η θέση, έκτος ο Άρης με 22, 7ος Όφη με 20, στην 8η θέση ο νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλου με 17 βαθμούς.

Η επόμενη αγωνιστική, τέταρτη, θα γίνει την Κυριακή 10 Μαΐου. Στις 5 θα παίξουν Άρης Σόφ και την ίδια ώρα Νέος Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Βόλου με τον Λεβαδιακό. Πάμε και για τα play-off για τις θέσεις 1-4, όπου η ΑΕΚ έκανε αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου. Έφερε ισοπαλία 0-0 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Το τριφύλι έπαιζε με 10 παίκτες από το 20 λόγω αποβολής του Χάβι Ερνάντεθ. Έτσι, η ισοπαλία αυτή έδωσε ένα επιπλέον στην ΑΕΚ, καθότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Ολυμπιακό στην Τούμπα με 3-1, με δύο γκολ του Γερεμέγεφ στο 15 στο 65 και άλλο ένα του Ζήφκοβιτ στο 55. Για τον Ολυμπιακό είχε ισοφαρίσει προσωρινά στο 29 ο ΕΛΚΑΜΠΗ σε 1-1. Έτσι λοιπόν η ΑΕΚ είναι στο συν 6 πλέον από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό που ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερο goal average. Η ΑΕΚ έχει 67 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ 61, ο Ολυμπιακός 61 και ο Παναθηναϊκός 51 βαθμούς. Η επόμενη αγωνιστική για τα πλεύρια της θέσης 1-4 έχει την Κυριακή 10 του Μαΐου τα μάτς ΑΕΚ Παναθηναϊκός στις 7 και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στις 7.30.

Πάμε και στα play out, φίλες και φίλοι, όπου είχαμε την έκτη αγωνιστική. Γίνεται το έλα να δεις πλέον, φίλες και φίλοι, μετά και το τέλος της έκτης αγωνιστικής. Σε πιο δύσκολη θέση, με την πλάτη στον τοίχο, είναι η ΑΕΛ Novibet, η οποία έφερε 1-1 με τον Πανσεραϊκό. Μάλιστα, ο Πανσεραϊκός ισοφάρισε στο 99 με ένα γκολ με πέναλτι του Νίκου Καρέλη. Ένα πέναλτι που αμφισβητήθηκε έντονα από τη Λάρισα και έβγαλε και σχετική ανακοίνωση. Ενώ σε περιπέτειες μπλέκει και ο Πανετολικός μετά την εντός έδρας ήττα από την Κηφισιά με 1-0 με ένα πέναλτι του Πόμπο στο 64ο λεπτό. Στο παιχνίδι των Σερών προηγήθηκε η ΑΕΛ με γκολ του Τούμπτα στο 77ο λεπτό για να ισοφαρίσει στο 99 με πέναλτι ο Καρέλης για την ομάδα του Πανσεραϊκού. Ενώ ο Αστέρας Τρίπολης πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα, κερδίζοντας τον Ατρόμητο με 4-2 με γκολ που σημείωσαν ο Κετού στο 10ο λεπτό, με πέναλτι ο Μπαρτόλος στο 34, ο Άλχος στο 39 και ο Αλμίδας στο 47ο λεπτό. Ενώ για τον Ατρόμητο μείωσαν στο τέλος ο Τζοβάρας στο 83 και ο Τσούμπερ στο 85ο λεπτό. Πάμε να δούμε και την βαθμολογία. Στην ένα θέση είναι ο Ατρόμητος με 40 βαθμούς. Είναι πλέον η ομάδα που παίζει αδιάφορα. Αδιάφορα σε εισαγωγικά βεβαίως, διότι δεν κινδυνεύει, όπως και η Κηφισιά που έχει φτάσει τους 34 βαθμούς στη 10η θέση. Τώρα από εκεί και κάτω έχουμε τον Πανετολικό στην 11η θέση με 31 βαθμούς και ακολουθούν Πανσεραϊκός, Αστέρας Τρίπολης με 28, στη 12η και 13η θέση αντίστοιχα, και τελευταία σε 14η θέση η ΑΕΛ με 25 βαθμούς. Η επόμενη αγωνιστική θα γίνει το Σάββατο 9 Μαΐου και θα παίξουν στις 4 Πανσεραϊκός Κηφισιά, στις 5 ΑΕΛ Αστέρας Άκτορ και στις 7 Ατρόμητος Πανετολικός.

Πάμε και στα πρωταθλήματα υποδομής της Super League, όπου Όφη είχε δύο ήττες και μία ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ. Για το πρωτάθλημα K17, ΠΑΟΚ και Όφη ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στο αθλητικό κέντρο Λόλας. Μάλιστα, Όφη είχε προηγηθεί με γκολ του Σιτ Μαλίδη στο 60 λεπτό για να ισοφαρίσει με πέναλτι του Ελευθεριάδης στο 61 λεπτό. Όφη τέλειωσε το μάτς με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Κορνέζου στο 71 λεπτό. Είχε δοκάρει ο ΠΑΟΚ με τον Καλπάκη στο 6 λεπτό. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κατέκτησε το πρωτάθλημα K19, κατέκτησε το τρόπαιο στο πρωτάθλημα K19, και μετά το τέλος του παιχνιδιού ΠΑΟΚ Όφη έγινε και η απονομή του τροπαίου του πρωταθλητή στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έφτασε στους 58 βαθμούς, ο Παναθηναϊκός είναι δεύτερος 49, δέκατος Όφη, έχοντας 24 βαθμούς σε 24 αγώνες. Στο πρωτάθλημα K17, στο παιχνίδι που έγινε χθες στο Βαρδινογιάννη αθλητικό κέντρο, ο Όφη έχασε από τον ΠΑΟΚ 6-0. Από δύο τέρματα πέτυχαν ο Απόστολος Σαββίδης, ο Λούσκα και ο Γρηγόρης Παπαδόπουλος για τον ΠΑΟΚ. Ο Όφης στο πρωτάθλημα K17 είναι στην 12η θέση, έχοντας 16 βαθμούς σε 22 αγώνες. Προηγείται ο Παναθηναϊκός με 60 και ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 56. Πάμε και στο πρωτάθλημα K15, όπου και εδώ τον τίτλο πήρε η ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος χθες στο ΒΑΚ κέρδισε τον Όφη με 4-1, με γκολ που σημείωσαν ο Κόκαλης και ο Πριόβολος από δύο τέρματα. Κόκαλης και Πριόβολος για τον ΠΑΟΚ. Για τον Όφη είχε μειώσει προσωρινά σε 1-2 Παναγιωτάκης στο 43ο λεπτό, σε ένα μάτς που ο ΠΑΟΚ έβαζε τα γκολ, Όφη είχε τα δοκάρια, καθώς είχε δύο δοκάρια με τον Παναγιωτάκη στο 15 και στο 49. Είπαμε και στο πρωτάθλημα K15, μετά το πρωτάθλημα K19, το πρωτάθλημα καταλήγει στον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει 70 βαθμούς, ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 63. Στην έκτη θέση είναι Όφη με 32 βαθμούς σε 23 αγώνες.

Λοιπόν, πάμε στα τοπικά πρωταθλήματα, φίλες και φίλοι, όπου ολοκληρώθηκε η 30η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Α1-ΕΨ. Πρωταθλητής ο Εργοτέλης εδώ και καιρό. Μαζί του στην 9η-3η εθνική θα ανέβει η 2η Χερσόνησος και ο 3ος αθλητικός όμιλος στην Μπακίου. Ενώ υποβιβάζονται, εκτός από το Λίντο, υποβιβάζεται και εκτός να πούμε ακόμα βεβαίως ότι έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση στον βαθμολογικό πίνακα μετά το Λίντο που είχε υποβιβαστεί εδώ και καιρό, ακολουθεί και η Αγία Βαρβάρα μετά την νίκη που έκανε η ομάδα του ΠΑΟ Δειλινού με 4-0 επί του Αλμυρού. Έτσι λοιπόν, πρωταθλητής ο Εργοτέλης με 85 βαθμούς, ακολουθεί Χερσόνησος με 72 και ο Άτι Μπακίου με 72. Αυτές τρεις ομάδες ανεβαίνουν στην νεοσύστατη τρίτη εθνική της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στην τέταρτη θέση είναι ο ΠΑΟ Κρουσόνας με 58, η ΑΕΚ Τζαμπάχη 56, Πανόμ 45, Αθερστίων και Μοχός έχουν 42 βαθμούς, Αλμυρός 39, Ρωμανός 38, Ρούβας 34, Αετός Ανογίων 27, Μινοϊκή 22, ΠΑΟ Δειλινών 20 και υποβιβάζονται η Αγία Βαρβάρα με 16 βαθμούς και το Λίντο με 8. Όσον αφορά τα αποτελέσματα χθες, να πούμε ότι είχαμε Λίντο Εργοτέλης 0-7 με το Φρόκο να πετυχαίνει 3 τέρματα και από ένα Ικίτος και 2 ΟΕΛ Γιαχαούι. Ακόμα είχαμε Χερσόνησο ΑΕΚ 3-0 με γκολ του Δαμιανάκη, του Καλογεράκη και του Φρόκου. Και επίσης ο Άοντι Μπακίου κέρδισε εκτός έδρας 2-0 το Ρούβα με 2 γκολ του Πύλου στο 11 και στο 26. Συνοπτικά τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής 30ης στην Α1 κατηγορία της ΕΨΥ. Πανό Μοχός στο τοπικό ντέρμπι 2-1, Χερσόνησος ΑΕΚ 3-0, Μινοϊκή Αετός Ανογίων 1-3, Ρούβας Άοντι Μπακίου 0-2, Δειλινά Αλμυρός 4-0, Αγία Βαρβάρα ΠΑΟΚ 0-2, Ρωμανός Ανδεστίων 2-3 και Λίντο Εργοτέλης 0-7.

Πάμε και στην Α2 κατηγορία της ΕΠΣΕ, όπου ο πρωταθλητής λίγο πριν τελειώσει το πρωτάθλημα είναι ο νέος Σιρόντος, ενώ υποβιβάστηκαν Πόη και Φέρισσος. Να δούμε τα αποτελέσματα της 28ης αγωνιστικής. Πόα Β' Δαμάστα 6-0, Μαραθώνας Κόρακας 1-4, Μύρες Θέρισσος 5-1, Όφα νέος Σιρόντος 0-1, Φεστός Αστέρας Μυρτιάς 4-1, Άγιος Ιωάννης Ζαρός 2-6 και Τούμπα και Τήλισσος Παλιανή 0-0. Στην βαθμολογία, ενώ Σιρόντος 68 βαθμούς, Όφα 56 και Μύρες 49 βαθμούς, ενώ στις τελευταίες θέσεις είναι ο Κόρακας 13ος με 24 και ακολουθούν Θέρισσος και Πόη με 16 βαθμούς που υποβιβάζονται κατηγορία. Πάμε και στα Χανιά, φίλες και φίλοι, όπου ολοκληρώθηκε και εδώ το πρωτάθλημα στην Α1 κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων. Ο Ιδωμενέας φράγεσε με νίκη στην Παλαιόχωρα την παραμονή του στην πρώτη κατηγορία των Χανίων, ενώ ο Ήφαιστος ακολούθησε τον Απόλλωνα στην δεύτερη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων. Πρωταθλητής είναι ο Πανακροτηριακός με 78 βαθμούς, δεύτερος ο Πλατανιάς με 76 και στην τρίτη θέση είναι ο Μινόταυρος με 70 βαθμούς. Ακολουθούν οι Άικοι Εδονίας με 69, ο Αρισούδας με 60, Νέος Κεσαμικός 52, Κρητικός Αστέρας 41, Ιωνία 38, Ηρακλής Νεροκούρου στην ένατη θέση με 35 βαθμούς μαζί με την Άμυλα. Πανχανιακός Σαουδά 30 βαθμούς, Πάθα 27, Παλαιόχωρα 26, Δομενέας 23 και υποβιβάζονται ο Ήφαιστος με 18 βαθμούς και ο Απόλλων με 8. Όσον αφορά τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής, είχαμε Άμυλα Απόλλων 3-1, Ιωνία 2000, Πάθα 1-1, Ηρακλής Νεροκούρου Κρητικός Αστέρας 1-2, Πανακροτηριακός Πανχανιακός Σαουδά 0-0, Άρης Σούδας Αϊκή Ιδονίας 1-2, Πλατανιάς Νέος Κεσαμικός 2-1 και χθες είχαμε δύο παιχνίδια, Παλαιόχωρα Ιδωμενέας 1-2, νίκη που κράτησε τον Ιδωμενέα στην κατηγορία και Μινόταυρος Ήφαιστος 4-0.

Για να πάμε και στο Ρέθυμνο, φίλες και φίλοι, όπου ο Ρεθυμνιακός έκανε τρέμπλ καθώς κατέκτησε το 8ο κύπελο στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ρεθύμνου της ιστορίας του, καθώς η ομάδα του Ρεθυμνιακού στα Μισχύρια κέρδισε 2-0 τον Ερμή Ζωνιανών με γκολ που σημείωσαν ο Σίφης Σιβακάκης στο 71ο λεπτό και ο Γιάννης Βασιλείος καθυστερής του παιχνιδιού στο 92. Μάλιστα, ο Ρεθυμνιακός κατέκτησε και τους τρεις τίτλους που διεκδίκησε αυτή την ποδοσφαιρική περίοδο στο Ρέθυμνο. Η αρχή έγινε το Σεπτέμβριο με την κατάκτηση του Super Cup και πάλι επί του Ερμή Ζωνιανών και ακολούθησε το πρωτάθλημα πριν από λίγες ημέρες. Μεγάλη επιτυχία λοιπόν για τον Ρεθυμνιακό που έκανε το τρέμπλ στο Ρέθυμνο με την κατάκτηση του κυπέλου Ρεθύμνου, κερδίζοντας χθες τα μυστήρια των Ερμή Ζωνιανών με 2-0 με τα γκολ, όπως είπαμε, του Σιφακάκη και του Βασιλείου. Είχε κατακτήσει και το Super Cup στην αρχή της περίοδου πάλι σε βάρος του Ερμή Ζωνιανών, ενώ πήρε και το πρωτάθλημα στο Ρέθυμνο. Ένα μάτς που έγινε πάντως υπό δύσκολες συνθήκες λόγω της βροχής και του ανέμου.

Και μιλάμε για κύπελο, φίλες και φίλοι, να πούμε ότι σε ρυθμούς Final Four μπαίνει και η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, καθώς αυτή την ώρα γίνεται η επίσημη συνέντευξη τύπου για τη διοργάνωση του 5ου Final Four του κυπέλου της ΕΠΣΗ. Η εκδήλωση φιλοξενείται στο Δημαρχείο Αρχανών στα Πεζά, με την συνδιοργάνωση της ΕΠΣΗ και του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων θα γίνει αυτό το Final Four. Το παρόν θα δώσουν οι διοργανωτές, ενώ συνέντευξη τύπου συμμετέχουν και οι τέσσερις φιναλιστές της διοργάνωσης με προπονητές και αρχηγούς των ομάδων, που οι ομάδες που μετέχουν στο Final Four είναι Εργοτέλης, Χερσόνησος, Ρούβας και Αλμυρός. Να πούμε ότι επευκαιρία βεβαίως ότι τα πρώτα μάτς θα γίνουν την ερχόμενη Τετάρτη, καθώς θα στις 6 Μαΐου με κοινή ώρα έναρξη στις 5 στο γήπεδο του Όφη θα παίξουν ο Εργοτέλης με τη Χερσόνησος, ενώ στο Μαρκομιχελάκιο γήπεδο επίσης στις 5 τον Αρχανών θα παίξει ο Ρούβας με τον Αλμυρό. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν την Παρασκευή 8 Μαΐου όταν θα πραγματοποιηθεί το επίσημο δείπνο της διοργάνωσης 7:30 στο αθλητικό κέντρο, στο κέντρο συγγνώμη, αναδρομές στις Αρχάνες. Το παρόν θα δώσουν οι αποστολές των 4 φιναλίστ, επίσημη προσκεκλημένοι και φορείς, ενώ επίτιμη προσκεκλημένη θα είναι και η Παϊόφη, την οποία η ΕΠΣΗ θα τιμήσει για την κατάξη του κυπέλου Ελλάδος. Και η αυλαία του 5ου Final Four του κυπέλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου θα πέσει την Κυριακή 10 Μαΐου με το μεγάλο τελικό που θα γίνει στο Μαρκομιχελάκιο γήπεδο των Αρχανών με ώρα έναρξη στις 6 το απόγευμα. Να πούμε ότι λίγο νωρίτερα θα ξεκινήσει και το τελετουργικό της διοργάνωσης, ενώ ο τελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την Κρήτη TV.

Πάμε στην τρίτη εθνική κατηγορία, φίλες και φίλοι, όπου έχουμε τα μπαράζ ανόδου, όπου καλπάζει ο Πανθρακικός στον πρώτο όμιλο, ο Εθνικός που ήταν ο πρωταθλητής στον έκτο όμιλο και μετήχαν οι κριτικές ομάδες, πάει από το κακό στο χειρότερο, δεν έχει νίκη μέχρι στιγμής. Να πούμε για την ιστορία τα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής. Εθνικός Νέου Κεραμιδίου Ελασσόνα 1-2, Πανθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς 2-0. Να πούμε, στον πρώτο όμιλο να πούμε ότι ο Πανθρακικός έχει το απόλυτο 9 βαθμούς από τον Καλαμαριάς 6, η Ελασσόνα 3 και ο Εθνικός Νέο Κεραμιδίου δεν έχει βαθμό. Να πούμε ότι από κάθε όμιλο θα βγουν δύο ομάδες. Πάμε και στον άλλο όμιλο, στον δεύτερο όμιλο, Εθνικός Ζάκυνθος 0-1 με ένα γκολ του Δούμα στο 74 και ΠΑΣ Πύργος Άρης Πετρόπολης 1-0 με ένα γκολ του Άγγελου Χαντή στο 21ο λεπτό. Στην βαθμολογία τώρα, στον δεύτερο όμιλο, ο ΠΑΣ Πύργου έχει 5 βαθμούς, ο Ζάκυνθος 4, ο Άρης Πετρόπολης 4, ενώ ο Εθνικός έχει 2 βαθμούς. Ο Ζάκυνθος 4, ο Άρης Πετρόπολης 4, ενώ ο Εθνικός έχει 2 βαθμούς.

0. Εκείνη στην κορυφή με 68 βαθμούς. Ακολουθεί η ΑΕΚ με 58. Αστέρας Τρίπολης τρίτη θέση με 51. Τέταρτος Όφη με 46. Πέμπτος ο Παναθηναϊκός με 42. Και έκτη Ρέα με 41 βαθμούς. Όφη κέρδισε εκτός έδρας τα Τρίκαλα με 2-1. Με γκολ που σημείωσαν η Σουλόλα στο 45 και η Ριμπάνσκα στο 65 που είχε και δοκάρι. Μάλιστα η νίκη για τον Όφη ήρθε με ανατροπή. Καθώς τα Τρίκαλα είχαν προηγηθεί με γκολ της Κατσιγιάννη στο 15ο λεπτό. Αλλά επαναλαμβάνουμε, με γκολ τη Σουλόλα και τη Ριμπάνσκα έγινε πλήρη ανατροπή για τον Όφη. Ενώ η Ρέα κέρδισε εύκολα 2-0 τον νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο Βόλου με γκολ που σημείωσαν η Σιτούμα στο 6ο λεπτό και η Μπονίν στο 54ο λεπτό.

Για να αλλάξουμε κλίμα, να σφίσουμε λίγο το ποδόσφαιρο. Πάμε στο μπάσκετ, όπου έχουμε τα τελικά, τους τελικούς αγώνες στο πρωτάθλημα ανδρών της ΚΑΣΚ. Μάλιστα με τον Ηρόδοτο, μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, να παίρνει προβάδισμα έναντι του ΟΑΧ στους τελικούς της διοργάνωσης. Η ομάδα του Ηρόδοτο έκανε το 2-1 στις νίκες και θέλει ακόμα μία για να κατακτήσει το πρωτάθλημα και να παραγγείλει την άνοδο στην Escrow Link 2, δηλαδή την παλιά τρίτη εθνική. Ο Ηρόδοτος στο μάτς που έγινε το Σάββατο κέρδισε 72-64 τον ΟΑΧ στην παράταση. Επαναλαμβάνω, μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, 58-58 ο κανονικός αγώνας. Ενώ οι γηπεδούχοι στην παράταση έτρεξαν ένα επιμέρους 14-6 και πήραν την νίκη, κάνοντας το 1-0. Το δεύτερο μάτς θα γίνει την Τετάρτη, μεθαύριο, στις 7 στο κλειστό Χανίων, όπου ο ΟΑΧ έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει, να φέρει το παιχνίδι στο 2-2 και να πάμε σε ένα τρίτο μάτς, αν χρειαστεί, το Σάββατο 9 Μαΐου στη Νέα Αλικαρνασσό, στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού. 2-1 λοιπόν, Ηρόδοτος ΟΑΧ στην μάχη του τίτλου για το πρωτάθλημα ανδρών της ΕΚΑΣΚ.

Το βόλεϊ τώρα των Νεανίδων. Χάλκινο μετάλλιο για τα κορίτσια του Όφη, καθώς στο Final Four που έγινε στο κλειστό γυμναστήριο της Πολύχνης πήραν την τρίτη θέση σε μια διοργάνωση όπου πέρυσι, μην ξεχνάμε, είχαν κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο. Στα παιχνίδια που έγιναν στην Πολύχνη, έχασαν από τον πρωταθλητή Ολυμπιακό με 3-0, κέρδισαν την Πήγασο Πολύχνης με 3-0 και έχασαν από την Ελπίδα με 3-0. Στη βαθμολογία, στην τελική βαθμολογία, ο Ολυμπιακός έχει 8 βαθμούς, η Ελπίδα, αθλητικός σύλλογος Ελπίδα 5 και Όφης στην τρίτη θέση με 3 βαθμούς, τέταρτος ο Πήγασος Πολύχνης με 2. Μάλιστα, δύο παίκτες του Όφη συμπεριλήφθηκαν στην καλύτερη εξάδα της διοργάνωσης. MVP ήταν η Βασιλική Δαγρέ του Ολυμπιακού, η Εύη Πρινιωτάκη του Όφη ήταν η καλύτερη επιθετικός και η Ιωάννα Βερβεράκη ήταν η καλύτερη λίμπερο της διοργάνωσης αυτή του Final των Νεανίδων που έγινε στην Θεσσαλονίκη, στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης, με τον Όφη να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο. Πέρυσι είχε κατακτήσει τη δεύτερη θέση στα παιχνίδια που έγιναν στην τελική φάση που έγινε εδώ στο Ηράκλειο. Να σημειώσουμε ότι η πρωταθλητής Ελλάδος στους έφηβους στην κατηγορία των ανδρών K21 παρέμεινε ο Μήλων για τρίτη σερή χρονιά και για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης νίκησε στον τελικό τον ΠΑΟΚ με 3-0 και έγινε η τέταρτη ομάδα που κατακτά τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα Ελλάδος στους εφήβους. Το 2024, 2025 και 2026 ανάλογη επιτυχία έχει κάνει και ο Αριστιάδος πιο παλιά, ο Άρης Νίκιας, ενώ ο Ηρακλής είναι ο μοναδικός που έχει καταφέρει να στεφτεί πρωταθλητής για 4 σερίς σεζόν.

Πάμε να κλείσουμε με πόλο, φίλες και φίλοι. Στην Α2 πόλο γυναικών, Όφη έχασε στο κολυμβητήριο Ηρακλείου από τον Ελυσιακό με 12-7. Από δύο γκολ σημείωσε η Καραβό και η Σολανάκη. Όφη σε αυτή την πρώτη φάση είναι στην τέταρτη θέση με 7 βαθμούς και όπως δείχνουν τα πράγματα θα παίξει τα play-out για παραμονή στην κατηγορία. Ενώ ο Ναυτικός Όμιλος Ρεθύμνου αποκλείστηκε από την επόμενη φάση των εθνικών κατηγοριών στο πόλο, καθώς τερμάτισε τρίτο στον όμιλο του, κέρδισε τον Ιερέα Πατρών με 13-12.

Γέχασε από τον Πανετολικό με 24-15 στα παιχνίδια που έδωσε το Σαββατοκύριακο. Από τον όμιλο του Ναυτικού Ομίλου Ρεθύμνου προκρίθηκαν ο Πανετολικός και ο Αθλητικός Όμιλος Πετρούπολης.

Και να επαναλάβουμε ότι αυτή την ώρα δίνεται στο Δήμο, στο Δημαρχείο Αρχανών Αστερουσίων στα Πεζάη, στην έντευξη τύπου για το 5ο Final Four του Κυπέλλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. Μετέχουν ο Εργοτέλης Χερσόνησος, ο Ρούβας και ο Αλμυρός. Για την ιστορία να πούμε ότι την Τετάρτη στις 5 στο Θόδωρος Βαρδινιάννης στο γήπεδο του ΟΦ θα παίξουν Εργοτέλης Χερσόνησος, ο πρώτος δηλαδή ο πρωταθλητής με το δευτεραθλητή στην Α1 κατηγορία της ΕΨΕΠΣΗ, και στο Μαρκο Μιχελάκη ο γήπεδο την ίδια ώρα θα παίξουν Ρούβας Αλμύρος. Την Παρασκευή 7.30 στο κέντρο αναδρομής Αρχάνες η ΕΨΕΠΣΗ θα δεξιοδεί τις αποστολές των τεσσάρων φιναλίστ. Υπάρχουν επίσημοι προσκεκλημένοι και φορείς, ενώ επίτιμοι προσκεκλημένοι είναι και η ΠΑΕ ΟΦΗ, την οποία η ΕΨΕΠΣΗ θα τιμήσει για την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδας. Και ο τελικός του Final Four του Κυπέλλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου θα γίνει την Κυριακή στις 10 στο Μαρκο Μιχελάκη, ο γήπεδο των Αρχανών, στις 6, στην Κυριακή 10 Μαΐου, στις 6 το απόγευμα. Στο σημείο όμως αυτό, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε και τη σημερινή εκπομπή Ώρα για Σπορ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τετάρτη στις 11 το πρωί. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή εβδομάδα σε όλους σας. Καλή συνέχεια και καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο νέο ναυτικό καθεστώς στα στενά του Ορμούς θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, προειδοποιεί η Τεχεράνη τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ενεργοποιούν την επιχείρηση Ελευθερία για την ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο. Το αμερικανικό ναυτικό θα καθοδηγήσει τα εγκλωβισμένα πλοία έξω από το στενό, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε μια προσπάθεια να ξεκλειδώσει τη σημαντικότερη ενεργειακή αρτηρία του πλανήτη. Το σχέδιο Ελευθερία περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν δήλωσαν ότι οι επιθετικές ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών θα περιπλέξουν την τρέχουσα κατάσταση και θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων στον κόλπο και προειδοποιούν το αμερικανικό ναυτικό να μην πλησιάσει το στενό του Ορμούζ. Επισημαίνουν μάλιστα ότι θα απαντήσουν σκληρά σε οποιαδήποτε απειλή. Ως ένα έξυπνο σχέδιο χαρακτηρίζει το Ισραήλ την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη συνοδεία πλοίων, χαρακτηριστικό των εξελίξεων ότι το Υπουργικό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της χώρας θα συνεδριάσει και πάλι σήμερα και αυτό σημαίνει ότι τίθεται θέμα ασφάλειας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται να απορρίπτει τη νέα Ιρανική πρόταση σύμφωνα με το Ισραηλινό μέσο Καν. Ωστόσο, ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρόταση και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησής της. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δυσκολεύονται να εγκαταλείψουν τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις τους, ενώ τις κατηγορεί για αργό ρυθμό διπλωματίας για τον τερματισμό του πολέμου. Επίσης, αναφέρει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διμερείς συνομιλίες με το Ομάν σχετικά με ένα πρωτόκολλο για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Μικρή υποχώρηση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent πάνω από τα 101 δολάρια το αμερικανικό αργό. Η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τον προγραμματισμένο περιορισμό κατά 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία αποτέλεσε έκπληξη, δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας. Τα αμερικανικά στρατεύματα, πρόσθεσε, δεν βρίσκονται στην Ευρώπη μόνο για την προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων, αλλά και των αμερικανικών. Οι διμερείς σχέσεις, οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στην κατάσταση στην Ουκρανία και στην κρίση στη Μέση Ανατολή στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βαντεφούλ, αυτήν την ώρα συναντάτε με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Με το πέρας των διευρυμένων συνομιλιών μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον τύπο. Στις 3 ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κοινή πρόταση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του τέος Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπυρίδωνα Λιβανού και κατά της τέος Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινής Αραμπατζή κατέθεσαν σήμερα οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς με βάση τη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πρόταση αφορά τη διερεύνηση των δύο πρώην επικεφαλής για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση καθώς και για οποιοδήποτε άλλο έγκλημα προκύψει. Παραιτήθηκε από το Πασόκ ο Χάρης Καστανίδης, εξαπολύοντας πυρά κατά του Προέδρου του κόμματος. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα. Στην επιστολή παραίτησής του σημειώνει ότι η παραίτησή του αφορά το Πασόκ του Ανδρουλάκη και όχι το Πασόκ του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ που θα βάζει τέλος στο καθεστώς, στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Το θέμα αυτό αφορά καταναλωτικά δάνεια, κάρτες, επισκευαστικά δάνεια, οτιδήποτε χωρίς εμπράγματες εγγύησης μέχρι 100.000 ευρώ και συνεπώς αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους στον ΑΕ. Θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα μέχρι και τις 13 Μαΐου. Το Κρεμλίνο ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον Βλαντιμίρ Πούτιν λόγω του κύματος δολοφονιών κορυφαίων στελεχών του Ρωσικού στρατού και των φόβων για πραξικόπημα, σύμφωνα με έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών που έλαβε το CNN.
0: Ο καιρός.
1: Αλλάζει και πάλι το σκηνικό του καιρού με θεαματική άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου στο τέλος της εβδομάδας. Τοπικές βροχές, καταιγίδες αλλά και βαθμία βελτίωση σήμερα σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν έως 8 Μποφόρ, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Δυνατή μαγείρισα είναι.
2: Ήταν, πώς λέει.
1: Ήταν δίκιο, έγινε πράξη.
2: Αυτό λοιπόν. Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι. 12 και 10, εδώ είμαστε και σήμερα. Ωραίο ήταν αυτό το κρύο, εμένα μου άρεσε.
1: Πολύ ωραίο
2: είδα,
1: ήταν.
2: Είδα γκρίνιες εγώ διαδικτυακές, αλλά δεν πειράζει.
1: Θέλω να σου πω, ήθελα να πάω στην Πάρνηθα και δεν μπορούσα. Πρώτον γιατί ο δρόμος ήταν κλειστός και δεύτερον διότι έβγαλα τα χειμερινά λάστιχα. Γιατί λέω, Μάιο δεν χιονίσει και με το που τα έβγαλα χιόνισε.
2: Συγγνώμη για να καταλάβω, εσύ φοράς χειμερινά λάστιχα,
1: ναι,
2: στην Αθήνα.
1: Όχι, φοράς χειμερινά γιατί πάω τα Σαββατοκύριακα στα βουνά.
2: Και τις άλλες μέρες.
1: Μπορείς να τα τέτοιο μέχρι μια συγκεκριμένη θερμοκρασία αντέχουν.
2: Ναι, ναι, τώρα θα σε ακούσουν οι φίλοι μας εκεί οι Βορειοελλαδίτες. Και θα πούνε, αχ, Παναγία μου, αυτοί ξέρουν. Λοιπόν, Γιάννης Πρίντεζης, φίλες και φίλοι, στην ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου ξεκίνησε με ένα καταπληκτικό τραγούδι, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην επιμέλεια της εκπομπής. Δημήτρη Στάιξ, Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από την πλατφόρμα μηνυμάτων εδώ στο Viber. Και κοιτάξτε τώρα, πάμε γρήγορα, αφού είπαμε αυτά που ο Δημήτρης ήθελε, να δώσουμε το λόγο στην συνάδελφό μας, την πολιτική συντάκτρια που καλύπτει το ΠΑΣΟΚ, τη Λίνα Μπεθάνη. Λίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Χιονό.
2: Γιατί έχουμε την παρέτηση Καστανίδη με βαρύτατες εχμές για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
1: Πολιτική κακοκαιρία εν μέσω Μαΐου και στο ΠΑΣΟΚ.
3: Αποχωρεί ο Χάρης Καστανίδης από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό λέει στην σημερινή του δήλωση. Ο κύριος Καστανίδης που ήδη είχε αποστασιοποιηθεί από το 2023, όταν, όπως και αναφέρει σήμερα στη δήλωσή του, ο κύριος Ανδρουλάκης του πήρε την έδρα της Θεσσαλονίκης.
2: Ναι, ναι.
3: Το επόμενο είναι ότι στο ΠΑΣΟΚ αποφάσισαν να υπάρχει όριο θητιών για τους βουλευτές.
1: Mm-hmm.
3: Αυτός είναι ο λόγος τον οποίο επικαλείται ο κύριος Καστανίδης. Κάνει λόγο για απρέπεια και λέει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική μου παρουσία στο ΠΑΣΟΚ του οποίου ηγείται. Επιθυμεί, όπως αναφέρει ο κύριος Καστανίδης, να έχει ελεύθερο το πεδίο για τις αποφάσεις του και κυρίως για τις μετεκλογικές πολιτικές επιλογές του.
2: Και όπως λέει στο τέλος, Λίνα μου, δεν παρετείται, λέει, δεν παρετείται από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αλλά από το κόμμα Ανδρουλάκη.
3: Κυρίου Ανδρουλάκη.
2: Μάλιστα.
3: Λέει χαρακτηριστικά ο κύριος Καστανίδης. Από τη Χαριλάου Τρικούπη μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουμε κάποια αντίδραση. Πάντως εμείς σύμφωνα με πληροφορίες για ένα άλλο θέμα πολιτικής επικαιρότητας κρίσιμο, για το θέμα της Εξεταστικής Επιτροπής.
2: Σύμφωνα
3: με πληροφορίες, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τελική ευθεία για να καταθέσει την πρότασή του για Εξεταστική Επιτροπή για το ζήτημα των παράνομων παρακολουθήσεων.
2: Ναι.
3: Μπορεί να γίνει εντός και της ημέρας αυτή η κίνηση του ΠΑΣΟΚ. Να θυμίσουμε ότι είχε προηγηθεί για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ η πρόταση του κόμματος για προανακριτική.
1: Σωστό. Και σήμερα έχει καταθέσει για τον ίδιο λόγο και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά. Και για να δώσουμε ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ, η Νέα Δημοκρατία προσανατολίζεται, σχεδόν το έχει αποφασίσει, ότι θα απορρίψει αυτή την προανακριτική. Χωρίς μοντέλο Τριαντόπουλου, χωρίς εξεταστική, χωρίς τίποτα, γιατί θεωρεί ότι τα στοιχεία που τη συνοδεύουν είναι ασθενή και για τους δύο πρώην υπουργούς.
2: Ναι, και θα τα δούμε όλα αυτά. Είμαστε, που λένε, μεγάλη αναταραχή, υπέροχη κατάσταση. Λίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου και πάμε γρήγορα.
1: Και τον μπλακωμό του Τσίπρα με τον Σκάι, οπότε δένει όλο αυτό που είπες, μεγάλη αναταραχή, ωραία κατάσταση.
2: Ναι, εγώ δεν βάζω αυτό. Βάζω ότι επικεντρώνω, πάω στο κέντρο της πολιτικής με όλα αυτά που συμβαίνουν και που είναι σε εκκρεμότητα. Ναι, υπάρχει και αυτό του κυρίου
1: Τσίπρα.
2: Ξέρεις
1: γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτό το ντοκιμαντέρ θα είναι σε 4 συνέχειες και κάθε εβδομάδα θα συζητάμε για το 15, γιατί μέσα από το ρεπορτάζ υπάρχουν πολλοί υπουργοί της τότε κυβέρνησης και λένε διάφορα πράγματα που δεν νομίζω ότι θα αρέσουν τον κύριο Τσίπρα για την τότε διακυβέρνηση.
2: Ναι, θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε τώρα γρήγορα, να μην τρώμε το χρόνο, για να προλάβουμε να έχουμε έτσι μια χορταστική συζήτηση μαζί του. Να καλωσορίσουμε εδώ στην συχνότητα του Earth News Radio τον κύριο Δημήτρη Μαύρο. Δεν θέλει συστάσεις πια ο κύριος Μαύρος. Κύριε Μαύρο, καλημέρα σας, καλό μεσημέρι.
4: Καλημέρα και στους δύο. Και σε εσάς, κυρία Μπαλτατζή, και στον κύριο Τάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μαύρο.
2: Λοιπόν, λέω μεγάλη αναταραχή, υπέροχη κατάσταση, είπα, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Και για να το συνδέσω λίγο, με έναν τρόπο αποτυπώνονται αυτά και στις δημοσκοπήσεις. Σε έναν βαθμό, βεβαίως. Προφανώς οι δημοσκοπήσεις, ξέρουμε και το παρατηρούμε, ότι επηρεάζονται από την τρέχουσα δισογραφία. Το λέω αυτό κυρίως για τα ποσοστά των κομμάτων, τα ups and downs που πολλές φορές παρατηρούμε. Όμως συνήθως τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων είναι αυτά που βάζουν θέματα συζήτησης για εμάς που τα συζητάμε, και θέματα εργασίας για τα κομματικά επιτελεία.
4: Κοιτάξτε να δείτε, κάποτε λέγαμε ότι τα πράγματα στο πολιτικό σκηνικό κινούνται αργά, δηλαδή είναι όπως το μέλι το χειμώνα που λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών πίζει λίγο και δεν κυλάει εύκολα, πρέπει να το ζεστάνεις μέσα σε ζεστό νερό.
1: Όταν είναι γνήσιο το μέλι, βεβαίως.
4: Όταν
1: και
4: είναι γνήσιο το μέλι και ζαχαρώνει.
1: Ακριβώς.
4: Τότε είναι κτλ. Αυτή τη στιγμή το εξόδες του πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα έχει γίνει τελείως ρευστό. Δηλαδή επηρεάζεται πάρα πολύ εύκολα. Είναι σαν να κουνάς το βιδωμένο γυάλινο μπαζάκι με το μέλι και μέσα δεν βλέπεις ένα πακύρευστο υγρό, αλλά βλέπεις ένα νερουλό πράγμα, το οποίο καθώς κινάς το βαζάκι, κινείς το βαζάκι, κουνιέται και μέσα και εκείνο λες και είναι νερό. Το λέω αυτό το πράγμα γιατί έγινε ο πόλεμος, η κυβέρνηση πήγε να ανακάμψει. Έρχεται ο ΠΚΠ, η κυβέρνηση γονατίζει. Έρχεται τώρα κάποια διεθνή συγκυρία και μια επίσκεψη του Μακρόν, δεν ξέρουμε πώς έχει γράψει. Ενδεχομένως να μην έχει γράψει κακά. Από την άλλη μεριά ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι αρχίζει να αποκτά ένα ρυθμό και ένα βηματισμό που θα δούμε αν αυτό του δίνει δεν του δίνει πόντους και σε ποια ερώτηση από όλες. Την ερώτηση του σίγουρα μάλλον, ή στην ερώτηση της πρόθεσης ψήφου, όπου βλέπετε ότι και οι τρεις καινούργοι παίκτες, Τσίπρας, Καρυστιανού και Σαμαράς, δεν το ανακοινώνουν το ρημάδι το κόμμα για να μπορούμε να έχουμε μια κατάσταση που να μετράμε σοβαρά.
2: Ναι.
4: Προσπαθούμε να συνδυάσουμε τώρα μια πρόθεση ψήφου που δεν έχει καινούργια κόμματα μέσα με ερωτήσεις εξωτερικές, σίγουρα μάλλον θα μπορούσα να το ψηφίσω κτλ. Και βγαίνουν συμπεράσματα τα οποία είναι μπερδεμένα. Έτσι, η κυρία Καρυστιανού από την άλλη μεριά εξακολουθεί να έχει σε εκκρεμότητα τις απαντήσεις του με ποιους και τι θα πει και ποιο είναι το πρόγραμμα και πώς θα υλοποιηθεί.
1: Σωστό.
4: Και έχει αρχίσει και κινείται δυναμικά, δυναμικότερα μάλλον, ενδεχομένως ο κύριος Σαμαράς, διότι ακούμε όλοι ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
4: Αυτό δεν ξέρω αν θα κρατήσει, πόσο θα κρατήσει και αν αντιθέτως θα συσπυρώσει εσωτερικά το κόμμα για να μπορέσουν να κρατήσουν, αν θέλετε, και τη δυναμική τους οι βουλευτές.
1: Τώρα που το λέτε αυτό, κύριε Μαύρο, βλέπω σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Προράτα που δείχνει ότι στις μετακινήσεις ψηφοφόρων και στην συσπήρωση η Νέα Δημοκρατία είναι μόλις στο 58. Εάν με, ας πούμε, ένα 29-30% είναι στο 58, αν η συσπήρωση ανεβεί, ας πούμε, και λόγω εκλογών στο 60-70, με πολύ γκρίζα ζώνη αυτή τη στιγμή, πού πιστεύετε ότι μπορεί να πάει?
4: Κοιτάξτε, παλαιότερα η χαμηλή συσπήρωση μπορούσε να αποτελεί και, αν θέλετε, θετικές προσδοκίες, διότι όλοι λέγαμε αυτό που λέτε τώρα, κύριε Τάκη, δηλαδή ότι ναι, αλλά έχει να πάρει.
1: Ναι.
4: Το ζητούμενο είναι ότι στις μέρες μας η κατάσταση είναι πριν το Ρουβίκονα
2: ή μετά.
1: Σωστό.
2: Ναι,
1: σωστό.
2: Ναι.
4: Δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα και πρέπει κάπου να σταθεροποιηθεί η μπάλα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή η γκρίζα ζώνη. Ναι, με συγχωρείτε.
4: Έτσι όπως κινούνται τα πράγματα, δεν ξέρουμε ποια αν είμαστε πριν ή μετά το Ρουβίκονα.
2: Κύριε Μαύρο, αυτή η γκρίζα ζώνη που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και που εσείς επανειλημμένα στις συζητήσεις μας έχετε σταθεί, τελικά μπορούμε να πούμε τι χαρακτηριστικά έχει? Θέλω να πω, τι είναι? Είναι πολίτες που ψάχνουν επιλογή, έχουν απομακρυνθεί από μία επιλογή, είναι γενικώς αποστασιοποιημένοι? Αυτή η γκρίζα ζώνη λοιπόν πώς μπορεί να αποκωδικοποιηθεί?
4: Πρώτον, το ποσοστό της αδιευκρίνησης ψήφου τούτη τη στιγμή είναι ιδιαίτερος μεγάλο. Ξαναμεγάλωσε. Έτσι. Μετά τον πόλεμο στο Ιράν. Mm. Και κινείται μεταξύ 22, 24 και ίσως και παραπάνω σε ορισμένες περιπτώσεις. Εάν δεν μπει κανείς να δει πώς, τι βγάζει σαν να διευκρίνει στην ψήφο οι κατατόπους έρευνες που τρέχουν οι εταιρείες ερευνών, δηλαδή στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, σε περιφέρειες εν πάση περιπτώσει ή σε νομούς, εκεί να δείτε ότι η αδιευκρίνηστη ψήφος είναι ακόμα μεγαλύτερη. Γιατί εκεί φυσικά, επειδή μετρώνται άτομα ως υποψήφιοι βουλευτές και τα λοιπά, το ενδιαφέρον του κόσμου είναι ποιος θα είναι ο βουλευτής, γιατί πρέπει να έχω μια επαφή μαζί του και τι μου λέει τώρα το συγκεκριμένο πρόσωπο. Οπότε δίνεται μικρότερη σημασία στο κόμμα και γι' αυτό πάνε στο δεν ξέρω δεν απαντώ. Παρ' όλα αυτά είναι ακόμα μεγαλύτερα και από 25% τα ποσοστά της αδιευκρίνησης στην περιφέρεια. Πάμε τώρα πάλι πίσω και λέμε ότι η αδιευκρίνηση ψήφος δεν γουνάει, είναι μπετόν πάνω στους εξής ανθρώπους. Πρώτον, γυναίκες, ροπές, δηλαδή έχει έντονες ροπές προς γυναικεία κοινά, προς νεότερες ηλικίες μέχρι 35 χρονών.
2: Μάλιστα.
4: Και μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα.
1: Μάλιστα.
4: Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν μέσα στην αδιευκρίνηστη ψήφο, σωστά το μυρίστηκε και έκανε την ερώτηση ο κύριος Τάκης, ρέπουν την απώλειες της Νέας Δημοκρατίας. Απλά το θέμα είναι και πάλι αν είναι εκεί για να καταλάβουν πού θα πάνε μετά, όχι στη Νέα Δημοκρατία,
1: ή για να γυρίσουν.
4: Ή για να γυρίσουν. Πάντα η αδιευκρίνηστη ψήφος είναι σαν ένα νησάκι ανάμεσα σε μία συστάδα ξηρά άλλων νησιών και τα λοιπά, που πάνε εκεί οι ψηφοφόροι και συσκέπτονται και αναστοχάζονται, για να χρησιμοποιήσω μία έτσι
2: αυτή η τάση, μισό λεπτό, η τάση ανοχής λοιπόν, γιατί υπάρχει μία τάση ανοχής προς την κυβέρνηση παρά το αρνητικό κλίμα που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, είναι ψήφος εμπιστοσύνης, είναι απλώς απουσία πιστικής αντιπολίτευσης, με την έννοια, θέλω δηλαδή να ρωτήσω, είναι στήριξη με επιφυλάξεις ή απλώς ανοχή, τι είναι όλο αυτό?
4: Θα σας πω ότι στην τελευταία έρευνα που τρέξαμε, στην ερώτηση του αν αξίζει η Νέα Δημοκρατία τρίτη θητεία, το ποσοστό όσο ανέλεγαν σίγουρα και μάλλον αξίζει ήταν 27%. Ενώ η αναγωγή και μαζί με την αναγωγή πήγαινε στο 28, κάτι. Αυτό το 27, τόσο. Όταν η πρόθεση ψήφου τότε, επειδή μεσουρανούσε η έναρξη του πολέμου, ήταν στο 31. Και θα πει κανείς πώς είναι δυνατόν η μία ερώτηση να βγάζει 28 και η άλλη ερώτηση να βγάζει 31. Ναι, γιατί εγώ θέλω να ψηφίσω Νέα Δημοκρατία, το αξίζει δεν τον αξίζει, γιατί πρώτον δεν υπάρχει αντιπολίτευση, άρα πού να πάω. Δεύτερον, είμαι παραδοσιακός ψηφοφόρος συγκεκριμένης παράταξης, οπότε δεν πάει να μου λέτε εσείς οτιδήποτε, εγώ εκεί θα μείνω με αυτούς τους παίκτες που έχω και τα λοιπά.
1: Και αν προσθέσετε σε αυτό, κύριε Μαύρο, και το γεγονός ότι στην καταϊλότητα για πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρώτος με σχεδόν 30% και ο δεύτερος είναι με μονοψήφιο 7, είναι ακόμα μεγαλύτερο το μπέρδεμα.
4: Ναι, αυτό γίνεται πάντα, κύριε Τάκη.
2: Αυτό ήθελα να πω. Αυτό είναι...
1: Πάντα με τόση διαφορά, όχι.
2: Αυτό είναι ένα έβριμα το οποίο λέει και δεν λέει.
1: Ποτέ δεν υπήρχε τέτοια διαφορά του πρώτου από το δεύτερο.
4: Θα σας πω το εξής. Είμαστε μια χώρα προσωποκεντρική. Εάν δεν μας λέει κάτι ο ηγέτης, δεν ακολουθούμε. Έτσι.
1: Σωστό είναι.
4: Το δεύτερο πράγμα είναι ότι οι υπόλοιποι ηγέτες ή έχουν δεχτεί κάποια πλήγματα ή ακόμα δεν έχουν ξεδιπλώσει το τι μπορούν να κάνουν. Άρα λοιπόν, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Τσίπρας έχει κρυφθεί μεν, mm-hmm. υπήρξε ηγέτης, αλλά αυτή τη στιγμή κάνει ένα comeback το οποίο δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σοϊ comeback είναι.
1: Σωστό.
4: Είναι comeback αναπαραγωγής της διακυβέρνησης του 15-19 ή είναι ένα comeback με άλλες προδιαγραφές, και αν είναι με άλλες προδιαγραφές, και δεν το ξέρουμε.
1: Τώρα, σε αυτό, να ρωτήσω κάτι, σε αυτό που λέτε, σε αυτό το ερώτημα, η πρόσφατη κόντρα του με τις δύο δημοσιογράφους του Sky, αυτά που γράφει στην επιστολή του, τα περί δολοφονίας χαρακτήρων κλπ. Και το γεγονός ότι βγήκε μετά ο κύριος Πολάκης και ξαναείπε τον Sky, θυμίζοντας το 15 Βοθροκάναλο, πιστεύετε ότι βοηθούν ή όχι?
4: Ωραία. Η ερώτηση αυτή είναι αυτοαπαντούμενη. Mm-hmm. Διότι αυτό που επικρατεί σήμερα στη χώρα είναι μια πόλωση. Είναι η Νέα Δημοκρατία και όλοι οι άλλοι είναι σαν αυτό που λένε μερικοί, μόνος μου και όλοι σας.
1: Αυτό, ναι. Πολάκης.
4: Ναι. Μπράβο. Ναι. Αυτό το πράγμα λοιπόν τώρα έχει δημιουργήσει δύο άκρα, όπου το ένα άκρο είναι η Νέα Δημοκρατία που συνομιλεί με, με ανθρώπους συστημικούς, νοικοκυρέους, δεν ξέρω και εγώ τι, και υπάρχουν και όλοι οι άλλοι οι οποίοι έχουν αρχίσει να ξεφεύγουν από την αντισυστημικότητα. Σας το έχω ξαναπεί στην εκπομπή εδώ όταν έχουμε ξαναμιλήσει, την οποία νομιμοποιούν, mm-hmm. και την μεταφράζουν με μια καινούρια λέξη που λέγεται αναθεωρητισμός.
2: Μάλιστα.
4: Αναθεωρητισμός μέσα στη χώρα, κάτω στην καθημερινότητα του πολίτη. Δηλαδή, ενώ σε μάκρο επίπεδο π.χ. ο Ερντογάν βγαίνει και λέει «Κι άλλο Ζάνη, σπάστα και ξαναρίξτα, γιατί έχουν αλλάξει οι συνθήκες», το ίδιο πράγμα επιδιώκουν και οι πολίτες μέσα στις χώρες. Σπάστα και ξαναρίξτα. Ναι. Άρα η αντιπολίτευση βρίσκεται εκεί, σε έναν αναθεωρητισμό των κανόνων. Και υπάρχει τώρα περίπου κάπου στη μέση, και το είδαμε με αποδείξεις αυτό το πράγμα, το ΠΑΣΟ, το οποίο συμπεριφέρεται κάποιες στιγμές ως συστημικός φορέας και κάποιες στιγμές ολίγων προς τη μεριά του αντισυστημισμού.
2: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω και θα τη θέσω την ερώτηση για να το απαντήσετε, γιατί έχουμε και 1,5 λεπτό. Ότι βλέπουμε μια πολύ μεγάλη μετακίνηση του ΠΑΣΟΚ στον λόγο του. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ που μέχρι τώρα επικαλούνταν ακόμα και σε δύσκολες στιγμές, βλέπε εξεταστικές, προανακριτικές κτλ., τη θεσμικότητά του, ο λόγος του ΠΑΣΟΚ και του κυρίου Ανδρουλάκη έχει αλλάξει στην κατεύθυνση που μόλις τώρα λέτε.
4: Ναι, θα σας πω ότι έδειξε τη συστημικότητά του όταν μετά τον πόλεμο, την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, ξαφνικά πήρε πάνω του το ποσοστό του μαζί και της Νέας Δημοκρατίας, που έδειξε μια συστημικότητα να παγιάσουμε τώρα σε παίκτες θεσμικούς, mm-hmm. και από την άλλη μεριά τα επιμέρους συμβάντα στη χώρα, ο ΠΚΕ2, παρακολουθήσεις, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
2: Αν εξαίρετε τις αρχές, όλα αυτά που τρέχουν, ναι.
4: Έτσι, του δίνουν τη δυνατότητα να είναι πολύ πιο επιθετικό, γιατί πρέπει να υπάρξει.
2: Μάλιστα.
4: Έτσι. Και άρα λοιπόν είναι επιβιωτική η συμπεριφορά αυτή του ΠΑΣΟΚ, όπου τώρα πια όταν βρίσκει ευκαιρία να χτυπήσει την κυβέρνηση, διότι όλοι από εκεί τραβάνε.
2: Μήπως προκάνει και προθέρμανση εν ώψη της εμφάνισης του κυρίου Τσίπρα, γιατί μετά θα έχει διμέτωπο το ΠΑΣΟΚ.
1: Βέβαια.
4: Βέβαια. Θα γίνει.
1: Μη σου πω
4: σάπη.
1: Και τριμέτωπο, γιατί καλά, θα υπάρχει και το κόμμα Καριστιανού.
2: Έτσι, ναι. Ναι, μια κουβέντα ακόμα.
4: Λοιπόν, αυτό λοιπόν το οποίο θα πρέπει να καταλάβουμε είναι να σταματήσουμε να μιλάμε με όρους πόση διαφορά έχει το πρώτο κόμμα από το δεύτερο, double score, double score, έτσι, και να αρχίσουμε να μιλάμε το top score, εάν είναι σε φάση που μπορεί ελεύθερα να κάνει αυτό που έχει μέσα στο κεφάλι του και να κυβερνήσει.
2: Ναι.
4: Το οποίο ο κόσμος φαίνεται ότι δεν θέλει να του το δώσει ανεφόρον.
1: Μάλιστα.
2: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαύρο.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχετε. Για χαρά σας. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά θα έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά, για να τα πούμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επιχείρηση Ελευθερία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνοδεύσουν πλοία τρίτων χωρών εκτός των στενών του Ορμούζ. Θα επιτεθούμε αν το επιχειρήσουν, λέει το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Ισραήλ ότι η εκεχηρία με τον Λίβανο παραμένει σε ισχύ ανεξάρτητα από οποιασδήποτε εξελίξει στη σχέση με το Ιράν, σύμφωνα με το Ισραηλινό Channel 12. Κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για προκαταρκτική επιτροπή για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των πρώην στελεχών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρετήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης εξαπολύοντας πείρα κατά του Προέδρου του κόμματος. Στην επιστολή παρέτησης του σημειώνει ότι η παρέτησή του αφορά το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη και όχι το ΠΑΣΟΚ του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, που θα βάζει τέλος στο καθεστώς, στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Και ο καιρός άστατος σε σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, 21 βαθμούς θερμοκρασία, σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Και φίλοι, να συνδεθούμε με την αίθουσα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάνει την ενημέρωση στους πολιτικούς συντάκτες. Για να ακούσουμε.
3: Συνθήκες που διαμορφώνει η κλιματική κρίση. Την περασμένη χρονιά, παρά τις δυσκολίες, η χώρα μας κατέγραψε καλύτερες επιδόσεις συγκριτικά με την τελευταία 20ετία, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάηκαν περισσότερα από 10 εκατομμύρια στρέμματα με χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία να αντιμετωπίζουν εκτεταμένες καταστροφές. Φέτος θα επιχειρούν 51 μισθωμένα ενέργεια μέσα από 49 πέρσι. Το πυροσβεστικό σώμα έχει ήδη ενισχυθεί με 1.600 στελέχη, ενώ προχωράει η ένταξη ακόμα 600. Έχουν διατεθεί νέα οχήματα και εξοπλισμός, ενώ θα έχουμε στη διάθεσή μας 101 επανδρωμένα μέσα, drones, τα οποία θα επιτηρούν σε 24-ωρη βάση. Ο Υπουργός επεσήμανε τη σημασία της έγκαιρης επέμβασης και της πιστής εφαρμογής του επιχειρησιακού δόγματος. Μένουμε πιστοί στο δόγμα, επιτήρηση και έγκαιρη προειδοποίηση, κινητοποίηση των δυνάμεων, άμεση επέμβαση, καταστολή. Και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στο πυροσβεστικό σώμα και στις διοικήσεις του, τονίζοντας πως είναι δύσκολη χρονιά, προετοιμαζόμαστε για τα δύσκολα. Από τις 14 Μαΐου 2026 έως και τις 18 Μαΐου 2026 θα μπορούν να υποβληθούν μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για τη συμμετοχή στο HIOS PASS 2026 και στο KEYTHERA PASS 2026. Η πρωτοβουλία προβλέπει τη χορήγηση άειλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών στους δικαιούχους. Θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για συναλλαγές με επιχειρήσεις που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις. Διαθέτουν POS, δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους κλάδους τουρισμού και μεταφορών και εδρεύουν σε περιοχές των Δήμων Χίου και Κυθήρων με τους προβλεπόμενους ταχυδρομικούς κώδικες. Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται σε 3.000 για το HIOS PASS και σε 3.600 για το KEYTHERA PASS 2026. Η υλοποίηση της δράσης θα πραγματοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις. Την πρώτη κατά το χρονικό διάστημα Μαΐου-Ιουνίου 2026 και τη δεύτερη κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2026, ενώ τυχόν αδιάθετα ποσά από την πρώτη φάση θα μεταφερθούν στη δεύτερη. Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, ακούσατε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Είναι στη φάση τώρα που θα δεχθεί τις ερωτήσεις από τους πολιτικούς συντάκτες. Αναλυτικά όλη αυτή η ενημέρωση στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα. Mm-hmm.

0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, και όπως σας έχουμε πει, σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσουκαλά, καλό μήνα.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Στο ΠΑΣΟΚ δεν μας αφήνετε καθόλου να πλήξουμε, έχω να πω, έτσι.
1: Δεν το λέτε αυτό.
0: Κύριε, αναφέρομαι στην παρέτηση σήμερα του κυρίου Καστανίδη και σε αυτήν την εξαιρετικά αιχμηρή επιστολή. Κάνει λόγο για μεθεδευμένο αποκλεισμό του από την πολιτική κομματική δραστηριότητα. Μιλάει για το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη, έχει το ΠΑΣΟΚ των ιδεολογικών αρχών. Τι άλλο να πει? Τι άλλο, πόσα να πει, πολλά λέει. Γι' αυτό σας είπα, δεν μας αφήνετε να πλήξουμε.
1: Δεν έχω διαβάσει αναλυτικά τη δήλωση. Αυτό μπορώ να πω είναι ότι το
0: και εμείς το πιστέψαμε τώρα, κύριε, κύριε Τσουκαλά.
1: Γιατί είμαι συνεχώς σε ραδιόφωνα.
0: Εντάξει.
1: Μου το είπαν ακριβώς στο ραδιόφωνο που ήμουν πριν από εσάς, πριν ακριβώς 15 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχω προλάβει. Όχι, πω κάτι πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ σαφές, με κάθε σεβασμό στην διαδρομή και τον κύριο Καστανίδη και οτιδήποτε. Το ΠΑΣΟΚ, όταν βγαίνει και λέει στην κοινωνία ότι βάζουμε το θέμα των φοιτητών και δεν πρέπει να έχουμε μονιμότητα στην πολιτική. Όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κάνει πράξη την ανανέωση και έχει κάνει πράξη και υλοποιεί καθημερινά μια σύγκρουση με ένα καθεστώς στη λογική του να πάψει να είναι η πολιτική επάγγελμα και να βρει ξανά την αξιοπιστία της.
0: Ναι.
1: Όταν έχουμε αυτό, δεν μπορούμε να μην το κάνουμε και στο ίδιο μας το κόμμα.
0: Τώρα, ειδικά στην περίπτωση.
1: Τον κύριο Καστανίδη, δεν αφορά τον κύριο Σκανδαλίδη, για παράδειγμα.
2: Όχι,
0: δεν
2: γιατί αφορά...
0: ο
2: κύριο Σκανδαλίδη είναι εντός των τυχών, είναι ο κύριο Καστανίδη είναι εκτός των τυχών.
0: Είναι εκτός των τυχών. Υπάρχει το προηγούμενο της έδρας που κράτησε ο κύριο Ανδρουλάκη στα Θεσσαλονίκη. Θέλω να πω.
1: Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται.
0: Ναι, αλλά να μην ξεχνάμε τι έχει γίνει.
1: Μα τι είναι ότι έχει γίνει? Δεν έχει δικαίωμα ο κάθε αρχηγός κόμματος να επιλέγει ποια δεν θα κρατήσει? Θα είναι αυτό αντικείμενο μιας διαπραγμάτευσης? Αυτό είναι το νέο πολιτικό στάτους, είναι αυτό η διαπραγμάτευση? Προφανώς δεν είναι αυτό. Άρα εμείς λέμε κάτι πάρα πολύ απλό και το λέω με πολύ μεγάλο σεβασμό στην πορεία του Χάρη Καστανίδη. Προφανώς δεν είναι ένα γεγονός που μας ευχαριστεί η ανακοίνωση και η δήλωσή του. Από την άλλη μεριά, είναι ζήτημα αρχής η σύγκρουση με τη μονιμότητα.
2: Ναι, αλλά έχετε δει τι λέει στην επιστολή. Αφήστε αυτό, έχετε δει τι λέει στην επιστολή του ο κύριος Καστανίδης. Λέει ότι.
0: Θα σας
2: πω. Λέει ότι. Ακούστε. Λέει ότι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά διαβολική σύμπτωση ερευνώνται άνθρωποι συνδεδεμένοι στενά μαζί του, ένας εκ των οποίων είναι και προφυλακιστέος. Δηλαδή, σας αποδίδει και ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Το ΠΑΣΟΚ που αποκάλυψε το σκάνδαλο του ΠΚΠ, το ΠΑΣΟΚ που αποκάλυψε το σκάνδαλο του
2: ΠΚΠ. Σας λέω τι λέει.
1: Το ΠΑΣΟΚ που έχει την κοινωνική ατζέντα.
0: Νομίζω
1: δεν θα μπω σε μία αντιδικία με τον κύριο Καστανίδη. Νομίζω ότι ο καθένας με αυτά που λέει.
0: Εντάξει, το καταλάβαμε.
1: Που τα λέει,
0: ναι.
1: Η ώρα που καταραίει η κυβέρνηση μπορεί να.
2: Και κάτι άλλο, αν ο κύριος Καστανίδης πάει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, θα είναι πλήγμα αυτό για το ΠΑΣΟΚ?
1: Ξαναλέω, δεν θα μπω σε κανένα άλλο σχόλιο προσωπικά για τον κύριο Καστανίδη.
0: Ωραία. Εγώ λοιπόν έχω να πω: ο Καστανίδης φεύγει και ο Φαραντούρης έρχεται.
2: Ήρθε.
0: Τον καλωσορίσατε. Είπε ο πρόεδρος εκεί του ΠΑΣΟΚ ότι αυτή είναι και η πολιτική διεύρυνση. Έτσι γίνεται η πολιτική διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ.
1: Εντάξει.
0: Με στόχο την πολιτική αλλαγή που είπε.
1: Ο Νίκος Φαραντούρης,
0: ναι,
1: είναι ευρωβουλευτής το 2029. Δεν είχε κανέναν λόγο, αν το δούμε προσωπικά, να επιλέξει από τώρα τι θα κάνει. Και όμως επέλεξε με μια επιλογή αρχής. Είναι μια πάρα πολύ έντιμη επιλογή και είναι ακριβώς ένα παράδειγμα για το πώς έπρεπε να γίνει.
0: Επέλεξε ο Νίκος Φαραντούρης, δεν τον επιλέξατε εσείς?
1: Και εμείς επιλέξαμε να συμμεταχθούμε και ο Νίκος Φαραντούρης έκανε μια καθαρή επιλογή.
0: Ναι.
1: Λέει ο Νίκος Φαραντούρης ότι αυτή τη στιγμή η επιλογή γύρω από την οποία μπορεί να υπάρξει αναγέννηση της δημοκρατικής παράταξης και σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία είναι το ΠΑΣΟΚ.
2: Ότι θα λέγατε ότι πως ο Νίκος ή Νικόλας, όπως ο ίδιος λέει το όνομά του, Φαραντούρης, είναι παράδειγμα συνέπειας, πραγματικά δεν το περιμέναμε, κύριε Τσουκαλά.
1: Άνθρωπος ο οποίος, γιατί τώρα ακούστε, όλα το να υπάρχει αυτή η διαδικασία, δηλαδή όποιος πηγαίνει στη Νέα Δημοκρατία είναι Τσόρτσιλ, όποιος κάνει άλλες επιλογές.
2: Δεν είπαμε εμείς αυτό.
0: Εντάξει,
2: δεν είπαμε εμείς αυτό.
1: Πρέπει αλλά... πάντα να κατηγορείτε.
0: Ναι, δεν είπαμε αυτό τώρα. Ελάτε, κύριε Τσουκαλά. Ελάτε.
1: Μα αυτή είναι η εικόνα.
0: Εντάξει, πάμε τώρα.
1: Ο οποίος δίνει μάχη στην Ευρωβουλή. Έχει σηκώσει τα θέματα της άμυνας. της εξωτερικής πολιτικής.
2: Και πριν ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ, με τον Τσίπρα και με την Καριστιανού, κύριε. Δηλαδή, εντάξει.
1: Από παρθενογένεση δεν κάνει.
2: Όχι, προφανώς, αλλά στην ίδια χώρα είμαστε.
1: Όταν κάνεις διεύρυνση, προφανώς εννοείς να συμπαραταχθούν μαζί σου άνθρωποι που κάνουν άλλες επιλογές.
2: Σωστό.
1: Αυτό είναι η διεύρυνση. Αν λέγαμε ότι οποιοδήποτε έχει κάνει άλλες επιλογές δεν συμπαρατασσόμεθα, θα ήταν το ανάποδο της διεύρυνσης. Mm-hmm.
0: Τώρα μας πάμε και στα άλλα.
1: Γιατί βλέπουν πολλοί σημαντικοί που είχαν κάνει άλλες επιλογές ότι είναι μονόδρομος για να φύγει η Νέα Δημοκρατία η στήριξη του Πασόκ.
2: Εμείς δεν εγκαλούμε κανέναν, κύριε Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, απλά στελέχη δικά σας μιλάνε για γυρολόγους. Εμείς δεν εγκαλούμε κανέναν για τίποτα.
1: Δεν νομίζω ότι κανένας εννοούσε τον κύριο Φαραντούρη.
2: Όχι, δεν είπα εγώ για τον κύριο Φαραντούρη. Είπα ότι υπάρχουν στελέχη σας που λένε ότι δεν πρέπει να κάνουμε διεύρυνση με γυρολόγους.
1: Συμφωνούμε.
0: Πάμε τώρα.
1: Αλλά Νίκος Φαραντούρης δεν είναι κάτι τέτοιο.
0: Ναι, μην φάμε την ώρα μας με τον κύριο Φαραντούρη. Ρωτήσαμε για τον κύριο Καστανίδη. Ελάτε λίγο.
1: Μεγάλα θέματα.
0: Αυτό, ελάτε να πάμε.
1: Με την κοροϊδία που κάνει η κυβέρνηση, με την απασχόληση. Και πρέπει να συζητάμε συνέχεια μόνο για τα πρόσωπα. Πολιτική είναι η λύση για τους πολίτες. Εμείς προτείναμε να ανοίξει ένας μεγάλος διάλογος για τα ωράρια εργασίας, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Η κυβέρνηση θέλει ως πρότυπο τη Βουλγαρία. Εμείς θέλουμε την ανεπτυγμένη Ευρώπη. Αντί να έρθει η κυβέρνηση και να πει ότι μπαίνει στο διάλογο με έναν φοβερό αμυντισμό, οτιδήποτε μιλάει για δικαιώματα, για παραγωγικότητα, για εξυγχρονισμό της αγοράς εργασίας, το βλέπει σαν εχθρό. Αντίστοιχα, είδαμε τον Πρωθυπουργό χθες, τον διέθεσε σήμερα ο κ. Θεοδωρικάκος, ο ίδιος, να λέει ότι βρίσκει λύση για τα δάνεια. Και σήμερα βγαίνει και λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης, δεν έχει αναδρομική ισχύ. Αφορά μόνο τα νέα δάνεια.
0: Λέτε για αυτό που είπε για τα ψηλά γράμματα των δανείων, λέτε.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: άρα τι σημαίνει, ότι τα πανωτόκια στους παλιούς δανειολήπτες, που είναι η πλειοψηφία, θα παραμείνουν. Mm-hmm. Ότι θα μπορούν να έχουν καταχρηστικές πρακτικές σε αυτούς τα φαντς και οι τράπεζες. Και ότι μένουν ανυπεράσπιστοι.
2: Μα ο Πρωθυπουργός δεν έγραψε χθες ότι θα έχει αναδρομική ισχύ. Ποιον διέψευσε.
1: Μας είπε βάζουμε τέλος.
2: Πρακτικές. Ακριβώς. Από εδώ και πέρα. Δεν είπε ότι έχει αναδρομική ισχύ.
1: Ήδη έχουν δάνεια. Όχι σε κύριους που τώρα παίρνουν δάνεια, κύριε Τάκη. Χθες ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να εξαπατήσει μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας.
2: Λέτε να μην είχε συνεννοηθεί με τον Υπουργό του ο Πρωθυπουργός τι θα ισχύει.
1: Κύριε Τάκη, αφού είστε πάρα πολύ έντονος. Ναι. Ο Πρωθυπουργός κάθε φορά λέει χ, όταν βγαίνουν οι υπουργοί να το εξειδικεύσουν, αυτό το χ είναι μία υποδιέρεση.
2: Μάλιστα. Ναι, πάντως ήξερε τι είναι. Δεν είναι ότι τον διέψευσε ο Θεοδωρικάκος του Μητσοτάκη.
1: Ήξερε ο Πρωθυπουργός. Αυτό λέω, εξαπάτησε. Δεν έγινε τυχαία.
2: Με μία μέρα διαφορά δεν γίνεται εξαπάτηση, ξέρετε.
0: Ναι, ας μην μείνουμε σε αυτό.
1: Ο
0: Πρωθυπουργός
1: χθες πήγε να παρουσιάσει ως εθνική πρωτοβουλία την εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής οδηγίας, την οποία έχουμε καθυστερήσει να ενσωματώσουμε και μάλλον αν δεν το κάναμε άμεσα θα είχαμε και ποινές.
2: Μάλιστα.
1: Ωραία. Πιάστηκε άλλη μια φορά να λέει ψέματα. Και θα ξαναλέω, έχουμε κάνει μετροπολογίες. Έχουμε προτείνει να υπάρχει αυστηρό ποινολόγιο. Να σου πω ένα παράδειγμα. Όταν τη στιγμή που υπάρχουν διαπραγματεύσεις για ένα δάνειο, βγάζει διαταγή πληρωμής το ΦΑΝΤ, να έχει ως ποινή αυτής της καταχρηστικής συμπεριφοράς το να θεωρείται άκυρη διαταγή πληρωμής. Ή να υπάρχει απώλεια στη διεκδίκηση τόκων υπερημερίας. Γιατί τα αρνείται ο Πρωθυπουργός αυτά. Αυτό έχει τη βούληση.
2: Όχι, έχουμε αυτά είναι ζητήσει, ερωτήματα καλά που βάζετε.
1: Έχουμε ζητήσει ο εξεδικαστικός μηχανισμός να είναι υποχρεωτικός ως συμμετοχή για όλους τους πιστωτές. Γιατί το αρνείται ο Πρωθυπουργός. Έχουμε ζητήσει.
0: Καλά, ούτως ή άλλως ο εξωδικαστικός μηχανισμός.
1: Όπως την υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Ακούστε, κύριε Τσουκαλά, γιατί τα ξέρετε, είναι και το αντικείμενό σας στο επαγγελματικό. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός, όσο και αν η κυβέρνηση έφερε και βελτιώσεις επί του θέματος αυτού, είναι και ένας θεσμός ο οποίος δεν περπατάει όπως θα αναμένονταν.
1: Μα γιατί απέτυχε. Απέτυχε γιατί δεν είναι υποχρεωτικός. Απέτυχε γιατί την εμπορική αξία της περιουσίας την ορίζει ο πιστωτής. Που ακούστηκε εγώ να είμαι εκεί όταν μου χρωστάς εσύ για παράδειγμα, που εγώ θα πω πόσο κάνει το ακίνητο.
0: Και γιατί και τα φαντ, κύριε Τσουκαλά, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ούτε εκεί να επιθυμούν τον εξωδικαστικό μηχανισμό και θέλουν.
1: Μα η ασυδοσία των φαντ είναι παιδί του
0: Μητσοτάκη. Την διμερή σχέση με τον.
1: Η προηγούμενη κυβέρνηση έφερε τα φαντ του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Μάλιστα.
1: Άνοιξε μια μεγάλη πόρτα στον έρθα συμφέροντα αυτά και την έκανε λεωφόρο.
0: Πάμε τώρα και στα υπόλοιπα, σας παρακαλώ.
1: Και κερδοσκοπία σε βάρος της πλειοψηφίας της κοινωνίας.
0: Κύριε Τσουκαλά, ελάτε να πούμε, να προλάβουμε να πούμε δύο λόγια και για όλα τα υπόλοιπα θέματα, γιατί είναι πολλά τα θέματα που έχετε ανοιχτά με την κυβέρνηση. Πάμε στο θέμα των υποκλοπών. Εσείς μάθαμε για το τηλεφώνημα του κυρίου Ανδρουλάκη με τον κύριο Φάμελο σε σχέση με την εξεταστική. Είδαμε σήμερα τις ανακοινώσεις, έχει ήδη ανακαταθέσει τη δική του πρόταση
2: για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά.
0: Στο θέμα των υποκλοπών τι θα κάνετε?
1: Στο θέμα των υποκλοπών εμείς έχουμε πει και θα κατατεθεί σήμερα μάλλον η πρότασή μας για εξεταστική επιτροπή, όπως έχουμε προαναγγείλει εδώ και 15 μέρες.
0: Ναι. Ισχύει ότι αύριο το απόγευμα ο κύριος Ανδρουλάκης θα δώσει μια εκτακτή συνέντευξη τύπου ή όχι?
1: Δεν έχω κάποια τέτοια ενημέρωση.
0: Α.
2: Τώρα, μια και λέτε ότι σήμερα θα κατατεθεί η πρόταση για την εξεταστική, το ρεπορτάζ λέει ότι η κυβέρνηση αποφάσισε ή αποφασίζει να απορρίψει την πρόταση σας για προανακριτική για τους δύο υπουργούς, λέγοντας ότι το κατηγορητήριο είναι, το κατηγορητήριο είναι από πολύ ελαφρύ ως αβάσιμο. Τι λέτε?
1: Αναμενόμενο. Κάθε φορά η κυβέρνηση έχει φανεί ότι δεν σέβεται την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη δικαιοσύνη.
2: Αναμενόμενο δεν είναι, γιατί έχουμε τρεις διαφορετικές στάσεις. Έχουμε το μοντέλο Τριαντόπουλου Καραμαλή, γρήγορη προανακριτική, το μοντέλο Αυγενάκη Βορύδη εξεταστική, και εδώ το μοντέλο που δεν υπάρχει ούτε εξεταστική ούτε προανακριτική.
1: Το ίδιο μοντέλο με το Βορύδη Αυγενάκη επιλέγει.
2: Δεν είναι το ίδιο.
1: Είναι άλλο πράγμα.
2: Δεν είναι το ίδιο. Είναι ακόμα πιο ελαφρύ.
1: Κάθε φορά όσο στριμώχνεται αντιλαμβάνεται ότι θα χρησιμοποιήσει τα πάντα, ακόμα κι αν είναι πασιφανής η προσπάθεια συγκάλυψης, προκειμένου να μην μάθουμε την αλήθεια. Εγώ ξαναλέω, ακούμε όλοι από τα ρεπορτάζ ότι ούτε την εξεταστική για τις υποκλοπές θέλει να δεχθεί.
2: Καλά, αυτή μπορείτε να την κάνετε μόνοι σας.
1: Τι φοβάται?
2: Μα αυτή μπορείτε να την κάνετε με 120.
1: Φοβάται, δεν θέλει να έρθει ο κύριος Ντίλιαν, επειδή εκβιάζει τον πρωθυπουργό δημόσια και ο πρωθυπουργό τον εκβιασμό τον τρώει? Δεν φέρουν να έρθει ο κ. Χατζηδάκης, ο κ. Γεωργιάδης? Χθες αποκαλύφθηκε ότι ο κ. Τζαβέλλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος αποφάσισε την αρχιοθέτηση, ήταν εκείνος που είχε δώσει την εντολή παρακολούθησης και είχε υπογράψει για τον Κωστή Χατζηδάκη. Δεν πρέπει να μας ενημερώσει ο κ. Τζαβέλλας ποιοι ήταν οι λόγοι παρακολούθησης?
2: Ναι, αλλά αυτή ήταν επίσημη τη ΕΥΠ.
1: Τη ΕΥΠ? Που ταυτόχρονα υπήρχε
2: επάνω. Ναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι οι εντολές παρακολούθησης της ΕΥΠ δεν μπορούν να αποκαλυφθούν σε μια εξεταστική, αφού είναι απόρριτα.
1: Γιατί δεν μπορούν?
2: Γιατί είναι απόρριτα, κύριε Τσουκαλά. Δεν γνωρίζετε ότι είναι απόρριτα.
1: Θα υποχρεωθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης να ενημερωθεί?
2: Ορίστε.
0: Η πολιτική αρχηγή προφανώς.
2: Η πολιτική αρχηγή, ναι. Αλλά μπορεί ένας εισαγγελέας σε μια εξεταστική επιτροπή να πει για ποιο λόγο υπέγραψε να παρακολουθηθεί ένα πολιτικό πρόσωπο?
1: Τόστε ακύρωσε την πράξη που έλεγε ότι δεν μπορεί να ενημερωθεί ο παρακολουθούμενος μετά την παρακολούθησή του.
2: Ναι.
1: Άρα και ο κύριος Χατζηδάκης, αν το ζητήσει, μπορεί να ενημερωθεί.
2: Ναι, σε κατηδίαν συνάντηση, όχι να έρθει ο εισαγγελέας σε μια εξεταστική να τα πει.
1: Με έγγραφο.
2: Αυτό λέω, αλλά όχι να τα πει ο εισαγγελέας σε μια εξεταστική. Σε κατηδίαν συνάντηση, όχι να έρθει ο εισαγγελέας σε μια εξεταστική να τα πει.
1: Με έγγραφο.
2: Αυτό λέω, αλλά όχι να τα πει ο εισαγγελέας σε μια

0: διερευνήσουμε το θέμα.
1: Άλλο το Predator. Ναι. Αυτό είναι αφορά το Predator.
2: Αυτό είναι Predator.
1: Σωστό.
0: Και κοινό πεδίο παρακολουθήσεων Predator και ΑΕΠ.
1: Ναι, το κατάλαβα τι λέτε.
2: Ωραία, ζητάει, θα ζητήσει ενημέρωση ο κ. Ανδρουλάκης, ακριβώς επειδή δεν μπορεί να είναι σε ανοιχτή ενημέρωση αυτό.
0: Ο κ. Ανδρουλάκης έχει ζητήσει την εφαρμογή της απόφασης του ΣΤΕ. Αυτή η ερώτηση που μου κάνετε, νομίζω ότι είναι μια παράλογη ερώτηση. Αφού αποκλείεται να μην ξέρετε ότι έχει υπάρξει απόφαση.
2: Έχει, ναι, το ξέρουμε. Προφανώς.
0: Η απόφαση τι έλεγε? Έλεγε ότι πρέπει η αρμόδια αρχή να ενημερωθεί από την ΑΕΠ.
2: Ναι.
0: Έστειλε η αρμόδια αρχή μετά από επίδοση που έκανε σε αυτήν ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Την ΑΕΠ
0: ερώτημα, ελάτε ενημερώστε τον.
1: Μάλιστα.
0: Και είπε αρνούμε να τον ενημερώσω.
2: Ναι, λέω λοιπόν, εάν με τα καινούργια στοιχεία που προκύπτουν, εάν έχει κάποιο περιθώριο κίνησης, το ΠΑΣΟΚ, αυτό ρωτώ.
0: Έχει προσφύγει σε ευρωπαϊκά δικαστήρια, Νίκος Ανδρουλάκης, δεν το ξέρετε.
2: Ναι, το ξέρουμε, κύριε Τσουκαλά, αυτό. Σε επίπεδο πολιτικό, εδώ, μέσα, αυτό ρωτάμε. Πώς θα σας το πούμε.
0: Λέμε εξεταστική. Λέμε εξεταστική.
2: Αυτό.
1: Τώρα και κάτι άλλο, κύριε Τσουκαλά.
0: Να υποβάλουν μηνύσεις τα υπόλοιπα πρόσωπα στόχοι παρακολουθήσεων και να ξανανοίξει η υπόθεση.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί έτσι μόνο μπορεί να ανοίξει η υπόθεση που αρχείο αυτή του κ. Τζαβέλα.
1: Και κάτι άλλο. Καταθέσατε μόνοι σας ως ΠΑΣΟΚ το αίτημα για προανακριτική. Σήμερα καταθέτει από κοινού ο ΣΥΡΙΖΑ με την Νέα Αριστερά. Πώς και δεν καταφέρατε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αφού το αίτημα είναι κοινό, να βρεθείτε για να μην. Ξέρετε κάτι, για να μην γίνει. Γιατί τώρα θα γίνουν δύο ψηφοφορίες, θα μπουν δύο διαφορετικές κάλπες.
0: Εμείς το προαναγγείλαμε και την αστική και την προανακριτική. Δεν μπαίνουμε τώρα σε έναν αγώνα ποιος θα προλάβει και ο καθένας έχει το δικό του. Αυτό νομίζω ότι είναι.
1: Όχι, ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί.
0: Δεν μπαίνουμε σε αυτό. Αν τώρα θέλει να δει αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Γιατί μιλάνε τα κόμματα για προοδευτικό μέτωπο των κομμάτων της αντιπολίτευσης ή για την πιθανότητα μιας προοδευτικής διακυβέρνησης.
0: Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, αυτό ρωτώ. Μα αυτό ρωτώ να μου πείτε.
0: Φαίνεται ότι όλο αυτό έχει μια αντίφαση με όσα λένε στο δημόσιο λόγο.
1: Άρα εσείς θα θέλετε να στηρίξουν τη δική σας πρόταση και όχι να καταθέσουν δική τους.
2: Και τους.
0: Ναι. Ο καθένας μπορεί να στηρίξει.
2: Έχει επαναληφθεί όμως αυτό, δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Ναι, προφανώς.
0: Δεν θα μπούμε εμείς σε μια αντιδικία με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο αντιπολίτευσης είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
2: Προς το παρόν.
0: Προς το παρόν και στο μέλλον. Πάντα.
1: Τώρα που μια και το λέτε αυτό και τώρα μου δίνει αφορμή η Ευαγγελία, είδα σήμερα μια αντιπαράθεση του βουλευτή σας, του κυρίου Δοδονή, με τον κύριο Καραμέρο από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ που ετοιμάζεται να πάει μάλλον στο κόμμα Τσίπρα, και λέει ότι είστε βολική αντιπολίτευση, δηλαδή χρησιμοποιεί μια φρασιολογία του κυρίου Τσίπρα, κατηγορώντας σας ότι τα είχατε βρει με τη Νέα Δημοκρατία για τις ανεξάρτητες αρχές. Τι απαντάτε στον κύριο Καραμέρο?
0: Μια αντιπολίτευση που από 32 πάει στο 17 νομίζω είναι ο ορισμός της βολικής αντιπολίτευσης, και πράγματι αυτή η σπουδή κάτω των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ καταραίει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, να του βάλουν πλάτη με επιθέσεις στο ΠΑΣΟΚ, νομίζω ο καθένας την αξιολογεί και πιο πολύ την αξιολογεί ο δημοκρατικός κόσμος.
1: Μάλιστα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας.
1: Εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ.
2: Εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Ναι, ο κύριος Τσουκαλάς ήταν, φίλες και φίλοι. Σήμερα ήταν.
1: Είχε φούρια, ναι.
2: Είχε φούρια. Σαν να τον ευθυνδιάζαν οι ερωτήσεις μας.
1: Όχι, ξέρεις τι, ήταν και από το πρωί, είναι και πολλά θέματα που έχουν προκύψει.
2: Είναι πολύ κουραστική.
1: Έχει και τη δουλειά του ο άνθρωπος, δεν είναι ανεπάγγελτος.
2: Ξέρει να την κάνει καλά τη δουλειά του.
1: Όχι, καλός είναι ο κύριος Τσουκαλάς.
2: Για πάμε.

0: Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο τέλος για σήμερα, φίλες και φίλοι. Βλέπω εδώ και τα μηνύματά σας που ρωτάτε για την κολοκυθόπιτα που έλεγε εδώ ο Δημήτρης. Αλμυρή ήταν, δεν ήταν.
1: Και εγώ, είπα ότι πρέπει να κάνεις γλυκιά, που είναι πολύ πιο ωραία η γλυκιά κολοκυθόπιτα.
0: Όσο υπάρχει ακόμα κίτρινη κολοκύθα, έτσι.
1: Θα σου φέρω εγώ 2-3.
0: Η γλυκιά, όχι, για να αποκαταχάσει. Φέρ την έτοιμη κομμένη.
1: Όχι, υπάρχουν έτοιμα κομμένα.
0: Το ξέρω.
1: Και μάλιστα σε κενό αέρος.
0: Τέτοια παίρνω, γιατί δεν είναι πολύ σκληρό το. Δεν παλεύεται, δεν παίζεται πολλά τα δάχτυλα.
1: Λοιπόν, άμα δηλαδή σου φέρω την κολοκύθα, θα κάνεις γλυκιά.
0: Όχι, μη θα χρειάζεται να φέρεις καμία κολοκύθα, μπορώ να πάρω μόνη μου.
1: Γιατί είναι έτοιμη. Και έλεος, κανέλα δηλαδή, εννοείται, βλέπεις, είναι έτοιμα, όλης της εκπομπής, το βλέπεις, έτσι.
0: Μα δεν γίνεται χωρίς κανέλα, Βασιλική μου, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, άντε, πάμε τώρα, αύριο πάλι τα υπόλοιπα, να είστε καλά, για χαρά σας.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.

0: την ώρα που έσκασε η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας για την προανακριτική.
1: Έτσι, λοιπόν. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας μέχρι και αυτή την ώρα.
0: Αύριο πάλι.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Μωμόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου.
1: Από τη Θεσσαλονίκη και την Δράμα, από το Αμίντε ως τις Σέρες, μες στο Πούλμαν περνούσανε οι ώρες και οι μέρες, από Άρτα τη Χέρο μέχρι και Βέλια Ελασσόνα.
0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Δευτέρα 4 Μαΐου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Δύο κρατούμενοι νεκροί μετά από συμπλοκή στις φυλακές της Νιγρίτας. Επεισόδια με πυροβολισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης. Δύο ατυχήματα παιδιών με πατίνι μέσα σε λίγες ώρες σε Πάτρα και Κυπαρισία στο νοσοκομείο 11χρονος και 12χρονος. Στον ανακριτή Θεσπρωτείας ο 50χρονος οδηγός για το μισό τόνο κάναβη στην Ιγουμενίτσα. Στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης επιτέθηκαν σε 20χρονο μετά από τροχαίο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε με τις ΣΕΡΕΣ και το Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Δύο κρατούμενοι νεκροί μετά από συμπλοκή στις φυλακές Νιγρίτας. Τι συνέβη?
1: Ακριβώς, Ειρήνη, και να πούμε ότι σε λίγη ώρα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών ΣΕΡΟΝ οι 11 κρατούμενοι που συμμετείχαν σε αυτήν την αιματηρή συμπλοκή, η οποία έγινε χθες γύρω στις 3.30 στις φυλακές της Νιγρίτας. Με θύματα δύο κρατουμένους, ένα 43χρονο Ιρακινό και ένα 46χρονο Παλαιστίνιο. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η συμπλοκή σημειώθηκε στο πειθαρχείο, όπου εκεί υπάρχουν 10 κελιά. 4 κρατούμενοι βγήκαν από το κελί τους, έφτασαν τα λουκέτα από δύο άλλα κελιά, απελευθέρωσαν και τους υπόλοιπους και κινήθηκαν προς το κελί που βρίσκονταν τα δύο θύματα, ο Ιρακινός και ο Παλαιστίνιος, μαζί με έναν Έλληνα. Είπαν τον Έλληνα να βγει από το κελί και συνέχεια επιτέθηκαν στον Ιρακινό και τον Παλαιστίνιο με αυτοσχέδια μαχαίρια. Ο ένας κατέληξε επί τόπου, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Βέβαια να πούμε ότι προσπάθησαν οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι να σώσουν την κατάσταση, να προφυλάξουν τους δύο αυτούς κρατουμένους. Δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι κατασχέθηκαν δύο αυτοσχέδια, μαχαίρια, αλλά και μεταλλικά αντικείμενα. Κυματίστηκε δικογραφία με αδίκημα ανθρωποκτονία από κοινού. Ναι. 11 συλλήψεις, οι τρεις από αυτούς είναι αλλοδαποί, οι οποίοι, όπως είπαμε, θα οδηγηθούν σε λίγο στο δικαστικό μέγαρο και ενώπιον του εισαγγελέα. Βέβαια, να πούμε ότι διενεργείται προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Δίωξη Ξυχνίας Εγκλημάτων ΣΕΡΟΝ. Έχει διαταχθεί και πειθαρχική έρευνα για να βρεθεί για ποιο λόγο οι 11 αυτοί κρατούμενοι επιτέθηκαν με αυτό το μένος, θα λέγαμε, για δύο σκότωσαν δύο συγκρατούμενούς τους. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ήταν κάτι βέβαια που έτσι επιτυχίασε, θα λέμε, τη χθεσινή μέρα. Περιμένουμε να δούμε τι θα πούν κατά την απολογία τους. Ειρήνη.
0: Πραγματικά απίστευτη υπόθεση, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, δύο περιστατικά ένοπλης βίας με πρωταγωνιστές νέους ανθρώπους προβληματίζουν την κοινωνία του Ηρακλείου. Στη μία περίπτωση, τρεις νεαροί επιτέθηκαν και τραυμάτισαν με μαχαίρι εργαζόμενο σε κέντρο διασκέδασης, ενώ έκαναν και χρήση πιστολιών κρότου. Και στη δεύτερη περίπτωση, σε χωριό της Ενδοχώρας, ένας άνδρας 21 ετών πυροβόλησε με πιστόλι και τραυμάτισε στο πόδι έναν 24χρονο φίλο και συγχωριανό του. Ο Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου έχει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Ειρήνη, και σε αυτή την περίπτωση μιλούμε ακριβώς όπως είπες για βία που προβληματίζει. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το περιστατικό στο οποίο εμπλέκονται τρία νεαρά άτομα, ένας ανήλικος 17 ετών, ένας 18χρονος και ένας 23χρονος. Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης όταν ο 23χρονος θέλησε να πάει σε κάποιο νυχτερινό κέντρο του Ηρακλείου. Εκεί ο πορτιέρης, ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος για το check-in όπως λέμε, δεν τον άφησε να μπει, προφανώς και κάποιους λόγους, 57 ετών ο άνθρωπος αυτός. Έφυγε ο 23χρονος, πήγε στο χωριό του στη Μεσαρά, μια ώρα απόσταση δηλαδή από το Ηράκλειο, επέστρεψε έχοντας μαζί του τον 18χρονο αδελφό του και τον ανήλικο. Ναι. Μαζί τους είχαν πάρει δύο πιστόλια κρότου λάμψης και μαχαίρια. Όταν έφτασαν έξω από το νυχτερινό κέντρο, επιτέθηκαν χωρίς άλλη κουβέντα στον 57χρονο πορτιέρι, τον χτύπησαν με το μαχαίρι στο πόδι, ευτυχώς αποδείχθηκε ελαφρύς ο τραυματισμός. Στη συνέχεια έφυγαν με το αυτοκίνητό τους, καταδιώχθηκαν και από την αστυνομία. Στην προσπάθεια τους να διαφύγουν έπεσαν σε σταθευμένα αυτοκίνητα σε κεντρική λεωφόρο του Ηρακλείου. Όλα αυτά 5 ώρα τα ξημερώματα, έτσι. Ευτυχώς δεν υπήρχε πολλοί κόσμος, γιατί κινούνταν ανάποδα, αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας.
0: Θα μπορούσαμε να είχαμε νεκρό ή θα
2: προφανώς, ήταν μια ώρα μετά, ναι. Εκεί συνελήφθη επιτόπου ο 23χρονος, βρέθηκε πάνω από το μαχαίρι και ένα από τα πιστόλια. Οι δύο νεαροί διέφυγαν, παραδόθηκαν χθες με τους συνηγόρους τους. Σήμερα έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν στην τακτική ανακρίτρια Ηρακλείου. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η περίπτωση νομικά πια. Διότι και οι τρεις βρίσκονται στα χέρια του νόμου. Ναι. Τώρα, χθες το απόγευμα, σε ένα χωριό της Ενδοχώρας, δύο φίλοι, μέχρι χθες τουλάχιστον, όπως έλεγαν οι συγχωριανοί τους, ήρθαν απέναντι για κάποιους λόγους που δεν έχουν τεκμηριωθεί ακόμη. Η αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση. Ο ένας είχε πιστόλι στα χέρια του και πυροβόλησε, ο 21χρονος είχε πιστόλι, κρατούσε πιστόλι ήδη, όταν διαπληκτίστηκε με τον 23χρονο, και τον πυροβόλησε χαμηλά, τραυματίζοντας τον στο πόδι με μία σφαίρα. Ο 23χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, κατάφερε να φύγει από το σημείο και που είχε χτυπηθεί, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και είπε ότι τσακώθηκαν γιατί του έκανε παρατήρηση, γιατί ήδη ο 21χρονος πυροβολούσε στον αέρα για να τιμήσει, λέει, έναν μεγαλύτερης ηλικίας φίλο τους, ο οποίος είχε αποβιώσει πριν από 40 ημέρες.
0: Πάντως η ιστορία με τα όπλα δεν τελειώνει, η αλήθεια είναι, Γιώργο, έτσι,
2: δυστυχώς,
0: στην Κρήτη.
2: Δυστυχώς. Ακόμη και αν δεν έχουμε πραγματικά, όπως στην δεύτερο περιστατικό, έχουμε άλλα όπλα, δηλαδή έχουμε μια λατρεία στα όπλα,
0: όντως,
2: τα οποία είναι κρότουμενα, αλλά δεν πάβουν να τρομοκρατούν.
0: Φυσικά, έτσι, φυσικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Πάμε τώρα στη Ρόδο, όπου εκεί σοκ προκαλεί υπόθεση επίθεσης με μαχαίρι κατά οικιακής βοηθού, η οποία κατέληξε, βέβαια, να πούμε, στη σύλληψη μιας αλλοδαπής γυναίκας. Η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο έχει τις λεπτομέρειες. Ελευθερία.
3: Ναι, καλησπέρα σας από τη Ρόδο. Πράγματι, ένα περιστατικό είναι αυτό που απασχολεί τις διοικητικές αρχές του νησιού μας και αφορά τον τραυματισμό μιας 42χρονης αλλοδαπής αλβανικής καταγωγής από 54χρονη συμπατριώτησά της με μαχαίρι. Τέσσερις φορές η 54χρονη επέφερε χτυπήματα στο σώμα της 42χρονης οικιακής βοηθού, μάλιστα μέσα στο σπίτι που εργαζόταν η γυναίκα, την οποία στη συνέχεια, αφού της αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο, την κλείδωσε μέσα στο σπίτι που εργαζόταν και τράπηκε σε φυγή. Το περιστατικό συνέβη το περασμένο Σάββατο και άμεσα υπήρξε κινητοποίηση από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες και συνέλαβαν την 54χρονη Αλβανίδα δράστηδα, η οποία φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, η 54χρονη που γνωρίζονταν με το θύμα, το επισκέφθηκε την 42χρονη και εκεί βοηθό στο σπίτι που εργάζεται και εκεί με ένα μαχαίρι της επέφερε χτυπήματα στο χέρι, στο πόδι, στο θώρακα και στην πλάτη, τραυματίζοντάς την. Η 42χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου με σταθερή την κατάστασή της στο νοσοκομείο της Ρόδου, ενώ η 54χρονη Αλβανίδα συνελήφθη σε βάρος της, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακού κύματος και κρατείται προκειμένου αύριο να απολογηθεί στον ανακριτή Ρόδου.
0: Ευτυχώς η γυναίκα δεν έχασε τη ζωή της, Ελευθερία, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Όχι, η κατάστασή της δεν διατρέχει κίνδυνο προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Μέσα σε όλο αυτό.
3: Και πάει καλό, ναι, πάει καλά.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία, καλό μεσημέρι. Και από τη Ρόδο τώρα πάμε στην Καστοριά, όπου εκεί είχαμε τον τραυματισμό ενός 15χρονου από έκρηξη μέσα σε σπίτι στους μανιάκους. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριάς είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μάριε, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς δεν έχει βρεθεί ακόμη τι προκάλεσε αυτή την έκρηξη.
4: Μια φιάλη με ήλιον προκάλεσε την έκρηξη,
0: Ειρήνη,
4: κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι από την Καστοριά, που σημειώθηκε η έκρηξη το απόγευμα του Σαββάτου, την ώρα που ο ανήλικος βρισκόταν στο δωμάτιό του με τις αρχές από την πρώτη στιγμή να εξετάζουν κάθε σενάριο. Αποφάνθηκαν λοιπόν ότι από ατύχημα μία φιάλη, μία φιάλη με ήλιο, συγγνώμη, ευθύνεται για αυτό το ατύχημα που παραλίγο να στερήσει, να κοστίσει τη ζωή στο 15χρονο. Ευτυχώς, ο άτυχος νεαρός δεν υπέστη σοβαρά τραύματα. Η ισχύς της έκρηξης ήταν τόσο δυνατή που προκάλεσε τεταμένες υλικές ζημιές εντός και εκτός του δωματίου του και εκτόξευσε τα αντικείμενα μέτρα μακριά από αυτό. Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καστοριάς, οι οποίες επιχείρησαν για τον επεγκλωβισμό του 15χρονου από τα συντρίμια και στη συνέχεια παρελήφθη από διασώσεις του ΕΚΑΒ που μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς για να το παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, καθώς έφερε εκδορές και τραυματισμούς στα άνω άκρα και στο κεφάλι. Στη συνέχεια όμως, λόγω των τραυμάτων που έφερε και στα μάτια του, ναι, από τα θράσματα που εκτοξεύτηκαν από την έκρηξη, εκρήθηκε αναγκαία η περαιτέρω εξειδικευμένη εξέτασή του και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, όπου και υποβλήθηκε στις κατάλληλες εξετάσεις, οι οποίες ευτυχώς και αυτές έδειξαν πως δεν φέρει κάποιο σοβαρό τραύμα, με την απόφαση των γιατρών να είναι ότι πρέπει να επιστρέψει στην Καστοριά. Νοσηλεύτηκε μία ημέρα στο Γενικό Νοσοκομείο και αφέθηκε και την επόμενη μέρα πήρε εξιτήριο. Σήμερα δηλαδή έχει επιστρέψει στο σπίτι του. Το 15χρονος είναι καλά, στην υγεία του το παιδί. Η έκρηξη ήταν ένα ατύχημα και όλα ευτυχώς είχαν έρθει ο τέλος, ειρήνη.
0: Και θα πρέπει να έχουμε ιδιαίτερη προσοχή και με αυτές τις φιάλες ήλιον, δηλαδή να τις χειρίζονται οι γονείς ή κάποιος που ξέρει τέλος πάντων. Από ό,τι ακούσαμε και από ό,τι βλέπουμε, τελικά δεν είναι ακίνδυνες, μπορούν να προκαλέσουν
4: ακριβώς
0: και αυτές έκρηξη. Έτσι, είναι επικίνδυνο. Γιατί το παίρνουν για να φουσκώσουν μπαλόνια σε πολλές περιπτώσεις και το χρησιμοποιούν. Θέλει πολύ προσοχή ακριβώς και γι' αυτό.
4: Πολύ προσοχή ακριβώς σε όλους όσους μας ακούνε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάρια. Πάμε τώρα σε μια πίθανη υπόθεση στα Σέρβια, όπου επιτίδη κατάφεραν να αρπάξουν από τραπεζικό λογαριασμό ενός 66χρονου 197.000 ευρώ. Φωτεινή, καλό γαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι, πάρα πολλά τα λεφτά.
5: Πάρα πολλά, Ειρήνη, αλλά να προσθέσω ότι μόνο το τέλος του κόσμου δεν ήρθε ακόμη με αυτά που ακούσαμε πριν από τους αδέλφους από όλη την, από την πατρίδα μας. Αλλά πάμε τώρα σε μια καλωστημένη απάτη με δόλωμα επενδύσει υψηλών αποδόσεων. Οδήγησαν έναν άντρα 65 χρονών από τα Σέρβια Κοζάνης σε οικονομική καταστροφή. Όπως προείπες και εσύ πολύ σωστά, χάθηκε το ποσό των 197.420 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Κοζάνης, η δράση της ένας άνδρας και μία γυναίκα προσέγγισαν το θύμα προσποιούμενοι υπαλλήλους διεθνούς χρηματιστηριακής εταιρείας και με επαγγελματική μεθοδολογία κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του, παρουσιάζοντας δίθεν επενδυτικές ευκαιρίες με υψηλά κέρδη και χαμηλό ρίσκο. Το κλειδί της απάτης ήταν η πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό του θύματος. Έτσι λοιπόν, ο άντρας από τα Σέρβια, έχοντας προηγουμένως επισκεφτεί σχετική ιστοσελίδα επενδυτικού περιεχομένου, ήρθε σε επαφή με τους απατεώνες και χωρίς να το αντιληφθεί, τον κίνδυνο, τους παρήχε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού και αφημί. Σύμφωνα με την δικογραφία που σχηματίστηκε, οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν τα στοιχεία αυτά για να πραγματοποιήσουν 23 διαδοχικές μεταφορές χρημάτων, αδειάζοντας σταδιακά το λογαριασμό του. Και να επισημάνω εδώ, Ειρήνη, ότι ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν ένας άνθρωπος που δεν είχε ενδεχομένως σχέση με την τεχνολογία. Ένας άνθρωπος μορφωμένος. Δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερα στοιχεία, αλλά φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ εύκολο και πολύ απλό να πέσουμε σε μια καλωστημένη παγίδα.
0: Φωτεινή, δηλαδή ο άνθρωπος αυτός επισκέφθηκε μόνος του κάποια ιστοσελίδα, έτσι. Δηλαδή σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν μπαίνουμε σε μια ιστοσελίδα, ασχετά αν το βλέπουμε και υπάρχουν κριτικές, κάποιοι που σχολιάζουν από κάτω. Δεν ξέρω πώς θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τελικά οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι απατεώνες.
5: Έχω την εντύπωση ότι μπορούμε ο καθένας από εμάς να την απαντήσουμε.
0: Έτσι.
5: Και πολύ περισσότερο σε μια εποχή όπου η τεχνολογία μας καθορίζει και μας προσδιορίζει. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Το καλύτερο, αν κάποιος θέλει να μπει στη διαδικασία να επενδύσει τα χρήματά του και να έχει επενδυτικές ευκαιρίες, να μπορεί να πάρει τηλέφωνο σε κάποιες εταιρείες που έχουν ενδεχομένως και ISO, μπορεί να ακούγεται πολύ απλοϊκό, αλλά όχι μέσα από το ίντερνετ, που πολύ καλά ξέρουμε ότι σε κάθε ευκαιρία αυτοί που κερδοφυλακτούν έχουν πάντα την απάντηση σε αυτό που εμείς θέλουμε, να έχουμε το εύκολο χρήμα.
0: Έτσι, πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε το νου μας, λοιπόν, και όπως είπες και εσύ, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε γνώση από το ίντερνετ, ένας μορφωμένος άνθρωπος. Οπότε τελικά μπορεί να την πατήσει οποιοδήποτε. Έχετε λοιπόν το νου σας, πάρα πολλά τα λεφτά.
5: Προσοχή λοιπόν στις επενδυτικές ιστοσελίδες, Ειρήνη, αν κάπου θες να διαθέσεις.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Καλή συνέχεια. Και πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤΑ Πάτρας. Νίκο, καλώς σου μεσημέρι. Σε σένα πάμε λοιπόν για δύο υποθέσεις με πατίνια και ανήλικους. Τις προηγούμενες μέρες είδαμε ότι στον πύργο της Ηλίας είχαμε έναν 12χρονο, ο οποίος δυστυχώς το παιδί έχασε τη ζωή του, ενώ κινούνταν με πατίνι. Βλέπουμε στο δρόμο πολλά πατίνια, ανήλικα παιδιά, να κινούνται με απίστευτη ταχύτητα. Επίσης και στην Εθνική Οδό έχουμε δει πατίνια. Είναι εικόνες πραγματικά απίστευτες. Μάλιστα κάποιοι τα πειράζουν για να μπορούν να τρέχουν ακόμη περισσότερο. Είναι φοβερή κατάσταση που υπάρχει. Νομίζω ότι είναι ανεξέλεγκτη.
6: Ακριβώς, και βλέπουμε δυστυχώς και από τους γιατρούς στα παιδιατρικά νοσοκομεία μέρα παραμέρα να έχουν και κάποιο περιστατικό με κάποιο παιδί που έχει χτυπήσει με πατίνι. Τα περιστατικά λοιπόν, τα τελευταία είναι δύο εδώ στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών της Πάτρας. Θα ξεκινήσουμε τα ευχάριστα νέα. Καθώς το χειρουργείο στο οποίο επιβλήθηκε το 11χρονο κορίτσι από την Κυπαρισία ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα. Ήταν ένα ορθοπαιδικό περιστατικό το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουν οι γιατροί. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία με επιτυχία. Το παιδί ξύπνησε από την νάρκωση και όπως μας είπε και ο πατέρας του, είναι καλά και είναι ευδιάθετο. Και τώρα απλά μετράνε τις μέρες για να γυρίσουν στο σπίτι τους.
0: Το παιδί αυτό έπεσε από το πατίνι.
6: Το ατύχημα σημειώθηκε στην πλατεία της Κυπαρισίας, ναι, εκεί όπου το παιδί έπαιζε μαζί με άλλες φίλες του, όταν ένα άλλο παιδάκι, το οποίο είχε πατίνι, έπεσε κατά λάθος πάνω του. Αποτέλεσμα ήταν ο τραυματισμός της 11χρονης λοιπόν και η μεταφορά της στο νοσοκομείο. Τέλος καλό, όλα καλά και με αυτήν την περίπτωση. Όμως είχαμε και ένα ακόμα περιστατικό εδώ στην περιοχή της, όπου ένας 12χρονος χτύπησε μόνος του με το πατίνι του στην περιοχή του Ρίου, όπου έπαιζε, χτύπησε στο κεφάλι, αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Προημερών έγινε αυτό προκειμένου να γίνει η κλινική εξέταση του παιδιού. Υποβλήθηκε σε απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Έμεινε 48 ώρες στο νοσοκομείο για οι γιατροί διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα από τις κρανιοκεφαλικές αυτές κακώς, οι οποίες ήταν ελαφράς μορφής ευτυχώς. Και σήμερα το πρωί το παιδί αυτό πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του.
0: Πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή. Και να φοράμε κράνος, ήδη παρόλο που λένε ότι τα πρόστιμα είναι τσουχτερά, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη βλέπουμε οι αναβάτες πατινιών να φοράνε κράνος. Βέβαια, βλέπουμε και το άλλο, αυτό που είπαμε στην αρχή, Νίκο, να τρέχουν με υπερβολική ταχύτητα. Είναι ακριβώς. Φοβερό. Θέλει πολύ προσοχή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Και από την Πάτρα τώρα πάμε να συνδεθούμε με την Κατερίνα Πολύζου από την Έρτα Χανιών, καθώς στον Ιτσαγγελέα πάνε οι τέσσερις συλληφθέντες για τηλεφωνικές απάτες στα Χανιά. Καλό σου μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι. Οι τέσσερις εμφανίστηκαν. Οι τρεις, ένας 27χρονος, ένας 29χρονος και ένας 19χρονος, είχαν συλληφθεί. Άλλος ένας 20χρονος παραδόθηκε μόνος του. Οδηγήθηκαν λοιπόν στον εισαγγελέα και ζήτησαν, όπως ήταν αναμενόμενο, και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν. Σε βάρος έχει σχηματιστεί η δικογραφία για εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση και κατά περίπτωση ληστεία και παραβάζει νομοθεσίες περί ναρκωτικών ουσιών. Σκεφτείτε ότι μέσα σε μισό μήνα, σε λιγότερο από μισό μήνα, τον Απρίλιο, μέσα από τηλεφωνικές απάτες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Χανίων αποκόμισαν 62.000 ευρώ σε κοσμήματα και ρευστό.
0: Είναι απίστευτο πραγματικά, Κατερίνα. Απίστευτο. Ακούγεται απίστευτο για τον κόσμο, γιατί το λέμε και το ξαναλέμε και το λένε και στις ειδήσεις στην τηλεόραση.
1: Στην Ελλάδα παντού με κάθε τόνο και έχουν και ανακοινώσεις και από υπηρεσίες. Αυτοί οι συγκεκριμένοι προσποιούνταν ότι είναι υπάλληλοι εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, της ΔΕΗ δηλαδή, είτε λογιστές, και σε 6 περιπτώσεις κατάφεραν να πείσουν ανθρώπους να τοποθετήσουν σε υποδεικνυόμενο ανεπιτήρητο σημείο έξω το σπίτι τους χρήματα, κοσμήματα, ό,τι πολύτιμο είχαν, και στη συνέχεια τα παραλάβανε ένα μέρος της εγκληματικής οργάνωσης. Την Παρασκευή υπήρξαν μία απόπειρα και μία τέλεση τέτοιου αδικήματος.
0: Ναι.
1: Στην περίπτωση της τέλεσης η γυναίκα αντιλήφθηκε, καθώς περίμενε με τη σακούλα, καθώς έβγαινε με τη σακούλα με τα κοσμήματα και τα χρήματα στο χέρι, ότι πρόκειται περί απάτης, προσπάθησε να πάει στο σπίτι της την ώρα που την προσέγγιζε ο δράστης, αντίστακτα την έριξε κάτω, τη χτύπησε και της πήρε τη τσάντα και έφυγε. Οι αφηγήσεις των ανθρώπων είναι πολλές. Οι ενημερώσεις που έχουν γίνει πάρα πολλές φορές έχουν, προφανώς, παρότι γίνεται, δεν πιάνουν πάντα έδαφος, επενδύουν στο να αγχώσουν τον συνομιλητή τους, μιλάνε συνέχεια στον συνομιλητή τους.
0: Και δεν τους αφήνουν να κλείσουν το τηλέφωνο,
1: καθόλου,
0: επειδή
1: καθόλου.
0: Έχω περίπτωση γνωστού που το έπαθε, τους λένε μην κλείσει το τηλέφωνο.
1: Είναι αναγκαστική.
0: Έτσι.
1: Και έχουν... δύο μάλιστα από αυτούς συνελήφθησαν και την ώρα που ερχόταν από την Αθήνα με το όχημά τους,
0: ναι,
1: στο λιμάνι της Σούδας. Να πούμε ότι οι ευάλωτες ομάδες είναι τα παιδιά στο σπίτι, και βέβαια ηλικιωμένοι σε πολύ μεγάλο βαθμό, και εκτός από τη λία που είχαν βρήκαν και μικροποσότητα κάναβης και τα λοιπά. Πάντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι η διεύθυνση, η υποδιεύθυνση δίωξης και εξηγίας εγκλημάτων Χανίων συνεχίζει την έρευνα, όχι μόνο για την περαιτέρω ταυτοποίηση στοιχείων, αλλά και για τυχόν άλλες παραβατικές πράξεις που δεν έχουν καταγγελθεί ή που δεν έχουν συμπεριληφθεί στο ήδη στην υπάρχουσα δικογραφία.
0: Μάλιστα, είναι απίστευτο, θα το ξαναπούμε. Αν σας καλεί ο λογιστής σας, που δεν είναι ο λογιστής σας, δεν έχετε κανένα λόγο να του δώσετε τα χρυσαφικά σας ή τα μετρητά σας. Γενικά δεν έχετε κανένα λόγο να δώσετε χρήματα ή κοσμήματα σε κάποιον, οποιονδήποτε, για οποιοδήποτε λόγο.
1: Να πούμε ότι επίσης πάρα πολύ συχνά φαινόμενα είναι να σε πάρουν προσποιούμενο ότι είναι γιατροί, αστυνομικοί ή εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης ή της Διεύθυνσης Υγείας. Είναι οι πιο συνήθεις απάτες αυτές. Δεν ευακούμε, δεν ακούμε, δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να μας πάρει ένας γιατρός στο νοσοκομείο να μας ζητήσει, ένας αστυνομικός να μας ζητήσει χρήματα για τροχαίο. Δεν πρέπει να υποκύπτουμε στην πίεσή τους.
0: Έτσι. Ψυχραιμία και να μην υποκύπτουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Στον ανακριτή Δεσπρωτείας, ο 50χρονος οδηγός για τον μισό τόνο κάναβης στην Ιγουμενίτσα, Βασίλης Σιώμος από την Έρτη Ιωαννίνων, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Τι είπε ο 50χρονος Βούλγαρος, πού το βρήκε όλο αυτό?
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε η απολογία του 50χρονου αλλοδαπού οδηγού του φορτηγού Νταλίκας, που συνελήφθη την Πέμπτη το βράδυ με 507 κιλά και 500 γραμμάρια βιοπονικής κάναβης αξίας 1.700.000 ευρώ, όχι λίγη ποσότητα,
0: πάρα πολύ μεγάλη.
2: Και στην ελεύθερη αγορά αυτό το κέρδος μπορεί και να πολλαπλασιαστεί, μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο, Ο ίδιος κατά την απολογία του στην κυρία Ανακρίτρια υποστήριξε πως είναι αθώος, πως δεν γνώριζε τι περιέχουν οι παλέτες με τα χαρτικά. Ο ίδιος πήγε στην περιοχή της Βαλένθιας όπου φόρτωσε το φορτίο και από εκεί ξεκίνησε το ταξίδι του για να έρθει μέσω Ιταλίας, μέσω του καραβιού εδώ στην Ιγουμενίτσα. Δεν είπε πολλά πράγματα και αυτό το λέω από την εμπειρία μου στο δικαστικό ρεπορτάζ. Κάθισε μία ώρα περίπου στο γραφείο της κυρίας Ανακρίτριας, βέβαια κατά τη διάρκεια της προανάκρισης. Αυτό που γνωρίζαμε είναι ότι δεν είναι συνεργάσιμος, ότι δεν έδωσε πολλά πράγματα. Όμως αυτή η υπόθεση πώς έχει. Η υπόθεση αυτή ξεκίνησε πριν από ένα μήνα περίπου. Οι ελληνικές αρχές, το ελληνικό FBI έλαβε πληροφορίες πως βουλγαρικά φορτηγά νταλίκες μεταφέρουν ναρκωτικές ουσίες στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια και στην Τουρκία. Έτσι λοιπόν οι αστυνομικές αρχές αξιοποίησαν τις πληροφορίες αυτές που είχαν με συναδέλφους τους Ευρωπαίους αστυνομικούς και άλλες υπηρεσίες, φτάσαν στην πηγή που φορτώθηκαν τα ναρκωτικά, στη Βαλένθια δηλαδή, και από εκεί. Ξέραν ακόμη οι αστυνομικοί Ευρυδίκοι πότε φορτώθηκε το εμπόρευμα με τα ναρκωτικά στο φορτηγό, το δεύτερο 15ήμερο του μήνα Απριλίου. Έφυγε σε παρακολούθηση και όταν το φορτηγό έφτασε στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας με μια συντονισμένη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης ναρκωτικών, διεύθυνσης ναρκωτικών, της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, οι αστυνομικοί με τη βοήθεια του λιμενικού σκύλου Βλάν εισήλθαν στο φορτίο. Ο σκύλος, ο ειδικά εκπαιδευμένος, έκανε την ένδειξη στο χειριστή και εντόπισε τις παλέτες που περιείχαν τις 48 συσκευασίες με τα 507 κιλά και 500 γραμμάρια. Τώρα, είμαστε στο τελικό στάδιο. Ο εισαγγελέας και ο ανακριτής συνεδριάζει στο γραφείο του, όπου θα αποφασιστεί ποια θα είναι η τύχη του κατηγορουμένου. Δηλαδή, αν θα κριθεί προφυλακιστός ο 50χρονος οδηγός ή αν θα αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Μένει να δούμε αν έπεσε τις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές για το αν είχε γνώση ή δεν είχε γνώση, όπως πολύ αρχικά το έφερε στο θέμα.
0: Μάλιστα, ο ίδιος λέει ότι δεν είχε γνώση, πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα, ακόμη περισσότερα τα χρήματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα και στη Μαργαρίτα Βάρθη, καθώς είχε έσει ο τέλος η περιπέτεια για τους περιπατητές στο όρος Παντοκράτορας. Καλώς σου μεσημέρι, Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Όντως, δύο Έλληνες πεζοπόροι έχασαν χθες το μεσημέρι τον προσανατολισμό τους, ενώ κινούνταν σε δασικό μονοπάτι στον Παντοκράτορα. Άμεσα επικοινώνησαν με τις αρχές, δηλώνοντας ότι είναι καλά στην υγεία τους. Γεγονός που βοήθησε σημαντικά στο συντονισμό της επιχείρησης, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια υπήρχε συνεχής τηλεφωνική επαφή. Η πυροσβεστική υπηρεσία κινητοποιήθηκε χωρίς καθυστέρηση, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και η ειδική ομάδα Ίκαρος, χρησιμοποιώντας ντρόουν για τον εντοπισμό τους. Λίγο μετά τις 5.30 το απόγευμα, οι περιπατητές εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο προσβάσιμο σημείο, χωρίς να αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία καλύπτει με ντρόουνς όλο το νησί για την αποφυγή πυρκαγιών, διαθέτουν και θερμική κάμερα με αναγνώριση προσώπου.
0: Πολύ σημαντικό.
3: Που, ακριβώς, που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και σε άλλες περιπτώσεις και σε άλλες περιπτώσεις, όπως την αναζήτηση ατόμων όπως έγινε χθες. Και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα παρόμοιο περιστατικό με 87χρονο Βρετανό στην Βόρεια Κέρκυρα. Ευτυχώς και εκεί είχαμε έσει ο τέλος. Να πούμε ότι παρότι όλα πήγαν καλά, τέτοια περιστατικά είναι αρκετά συχνά σε ορεινές και δασικές περιοχές, καθώς δυστυχώς δεν υπάρχουν αρκετές οργανωμένες ή σηματοδοτούμενες διαδρομές για τους περιπατητές.
0: Ναι, θέλει πάρα πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή, να ανέβουμε μόνοι μας στο βουνό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Τέλος, καλό, όλα καλά ευτυχώς στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη από τη Θεσσαλονίκη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε τη σύλληψη ενός Σουμάχερ, θα λέγαμε έτσι. Έτρεχε με πολλά χιλιόμετρα και μια επίθεση στην Πολύχνη μετά από τροχαίο.
4: Ναι. Ο 23χρονος οδηγός, ο οποίος συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Σε ακούμε. Μάλλον την είχε κάνει πίστα, Την έκανε πίστα αγώνα.
4: Αυτό. Κατηγορείται ότι έκανε πίστα για αγώνες ταχύτητας την Εθνική. Καθώς κινούνταν με 178 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το όριο εκεί είναι 90 χιλιόμετρα την ώρα. Συνελήφθη από αστυνομικούς οι οποίοι στην Ουμπλόκα αυτές τις περιόδους, ειδικά σε σημεία όπως είναι η Εθνική Μουδανιών, όπως είναι κάποια σημεία της Περιφερειακής, καθώς εκεί αρκετοί είναι οι νεαροί οι οποίοι επιδίδονται σε αγώνες, ορισμένες φορές και αυτοσχέδιους αγώνες με κόντρες μεταξύ τους. Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν είχαμε κάτι τέτοιο, αλλά μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στην εισαγγελέα, η οποία άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και τον παρέπευσε στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίδικο, στην αίθουσα του οποίου βρίσκεται περιμένοντας να δικαστεί. Όσον αφορά τώρα το άλλο περιστατικό,
0: ναι,
4: που πάλι αφορούσε τροχαίο ατύχημα, ύστερα από τη σύγκρουση δύο οχημάτων που έγινε το πρωί του Σαββάτου, τα ξημερώματα του Σαββάτου, στην Πολύχνη, συνελήφθη ένας 25χρονος από αστυνομικούς, ύστερα από αναζητήσεις μάλιστα, συνελήφθη χθες το απόγευμα, καθώς κατηγορείται ότι μαζί με ένα δεύτερο άτομο, το οποίο είναι άγνωστο, δεν έχουν τακτοποιηθεί τα στοιχεία του, χτύπησαν τον 20χρονο οδηγό του άλλου αυτοκινήτου,
0: ναι,
4: μετά το τροχαίο, και με συνέπεια αυτός θα χρειαστεί να επισκεφτεί νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Η καταγγελία έγινε από το πατέρα του 20χρονου και ο 25χρονος πριν λίγο οδηγήθηκε στην εισαγγελέα, η οποία του άσκησε ποινική δίωξη για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και τον παρέπεψε να δικαστεί στο αυτόφορο.
0: Μα τι είναι αυτό πια με τα τροχαία? Η αλήθεια είναι ότι στα τροχαία πλέον έχουμε πολύ ευέξαπτους οδηγούς. Έτσι κατεβαίνουν κάτω, ναι, και...
4: Έχουμε τέτοια περιστατικά αρκετά.
0: Είναι φοβερό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Επιστρέφουμε και πάμε στην ΕΡΤ Οριστιάδας για να συναντήσουμε την Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι. Χθες είχαμε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Σουφλί, σε μια ειδική συνεδρίαση θα λέγαμε, για τη λήψη αποφάσεων ενάντια στο επικείμενο οριστικό κλείσιμο των ΕΛΤΑ, στο Τυχερό.
6: Πολύ σωστά. Ήταν ειδική συνεδρίαση. Προηγήθηκε μία ακόμα έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου την περασμένη Πέμπτη. Και ο λόγος είναι το επικείμενο κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ στο Τυχερό. Για την Παρασκευή 8 Μαΐου έχει δρομολογηθεί να είναι η τελευταία μέρα λειτουργίας του υποκαταστήματος. Να πούμε ότι στη χθεσινή ειδική συνεδρίαση παρόντων διαδικτυακά και των κυβερνητικών βουλευτών, του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του βουλευτή επίσης του κ. Νασμετσόπουλου, του βουλευτή κ. Κελέτση και εκπροσώπου του κ. Δημοσχάκη, συγκροτήθηκε μια πενταμελής επιτροπή αποτελούμενη από τον Δήμαρχο και βεβαίως άλλους εκπροσώπους, η οποία και σήμερα μάλλον αναμένεται να οριστεί και η ημερομηνία για να συναντηθεί αυτή η επιτροπή μαζί με τους βουλευτές με την διοίκηση των ΕΛΤΑ, προκειμένου να αποτραπεί το οριστικό κλείσιμο του υποκαταστήματος στο Τυχερό και μελλοντικά του Σουφλίου, όπως τονίστηκε χαρακτηριστικά στην χθεσινή συνεδρίαση.
0: Ναι.
6: Να πούμε ότι το ζήτημα της λειτουργίας του καταστήματος Τυχερού θεωρείται, όπως τονίστηκε, αδιαπραγμάτευτη η διατήρησή του. Να πούμε ότι το υποκατάστημα λειτουργεί στο Τυχερό από το 1956 και εξυπηρετεί και κατοίκους αλλά και δημόσιες υπηρεσίες της περιοχής. Στη σύσκεψη όλοι οι παριστάμενοι τόνισαν ότι ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό κ. Κωτογιώργης στο πρόσφατο συνέδριο το Δεκέμβριο της ΚΕΔΕΣ στην Αλεξανδρούπολη είχε δεσμευθεί σε ένα διάλογο επανεξέτασης του θέματος αυτού. Πάντως στην πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνεται και η ενίσχυση σταθερού ταχυδρομείου στο Σουφλί με παρατήματα ενισχυμένα με κάθε εξέλιξη και στις περιοχές Τυχερό, Λάβαρα και Δέριο.
0: Μάλιστα, μένει να δούμε τελικά τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πρωτοβουλίες της αντιπολίτευσης για τα αδέσποτα στο Βόλο. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Και βέβαια φαντάζομαι ότι όλα αυτά είναι και μετά την δήλωση του Δημάρχου Βόλου, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας. Φαντάζομαι μια δήλωση που προκάλεσε σοκ σε όλους.
7: Η αλήθεια είναι ότι σήμερα στη συνέντευξη τύπου που έδωσε, για να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028, έδραξε της ευκαιρίας να πει ότι όλο αυτό παρερμηνεύτηκε, ειδικά από τον τρόπο που παρουσιάστηκε σε κάποια αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης και κάποιες εκπομπές, και μάλιστα χρησιμοποίησε γαλλικά για να χαρακτηρίσει κάποιους από τους παρουσιαστές.
0: Τα έχει με τα γαλλικά, το όχι ο κύριος Μπέος.
7: Ναι, το όχι με τα γαλλικά, είναι αλήθεια αυτή. Ναι. Και είπε ότι αυτό που στην ουσία εγώ έφερα ως παράδειγμα είναι τι γίνεται παραδείγματος χάρη στην Αμερική, στη Γερμανία, στην Αγγλία. Mm-hmm. Λοιπόν, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε κάποιες πολιτείες ίσως να υπάρχει το θέμα της ευθανασίας που έχουν υπερπληθυσμούς πραγματικά και επιλέγουν αυτόν τον τρόπο. Και είναι κάτι που γνωρίζει ο Δήμαρχος ίσως που έζησε εκεί. Όμως υπάρχουν και χώρες που θα μπορούσε να φέρει ως παράδειγμα, όπως ας πούμε η Σουηδία ή η Ολλανδία, που αυτό απαγορεύεται διαροπάλου και υπάρχει μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση των αδεσπότων από τις πολύ μικρές ηλικίες και παιδεία, για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο σε μια προοπτική δεκαετίας, όπως πρότεινε και η αντιπολίτευση μετά από όλη αυτή τη συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με ποια αφορμή τις δηλώσει ο Δήμαρχος, τις έκανε σε μια συνάντηση με κατοίκους στην περιοχή της Αγριάς. Όμως αυτό έγινε μετά από μια συνεδρία στη Δημοτικού Συμβούλιο, όπου φυσικά δεν παρίσταται ο Δήμαρχος εδώ πάνω από ένα χρόνο τώρα, όπου στη λογοδοσία είχαν ζητηθεί εξηγήσεις από ένα δημοτικό σύμβουλο της αντιπολίτευσης τι γίνεται με τα δέσποτα. Και εκεί υπόθηκαν πράγματα που δεν ικανοποίησαν. Και μετά ο Δήμαρχος βρήκε την ευκαιρία να πει αυτά που είπε και να φέρει αυτά ως παραδείγματα. Έτσι λοιπόν σήμερα μας είπε ότι παρεξηγήθηκε, ότι δεν εννοούσε αυτό, ότι ο ίδιος διαθέτει σκύλους, ότι ο γιος του έχει. Αναφέρθηκε αναλυτικά στο τι χρήματα έχει πληρώσει ο Δήμος όλα αυτά τα χρόνια που είναι στην εξουσία η συγκεκριμένη δημοτική αρχή, και έψεξε μάλιστα και τις φιλοζωικές οργανώσεις και τις ΜΚΟ με διάφορα γαλλικά για το τι κάνουν τα χρήματα που παίρνουν από προγράμματα ή από το κράτος. Έτσι.
0: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, και είπε ότι ο ίδιος είναι διατεθειμένος και το δηλώνει ότι θα πάρει από το καταφύγιο του Βόλου, θα υιοθετήσει μάλλον δύο σκυλιά, και προέτρεψε και όλους να κάνουν το ίδιο και να μην κάνουν αυτή την κριτική που κάνουν.
0: Μάλιστα. Αλλαγή πλεύσης λοιπόν για τον Δήμαρχο Βόλου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Και από το Βόλο πάμε στη Λάρισα, όπου εκεί έχουμε 40% απώλεια γάλακτος λόγω της ευλογιάς των λογοπροβάτων. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Πραγματικά 40% είναι πολύ μεγάλο ποσοστό.
8: Θα έλεγε κανείς ότι η Λάρισα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, κατέχει τα σκύπτρα τουλάχιστον σε αυτό το θέμα. Μιλάμε για μια ζωονόσο, και με βάση τα στοιχεία που έχουμε από τους μήνες από τον Οκτώβριο του 2025 μέχρι και το Φεβρουάριο του 2026, δηλαδή τις τελευταίες 5 μήνες που είχαμε την έξαρση των κρουσμάτων ευλογιάς, τώρα είμαστε σε μια περίοδο ύφεσης, αλλά ουσιαστικά μετράμε απώλειες εδώ, γιατί κατά τη διάρκεια αυτή του είχαμε μείωση κατά 11.500 τόνους στη συνολική παραδοθήσα ποσότητα γάλακτος σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων βεβαίως οι 4.600 τόνοι αφορούν το 40%, αφορά εδώ τον νομό της Λάρισας. Μιλάμε για πολύ μεγάλο, συγκριτικά βεβαίως σε σχέση με άλλες περιοχές, ποσοστό, και έχουμε βεβαίως και μείωση, όλο αυτό συνεπάγεται και μείωση και των κτηνοτρόφων, οι οποίοι έχασαν τα κοπάδια τους, μείωθηκαν κατά 15%, και είναι αβέβαιο βεβαίως εάν και κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα επιστρέψουν αυτοί οι κτηνοτρόφοι στα κοπάδια τους, γιατί επί του παρόντος δεν έχουν αντικείμενο εργασίας, και βεβαίως δεν είναι εύκολο να προχωρήσουν σε ανασύσταση του ζωικού τους κεφαλαίου τη στιγμή που δεν έχει γίνει εφικτό να εκριζωθεί η νόσος. Ως γνωστόν, και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, χρειάζεται να περάσει ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών για να θεωρηθεί μια περιοχή ότι έχει καταφέρει βεβαίως να προχωρήσει στην εκρίζωση της ευλογίας. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί βεβαίως εδώ στη Θεσσαλία. Με αποτέλεσμα όλοι αυτοί που έχουν φύγει από το επάγγελμα, οι κτηνοτρόφοι, να μην μπορούν να επιστρέψουν και να είναι βεβαίως και ιδιαίτερα βέβαιο το αν και πότε και κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα επιστρέψουν. Γιατί και από τη στιγμή που θα θεωρηθεί ότι γίνει εφικτό να εκριζωθεί η ευλογία, θα πρέπει τουλάχιστον κάποιος που θα επιστρέψει στην κτηνοτροφία θα χρειαστεί 3 χρόνια για να ορθοποδήσει και να σταθεί στα πόδια του, όπως αναφέρουμε και στην καθομιλουμένη.
0: Μάλιστα.
8: Τώρα, ναι, βεβαίως, και δεν έχουμε βέβαια μόνο την ευλογία, είχαμε και την κι άλλη ζων όσο πριν, που ταλαιπώρησε τη Θεσσαλία, και έχουμε ήδη μέσα στα τελευταία τρία χρόνια, το 2022 μέχρι το 2025, έχουμε πάνω από 2.500 λιγότερους κτηνοτρόφους μέσα σε αυτή τη διετία και περισσότερες από 2.600 κτηνοτροφικές εκμετάλλευσεις που επί της ουσίας έχουν βάλει λουκέτο. Αντιλαμβάνεσαι ότι όλα αυτά δημιουργούν ζητήματα σε σχέση με την πρώτη ύλη, το εγωπρόβειο γάλα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή της φέτας. Η Θεσσαλία κατέχει, και ιδιαίτερα η Λάρισα βεβαίως, κατέχει δεσπόζουσα θέση στον κλάδο της θηροκομείας. Ωστόσο, υπάρχουν ζητήματα που ανακύπτουν λόγω των ζωνώσεων, χωρίς να προσθέσουμε βεβαίως και τον αυτοδιπηρετό που εμφανίστηκε στην Λέσβο. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο έρχεται και αυτό να προσθεθεί στα ήδη συσσωρευμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κτηνοτροφία. Το μέλλον είναι αβέβαιο, αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
0: Όπως το πολύ σωστά το είπες, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και πάμε τώρα από την Λάρισα στην ΕΡΤ στα Τρίκαλα και στον Αλέξανδρο Ζαούτσο. Αλέξανδρε, καλώς σου μεσημέρι. Είχαμε χαλαζόπτωση χθες στο Δήμο Φαρκαδόνας με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε καλλιέργειες της περιοχής.
9: Καλώς σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Μικρής διάρκειας μένει η χαλαζόπτωση, αλλά θα λέγαμε μεγάλη ένταση σε κάποια από τα.
0: Δεν ήταν πρωτομαγιά αυτή η αλήθεια, είναι, ναι.
9: Ακριβώς. Τα τερτύπια του καιρού σε κάθε περίπτωση.
0: Ναι.
9: Και βέβαια μιλάμε για την περιοχή του Δήμου Φαρκαδόνας, όπως πολύ σωστά προανέφερες. Κυρίως οι τοπικές κοινότητες φανερωμένες Πετροπόρου, Διασέλου και Νομής ήταν αυτές οι οποίες πλήγησαν. Και φυσικά θα πρέπει να πούμε ότι μέσα σε όλα τα προβλήματα ο αγροτικός κόσμος έχει και τις καιρικές συνθήκες εναντίον του. Να σημειώσω εδώ ότι η καταγραφή μας από νωρίς σήμερα το πρωί δείχνει ζημιές σε αμπέλια, σε τριφύλλη, γενικότερα σε μυρική καλλιέργεια, καθώς επίσης σε βαμβάκι που είναι στο πρώιμο στάδιο, αλλά και σε μποστανικά κυπευτικά. Υπάρχουν ζημιές και σε δεντρώδεις καλλιέργειες, θα πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, αλλά ακόμη δεν έχει γίνει ουσιαστική καταγραφή, γιατί αναμένουμε μέχρι σήμερα το απόγευμα να γίνει η αναγγελία, η διαδικασία έναρξη αναγγελίας των ζημιών στον ΕΛΓΑ. Ωστόσο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι με αγρότες που μιλήσαμε από την περιοχή μας είπαν ότι σήμερα και αύριο, λόγω της απότομης ανώδου της θερμοκρασίας, είναι δύο κρίσιμα 24 ώρα για να δουν την εξέλιξη των καλλιεργειών τους και σε ποιο βαθμό βεβαίως θα έχουν υποστεί ζημιές.
0: Μακάρι να σωθούν, η αλήθεια είναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Και πάμε τώρα στη Ζάκυνθο. Καλά τα νέα εκεί, καθώς στα μέσα Μαΐου θα έχουμε και δεύτερο ογκολόγο της χημειοθεραπευτικής μονάδας του νοσοκομείου, Σάκη Νέγκας από την ΕΡΤΑ στη Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με αποκλειστική ενημέρωση της ΕΡΤ Ζακύνθου, εντός Μαΐου, ενδεχομένως μέσα του μήνα, να έρθει στη Ζάκυνθο και ο δεύτερος ογκολόγος που θα στελεχώσει την υποίδρυση χημειοθεραπευτική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Έκανε σχετική δήλωση σήμερα στην ΕΡΤ Ζακύνθου ο πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Σπύρος Ξένος και είπε συγκεκριμένα ότι είναι ο κύριος Δημήτρης Τραφαλής, ο οποίος είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο πρώτος οκολόγος έχει ήδη πιάσει δουλειά, είναι ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, και γίνονται και μερικές χημειοθεραπείες σε πρώτη φάση.
0: Μάλιστα.
10: Μάλιστα θα ακολουθήσει και τρίτος οκολόγος, αν παραστεί ανάγκη. Είναι ένα κορυφαίο όνομα στο χώρο από την Αθήνα, αλλά αυτό δεν είναι κάτι άμεσο. Έτσι λοιπόν γίνεται πράξη. Η λειτουργία της χημειοθεραπευτικής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, που θα εξυπηρετεί ασθενείς που δεν χρειάζονται νοσηλεία και μπορούν να αντιμετωπίζονται σε ημερήσια βάση, προκειμένου να μην μετακινούνται εκτός Ζακύνθου, ό,τι αυτό συνεπάγεται να κάνουν χημειοθεραπείες είτε στην Πάτρα είτε στην Αθήνα, και να ταλαιπωρούνται σε οικονομικό επίπεδο και όχι μόνο, γιατί είναι και το ψυχολογικό
0: φυσικά
10: κομμάτι.
0: Είναι και ο οργανισμός τους ήδη ταλαιπωρημένος μετά τις χημειοθεραπείες. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει και δεύτερος ογκολόγος.
10: Και επίσης υπάρχει μια πρόταση συνεργασίας προς το Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου από ομάδα φυσικοθεραπευτών.
0: Ναι.
10: Επικεφαλής τους είναι ένας συμπατριώτης μας, για να έχει τη δυνατότητα το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου να κάνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης και αποκατάστασης οκολογικών ασθενών. Γι' αυτό και ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Ζακύνθου κινείται στη λογική να υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας με αυτή την ομάδα των γιατρών, της οποίας όπως είπαμε προείσταται φυσικοθεραπευτής συμπατριώτες μας, ακριβώς για να υπάρχει αποκατάσταση και να αντιμετωπίζονται οι όποιες παρενέργειες από τις χημειοθεραπείες γίνονται στη χημειοθεραπευτική μονάδα του νησιού. Και αυτό επίσης είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και θα υπογραφεί το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας το αμέσως επόμενο διάστημα.
0: Σάκη, πολύ καλά τα νέα που μας φέρνεις από...
10: Σήμερα έχουμε καλά νέα να φέρουμε.
0: Σήμερα έχουμε πολύ καλά νέα.
10: Γιατί δεν είναι και λίγα τα προβλήματα που έχει το Γενικό Νοσοκομείο Ζακίνθου με υποσταλέχωση σε πολλές και διάφορες κλινικές όπως η παιδιατρική.
0: Και όπως ολόκληρη η χώρα, η αλήθεια είναι αρκετά τα προβλήματα, τουλάχιστον στο θέμα αυτό για τους ανθρώπους που έρχονται αντιμέτωποι με τον καρκίνο είναι πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Καλά τα νέα που μας έρχονται και από την Ικαρία. Το πρόβλημα με τις ελλείψεις εδώ και 1,5 χρόνο γιατρών στο Πολυδύναμο Ιατρείο Ραχών λύνεται το τελευταίο διάστημα με μετακίνηση γιατρού από το Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας. Και έτσι λοιπόν για τον Μάιο οι 2.500 κατοικοί θα έχουν για 6 μέρες συνολικά γιατρό. Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Να πούμε ότι, όπως τονίζουν και οι κάτοικοι της περιοχής και μέσω των συλλόγων τους αλλά και των τοπικών συμβουλίων τους, ότι η μετακίνηση γιατρών από το νοσοκομείο Ικαρίας για κάποιες ημέρες την εβδομάδα αποτελεί ημίμετρο και δεν λύνει το πρόβλημα της ελέγχουσης του ιατρείου Ραχών. Και γι' αυτό απαιτούν την πλήρη στελέχωση του ιατρείου με μόνιμο προσωπικό, όπως τουλάχιστον προβλέπεται από τον οργανισμό του, δηλαδή δύο γιατροί και δύο άτομα βοηθητικό προσωπικό και καθαρίστρια βεβαίως. Να πω ότι αυτές οι ελλείψεις με καθόλου γιατρό δηλαδή είναι γύρω στον 1,5 χρόνο τώρα.
0: Είναι πολύ σημαντικό, αλλά το θέμα είναι ότι δεν λύνεται και έτσι, η αλήθεια είναι, με μετακίνηση.
11: Αυτές οι μετακινήσεις βοηθάνε τουλάχιστον στην ανταγοράφηση των φαρμάκων των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί και είναι πολύ δύσκολο για τις εξετάσεις οι οποίες πρέπει να κάνουν. Αλλά όμως είναι μια αρχή. Ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει και η πρόσληψη του γιατρού, ο οποίος είναι τόσο απαραίτητος σε μια περιοχή που τώρα έχει 2.500 κατοίκους. Το καλοκαίρι όμως, λόγω της τουριστικής περίοδου, οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται.
0: Έτσι, θα πρέπει να έχει ένα μόνιμο γιατρό, η αλήθεια είναι, και όχι με μετακινήσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Πάμε τώρα στον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, καλό σου μεσημέρι. Και είναι συσκευασίες φυτομαρμάκων σε πέλα και η Μαθή. Έκανες ρεπορτάζ εσύ.
12: Ναι, πράγματι. Είναι ένα διαχρονικό περιβαλλοντικό πρόβλημα αυτό το οποίο εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το οικοσύστημα. Πρόκειται για μια υγειονομική βόμβα. Διότι
0: ακριβώς.
12: Σε πάρα πολλά σημεία και στην πέλα και στην Μαθή, αλλά γενικότερα σε όλη την επικράτεια το συναντά. Κάνει αυτό να υπάρχουν κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων όπως εδώ στην περιοχή της Πέρας που βρισκόμαστε, σε αυτοσχέδιους κάδους, να ξεχυλίζουν αυτοί οι αυτοσχέδιοι κάδοι, άλλες να είναι διασκορπισμένες γύρω από αγγλιοστάσια δίπλα σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, αυτές οι συσκευασίες καταλήγουν σε αρτεσικά κανάλια αλλά και στο ποταμό Λουδία, με αποτέλεσμα τα υπολείμματα των τοξικών ουσιών να διαλύονται, να διεισδύουν στο έδαφος, ενώ σε άλλες περιπτώσεις από τους παραγωγούς πραγματοποιείται ακόμη και ανεξέλεγκτη καύση των συσκευασιών. Η αλυσίδα τώρα της συλλογής και της απόρριψης των συσκευασιών είναι ιδιαίτερα πολυσύνθετη. Mm-hmm. Υπάρχει έλλειψη κεντρικής διαχείρισης, όπως λένε και οι ίδιοι αγρότες, αλλά και οι τοπικές αρχές, η τοπική αυτοδιοίκηση. Οι Δήμοι αναγκάζονται να επομίζονται το κόστος, συνάπτοντας συμβάσεις με πιστοποιημένες εταιρείες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, κάτι όμως το οποίο δεν γίνεται συχνά, διότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος. Τώρα, με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο, την ευθύνη για τη διαχείριση των κενών συσκευασιών έχουν αρχικά οι εταιρείες παραγωγής και εισαγωγής που οφείλουν να οργανώσουν και να χρηματοδοτήσουν ένα σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης για τη συλλογή και ανακύκλωση των συσκευασιών που διαθέτουν στην αγορά. Οι αγρότες από την πλευρά τους οφείλουν να ξεπλένουν τρεις φορές τις συσκευασίες, να τις αποθηκεύουν σε ειδικούς σάκους και να τις παραδίδουν στα πιστοποιημένα σημεία συλλογής που είναι καταστήματα εμπορίας φυτοφαρμάκων, δηλαδή στους γεωπόνους, τα οποία με τη σειρά τους υποχρεούνται να τις παραλαμβάνουν ανεξάρτητα από το που αγοράστηκαν και να τηρούν αρχεία παράδοσης και παραλαβής. Τώρα ο Δήμος Πέλας αναμένεται να προχωρήσει στην υπογραφή σύμβασης με ιδιώτη για την ορθή διαχείρισή τους και έχει αναπτύξει και ένα τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων που περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης και οργάνωσης της συλλογής για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλα. Στην Κομωτινή, έξω από 13 σχολικές μονάδες, θα κατασκευαστούν έξυπνες φωτιζόμενες διαβάσεις. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
13: Χριστός Ανέστη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, πρόκειται για το πρωτοποριακό σύστημα έξυπνων διαβάσεων πεζών, το οποίο είναι ενεργειακά αυτόνομο, καθώς ηλεκτροδοτείται από φωτοβολταϊκούς συλλέκτες. Ενεργοποιείται αυτομάτως με την παρουσία του πεζού ατόμου και η διάβαση φωτίζεται από συσκευές σήμανσης τύπου LED, οι οποίες είναι ενσωματωμένες τόσο στο οδόστρωμα όσο και στο πεζοδρόμιο. Έτσι ενισχύεται η προσοχή τόσο του πεζού όσο και κυρίως των οδηγών, των διερχόμενων από τη διάβαση οχημάτων από μεγαλύτερη απόσταση και ιδίως σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας, όπως είναι το βράδυ, τη νύχτα, υπό συνθήκες βροχόπτωσης, αλλά και με ομίχλη. Το έργο αποσκοπεί φυσικά στην ασφαλέστερη διάβαση των πεζών και κυρίως των παιδιών, συνολικά σε 14 σημεία έξω από 13 σχολεία, να τα πούμε επιτροχάδιν, δεύτερο γυμνάσιο, δεύτερο δημοτικό, πρώτο γυμνάσιο, έβδομο δημοτικό, έβδομο νηπιαγωγείο, 11ο δημοτικό, μουσικό γυμνάσιο λύκειο, δεύτερο λύκειο, 12ο νηπιαγωγείο, τρίτο πειραματικό γελ, δεύτερο ΕΠΑΛ, πρώτο γελ, τέταρτο γυμνάσιο, τρίτο δημοτικό, 15ο πειραματικό νηπιαγωγείο και 10ο δημοτικό. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα σε μια άλλη καλή είδηση της ημέρας και στο Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤ Καβάλα. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Τριήμερο με υψηλή πληρότητα σε Καβάλα και Θάσο παρά την κακοκαιρία.
14: Ειρήνη, καλησπέρα από την Καβάλα. Καλό μήνα. Πράγματι, υπάρχει καλό μεγάλη ικανοποίηση στους ξενοδόχους της Καβάλας αλλά και της Θάσου για τις μεγάλες πληρότητες. Στο χερσαίο τμήμα της Καβάλας και στα ξενοδοχεία της πόλης, η πληρότητα άγγιξε το 75% παρά την κακοκαιρία και παρά την γενική κακή συγκυρία. Στη Θάσο επίσης υπήρξε πολύ μεγάλη κίνηση τουριστική, βέβαια με κακοκαιρία και παρά την γενική κακή συγκυρία. Στη Θάσο επίσης υπήρξε πολύ μεγάλη κίνηση τουριστική, βέβαια

0: νησί από Βαλκάνιους, γιατί έχει πραγματοποιήθηκε για μια ακόμη φορά και ο διεθνής πολυδηλατικός αγώνας στο νησί. Και είχαμε πάρα πολλούς Τούρκους, Ρουμάνους, ακόμη και Σέρβους που έδωσαν ένα άλλο χρώμα στην τουριστική κίνηση του νησιού. Όπως δήλωσε
1: και μια οικονομική ανάσα, μάλιστα.
0: Βέβαια, ήταν μια οικονομική ανάσα. Άνοιξαν και τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία του νησιού από την 1η Μαΐου που ξεκίνησε ουσιαστικά η τουριστική περίοδος για το νησί,
1: ναι.
0: Και άρχισαν και οι πίσες τσάρτερς από το εξωτερικό για το αεροδρόμιο της Καβάλας στη Χρυσούπολη. Ρήμη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Και από την Καβάλα τώρα πάμε στο ναυπλίο που έγιναν το Σάββατο τα εγγένεια του 10ου Mediterranean Yacht Show 2026 στους χώρους του λιμανιού, παρουσία της Υπουργού Τουρισμού της κυρίας Κεφαλογιάννη. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Βασίλη Κούβαλη από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στην έκθεση που θα διαρκέσει ως τις 6 Μαΐου συμμετέχουν περισσότερα από 130 επαγγελματικά σκάφη αναψυχής και πολλοί επαγγελματίες του κλάδου. Το Mediterranean Yacht Show που διοργανώνεται από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Θαλασσίου Τουρισμού σε συνεργασία με το Δήμο Ναυπλιαίων αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στο παγκόσμιο ημερολόγιο του Yachting. Στο πλαίσιο της έκθεσης ανακοινώθηκε και η εκλογή του Ιωάννη Κουρουνή ως νέου Προέδρου του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού. Η νέα ηγεσία του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού αναμένεται να συμβάλλει περαιτέρω στην ανάπτυξη και προβολή του ελληνικού yachting σε διεθνές επίπεδο. Πρόκειται για χλειδί,
1: ναι,
2: και σκάφη, εννοείται, Ειρήνη, που είναι απλησία.
1: Είναι υπερποτέλη.
2: Πραγματικά είναι φοβερό.
1: Είναι μόνο για να τα βλέπεις και να τα θαυμάζεις. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στη Φλόρινα, όπου εκεί θα σφυρίξει και πάλι το τρένο μετά από 3 χρόνια. Περισσότερα θα αφήσουμε να μας πει η Θωμαίδα Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Θωμαίδα, καλό σου μεσημέρι.
3: Υποδεχόμαστε την άνοιξη και τον Μάιο του 2026 με το σφύριγμα του τρένου που μετά από 3 χρόνια, όπως είπες και εσύ, Ειρήνη, θα επαναλειτουργήσει η σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης Φλόρινας μέσω Έδεσας. Η γραμμή η οποία είχε σταματήσει να λειτουργεί κυρίως από την Έδεσα προς Φλόρινα, καθώς και μετά το ατύχημα στα Τέμπη με τις 57 ψυχές που έχασαν τη ζωή τους, είχαν γίνει και διάφοροι έλεγχοι σε γραμμές όπως και της Φλόρινας, προκειμένου να γίνεται ασφαλή πλέον η μεταφορά κατοίκων και επισκεπτών και κυρίως φοιτητών που χρησιμοποιούν τη σιδηροδρομική σύνδεση προκειμένου να εξυπηρετηθούν όπως και πάρα πολλοί κάτοικοι του Αμιντέου αλλά και της Φλόρινας. Επιτέλους λοιπόν, όπως λένε οι κάτοικοι, μετά από 3 χρόνια θα σφυρίξει και πάλι το τρένο σε Αμίντεο και Φλόρινα με το πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο να γίνεται παρουσία και του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, του κύριου Κωνσταντίνου Κυρανάκη, που θα ξεκινήσει και θα πάρει το τρένο στις 11 από την Έδεσα και θα φτάσει μέχρι και τον τελευταίο σταθμό της Φλόρινας στις 12:40 με τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες να καλοδέχονται την άφιξη του τρένου, καθώς όπως λένε είναι και ένα από τα οικονομικότερα μέσα μεταφοράς, ένα από τα ασφαλέστερα μέτρα και εύχονται να έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να γίνεται ασφαλή μεταφορά κατοίκων και επισκεπτών από και προς Θεσσαλονίκη, προς την περιοχή της Φλόρινας.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θωμαίδα. Πάμε να κλείσουμε τον τουρισμό με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων. Ανοίγει σήμερα Βλέα στην Καβάλα το 10ο φεστιβάλ με τίτλο «Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία», το οποίο θα διαρκέσει μέχρι και τις 10 Μαΐου. Η Πέννη τον πρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ειρήνη. Με μια ξεχωριστή εκδήλωση λοιπόν αφιερωμένη στην πόλη των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη, η οποία θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 8:30 στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας, ανοίγει τις πύλες της η 10η διοργάνωση αυτού του κορυφαίου πολιτιστικού θεσμού για την πόλη της Καβάλας αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες, εργαστήρια παραδοσιακής και ευρωπαϊκής μουσικής, ειδικά σεμινάρια, καθώς και παρουσιάσεις βιβλίων και κορυφαίων έργων της βυζαντινής υμνογραφίας. Ενώ την τελευταία ημέρα του φεστιβάλ ξεχωρίζει το αφιέρωμα στον συνθέτη και στιχουργό Σταμάτη Πανουδάκη που θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Στη σημερινή εναρκτήρια εκδήλωση με τίτλο «Η πόλη των ονείρων και των ήχων», μαθητές και μαθήτριες δημοτικών σχολείων σε συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο Καβάλας παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα με τραγούδια και ορχιστρικά κομμάτια που θα ταξιδέψουν νοερά τους θεατές στην Κωνσταντινούπολη, μια πόλη που παραμένει ένα σταυροδρόμι ιστορία.

0: μνήμης και πολιτισμών. Αύριο Τρίτη και πάλι στις 8.30 το βράδυ, οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στην πλατεία 28 Οκτωβρίου με μια επετειακή συναυλία από φοιτητών του Μουσικού Σχολείου Καβάλας, το οποίο συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια ιστορίας και μουσικής δημιουργίας. Μέσα από αναμνήσεις και μουσικές εμπειρίες, η εκδήλωση εμπνέεται από τον διαχρονικό ρόλο του σχολείου ως φορέα πολιτισμού, παιδείας και καλλιτεχνικής έκφρασης, ενώ διατυπώνει ταυτόχρονα και ένα σαφές μήνυμα κατά του πολέμου, αναδεικνύοντας τη μουσική ως δύναμη ειρήνης, ανθρωπιάς και συνύπαρξης. Να πούμε κλείνοντας, Ειρήνη, ότι σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, με απαραίτητη την κράτηση θέσης σε κάποιες από αυτές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Και να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό, που προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου, στα ηπειρωτικά τους 24 με 25 και κατά τόπους τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, τη στήριξη της εκπομπής και ο Πέτρος Παμόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Και τώρα τι κάνουμε άραγε με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και πού βρισκόμαστε με το νέο κεφάλαιο που άνοιξε ουσιαστικά ο Ντόναλντ Τραμπ με την επιχείρηση ελευθερία στην Ορμούζ. Τι έχουμε να περιμένουμε, θα δούμε πώς θα πάει και αυτό από την πορεία. Προς το παρόν, αναταράξει την παγκόσμια οικονομία και στις αγορές, αναταράξει και στην εσωτερική εδώ πολιτική σκηνή. Δεκαπεθύμερο φωτιά και τη Νέα Δημοκρατία με έντονες εσωκομματικές διαδικασίες. Την Πέμπτη συνεδριάζει κοινοβουλευτική ομάδα την άλλη εβδομάδα του συνεδρίου του κόμματος από μια πλευρά. Από την άλλη, στο Πασόκ είχαμε νωρίτερα την παρέτηση του Χάρη Καστανέδη, χειρή παρέτηση. Τον ακούσαμε μάλιστα να χρησιμοποιήσει σκληρή γλώσσα μέσα του σταθμού μας για τον Νίκο Ανδουλάκη. Και ενώ όλη η αντιπολίτευση περιμένει στη γωνία την κυβέρνηση και για τις υποκλοπές, όπου είναι θέμα ημερών η κατάθεση πρόταση του Πασόκ για εξεταστική, αλλά και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου ήδη έχουν καταληθεί προτάσεις για προανακριτική για πρώην υπουργούς. Το λες και βαρομετρικό χαμηλό όλο αυτό. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δύο Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στο νησί Τζάσκ, με αποτέλεσμα αυτό να επιστρέφει πίσω χωρίς να περάσει τα στενά του ορμού, σύμφωνα με το πρακτορείο Φάρς. Αρνητική απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν σε προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Παραιτήθηκε από τον Πασόκο Χάρης Καστανίδης, εξαπολύτως πειρά κατά του Προέδρου του Κόμματος. Στην επιστολή παραιτησής του, σημειώνει ότι η παραιτησή του αφορά το Πασόκ του Ανδρουλάκη και όχι το Πασόκ του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, που θα βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Δεν υπάρχει λόγος πανικού ή επιβολής ταξιδιωτικών περιορισμών μετά τον εντοπισμό Χανταϊού, από τον οποίο πέθαναν τρεις άνθρωποι σε κρουαζιερόπλου πλοία ανοιχτά της Νότιας Αφρικής, δηλώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και τέλος, άστατος ο καιρός σήμερα στις Ποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, 21 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πολύ σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Έχουμε βέβαια και τις διευκρινήσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης αναφορικά με το νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, το οποίο δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, το μέτρο για τα πανωτόκια. Θα τα δούμε σε λίγο όλα αυτά αναλυτικά. Είναι θέμα που αφορά πολύ κόσμο. Έτσι κι αλλιώς, να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τις ραγδαίες και καταιγιστικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν, μέσω του πρακτορείου Φάρς, ισχυρίζεται ότι έπληξε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ, Κάτι που πάντως σπουδιέψευσε πριν από λίγο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος τάξεως. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ αναμένεται τις επόμενες ώρες να εφαρμοστεί επιχείρηση ελευθερία το σχέδιο που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την καθοδήγηση των εμπορικών πλοίων που έχουν εκλοβηθεί στα στενά του ορμού. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Αλεμπίζου από την αίθουσα σύνταξης, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και έχει ενδιαφέρον το πώς ανακοίνωσε αυτή την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Έλενα, όπου ανάρτησε μια φωτογραφία του κρατώντας κάρτες από το παιχνίδι Uno και με τη φράση από κάτω ότι έχει όλα τα χαρτιά. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, ακριβώς ο Αμερικανός πρόεδρος.
3: Ότι έχει όλες τις επιλογές δηλαδή.
4: Ναι, ότι κρατά όλα τα χαρτιά στα χέρια του, το έχει ξαναπεί εξάλλου. Ωστόσο, να ξεκινήσουμε από αυτό που ανέφερες, Γρηγόρη, για τα στενά του Ορμούζ.
3: Με το αμερικανικό πλοίο.
4: Ακριβώς, το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Φαρς που συνδέεται με τους φρούρους της Επανάστασης μετέδωσε ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο που επιχείρησε να μπει και να περάσει τα στενά του Ορμούζ αναχαιτίστηκε, αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω και μάλιστα ότι επλήγει από δύο πυράβλους. Αυτό υποστηρίζει το πρακτορείο Φαρς. Να πούμε ότι αυτό σύμφωνα με τις ίδιες πηγές έγινε κοντά στο νησί Τάσκ του στα στενά του Ορμούζ, στο πρακτορείο Άξιος, στον ιστότοπο Άξιος, και στον δημοσιογράφο Μπαράκ Ραβίντ, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, διέψευσε ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο χτυπήθηκε. Δεν έδωσε πάντως διευκρινήσεις περισσότερες για το αν εκτοξεύθηκαν πύραυλοι εναντίον πολεμικού πλοίου των ΗΠΑ. Και όλα αυτά έρχονται μετά την ανακοίνωση της επιχείρησης ελευθερία από τον πρόεδρο Τραμπ. Μια επιχείρηση για την οποία επίσης υπάρχει αβεβαιότητα για το πώς θα εφαρμοστεί. Όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα και Αμερικανούς αξιωματούχους, δεν πρόκειται να υπάρξει συνοδεία πολεμικών πλοίων στα εμπορικά πλοία που έχουν εγκλωβιστεί έξω από τα στενά του Ορμούς. Είναι περίπου 800 αυτά στον αριθμό και πάνω από 20.000 ναυτικοί. Ωστόσο, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι στην επιχείρηση αυτή θα εμπλακούν και αντιτορπιλικά με πυράβλους περίπου 100 μεσχόλια αεροσκάφη, αλλά και 15.000 Αμερικανοί στρατιώτες. Περισσότερο, από ό,τι φαίνεται, θα είναι μια καθοδήγηση των πλοίων από τον Αμερικανικό στρατό προς τα νότια, δηλαδή να περνούν νοτιότερα κοντά στις ακτές του Ομάν, σε συνεργασία βέβαια και σε συντονισμό με τις αρχές του Ομάν. Mm-hmm. Μένει όμως να δούμε και αυτό πώς ακριβώς θα γίνει. Πάντως, εάν επιβεβαιωθεί ή αν δεν επιβεβαιωθεί η κίνηση αυτή του Ιράν να πλήξει ή να κινηθεί κατά αμερικανικού πλοίου, σε κάθε περίπτωση θεωρείται και από τους για το Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης ως ένα μήνυμα του Ιράν και ως, θα λέγαμε, και έναν εκφοβισμό για τα εμπορικά πλοία που θα σκεφτούν να περάσουν τα στενά του Ορμούς. Να θυμίσουμε ότι η Τεχεράνη αντέδρασε λέγοντας ότι κάτι τέτοιο θα ήταν παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός και ότι επίσης οποιοδήποτε αμερικανικό πλοίο επιχειρήσει να περάσει πολεμικό θα δεχτεί τα πυρά του Ιράν. Mm-hmm. Οπότε αναμένουμε να δούμε βεβαίως αν θα επιβεβαιωθεί αυτή η είδηση.
3: Και ποιος παίχτης έχει όλα τα χαρτιά στα χέρια του, να δούμε έτσι, για να κλείσουμε με το χαριτολογώντας με το παιχνίδι Uno, το οποίο εμφανίστηκε
4: σε ανάπτυξη. Αυτή τη στιγμή, Γρηγόρη, φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές κρατούν χαρτιά στα χέρια τους και οι δύο έχουν μοχλό πίεσης. Το Ιράν φυσικά τα στενά του Ορμούζ και τον έλεγχο εκεί και σε κάθε περίπτωση τη δυνατότητα να πλήξει κάποια πλοία, αλλά και οι Αμερικανοί με το μοχλό πίεση του συνεχιζόμενου οικονομικού αποκλεισμού και στραγγαλισμού, θα λέγαμε, του Ιράν. Και την ίδια ώρα, βέβαια παραμένει και το μέλλον των διαπραγματεύσεων, να πούμε, καθώς το σχέδιο των 14 σημείων που παραδόθηκε στους Αμερικανούς, η νέα πρόταση του Ιράν, δεν έγινε δεχτή και με μεγάλη θετικό πρόσημο από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αναμένεται η απάντηση των Αμερικανών. Ωστόσο, θεωρείται μια θετική κίνηση το γεγονός ότι αφέθηκε ελεύθερο το πλήρωμα του εμπορικού, ιρανικού εμπορικού πλοίου, το οποίο είχε, να θυμίσουμε ότι είχε κατασχεθεί από τους Αμερικανούς. Το πλήρωμα βρίσκεται ήδη στο Πακιστάν.
3: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα πάνε όλα αυτά, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε πολλά επίπεδα. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, Έλενα, για τις σημαντικές πληροφορίες. Πάμε και στο Τελ Αβίβ, στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Γιώργο Σιδέρη, για να μας πεις, Γιώργο, πώς αποτιμούν οι Ισραηλινοί το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ. Καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
5: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε ένα Γρηγόρη. Στο Ισραήλ εκτιμούν ότι ναι, μεν μπορεί να υπάρξει ένταση στα στενά του Ορμούζ, ωστόσο την θεωρούν ελεγχόμενη και πως δεν θα ξεφύγει εύκολα από τα σενάρια των ναυτικών ένοπλων παρεμβάσεων. Το δεύτερο που σημειώνουν είναι ότι η Τεχεράνη συνεχίζει να συνδέει οποιαδήποτε συζήτηση για το πυρηνικό της πρόγραμμα με τον τερματισμό του πολέμου, την άρση του αποκλεισμού και την απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων, που όλα αυτά βεβαίως σημαίνουν ότι το βασικό εμπόδιο παραμένει άλυτο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Και βεβαίως σημειώνουν ότι διατηρούν αυξημένη ετοιμότητα. Είναι κάτι το οποίο δεν έχουν σταματήσει, Γρηγόρη, αυτό να το λένε οι Ισραηλινοί. Μετά τα F-35 και τα F-15 που αποφασίστηκε η επιπλέον προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών, σήμερα έγινε γνωστό ότι τα νέα υπτάμενα τάνκερ των Ισραηλινών και η C-46 πέρασε όλους τους πτυτικούς ελέγχους και, όπως λένε από το Υπουργείο Άμυνας, είναι αυτά που θα οδηγήσουν τα μαχητικά τους αεροσκάφη πολύ μακριά όταν και όπου χρειάζεται. Σε ό,τι αφορά τον Λίβανο, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πρέπει να σου πω, ότι παρά τις μάχες οι οποίες διεξάγονται χωρίς σταματημό, το ίδιο βεβαίως και ο απολογισμός των νεκρών μεγαλώνει. Η Χεζμπολάχ απαντά με τους γνωστούς τρόπους, κυρίως με τα FPV drone, τα οποία έχουν γίνει μεγάλος πονοκέφαλος για τους Ισραηλινούς. Έχουμε εξελίξεις στα διπλωματικά. Βλέπουμε μια παρέμβαση του πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λίβανο. Προτρέπει ξανά τον πρόεδρο Αούν να πάει στην Ουάσιγκτον. Μια συνάντηση με τον Νετανιάχου, λέει, δεν είναι απώλεια, ενώ ο Νετανιάχου δεν είναι μπαμπούλας της περιοχής. Και συμπληρώνει ότι η Χεζμπολάχ δεν θα έχει ρόλο, ή αν παραμείνει στο προσκήνιο του Λιβάνου θα πρέπει να λειτουργήσει με διαφορετικό τρόπο. Και μετά από αυτή την παρέμβαση είχαμε μια κοινοποίηση από τον Ναΐμ Κασέμ, τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, ο οποίος άδραξε την ευκαιρία για να πει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως εκεχηρία, οι μάχες συνεχίζονται κανονικά. Υποστηρίζουμε την διπλωματία έμεσων διαπραγματεύσεων, η οποία έδωσε καρπούς στις συμφωνίες για τα θαλάσσια σύνορα και την εκεχηρία. Οι άμεσες όμως διαπραγματεύσεις αποτελούν μια αδικαιολόγητη παραχώρηση χωρίς κανένα όφελος, λέει ο ηγέτης της Χεζμπολάχ.
3: Γιώργο Σιδέρη, ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Καλό απόγευμα και στο Τελ Αβίβ. Τώρα, το μεγάλο ερωτηματικό, βεβαίως το ακούσαμε και νωρίτερα, έχει να κάνει όλη η ανθρωπότητα είναι αναμονή της επιχείρησης ελευθερία των ΗΠΑ στην του Ορμούς. Πώς ακριβώς σκέφτονται οι Αμερικανοί να εφαρμόσουν αυτό το σχέδιο για το άνοιγμα των στενών? Ο Άγγελος Συρικός, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε νωρίτερα από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου πώς βλέπει να εξελίσσεται η κατάσταση στα στενά. Για να τον ακούσουμε.
6: Έρχονται τώρα οι Αμερικανοί και λένε, εμείς θα διευκολύνουμε τα πλοία που είναι εγκλωβισμένα μες στον κόλπο εδώ και 60 μέρες, 2 μήνες τώρα, να βγουν από την περιοχή. Πώς θα τα βοηθήσουμε? Καθοδηγώντας τα για το πώς θα βγουν.
3: Μάλιστα.
6: Έχουμε 15.000 στρατιώτες, 100 μαχητικά και πολλά αντιτορπιλικά. Η εκτίμησή μου είναι ότι οι Αμερικανοί δεν θα συνοδεύουν τα πλοία την ώρα που θα περνούν τα στενά του Ορμούς. Γιατί επειδή ακριβώς έχουν μεταφερθεί οι διάβλοι πιο κοντά στις ακτές του Ιράν, είναι πολύ πιο εύκολος στόχος. Θα καθοδηγούν τα πλοία, θα χρησιμοποιούν μαχητικά αεροσκάφη, αλλά θα αποφύγουν να στείλουν πολεμικά πλοία.
7: Μάλιστα.
6: Αυτό σημαίνει ότι η δυνατότητα να περάσουν την περιοχή θα συνεχίσει να είναι περιορισμένη.
3: Εν τω μεταξύ, αντιδράσει και πολιτικές συζητήσεις έχει προκαλέσει στη Γερμανία και όχι μόνο εκεί. Ανακοίνωση των ΗΠΑ για απόσυρση 5.000 στρατιωτών Αμερικανών από γερμανικές βάσεις. Στο Βερολίνο, πολιτική ηγεσία αντιμετωπίζει με ψυχραιμία αλλά και προβληματισμό την ανακοίνωση αυτή. Η απόφαση ακολουθεί τη δημόσια αντιπαράθεση του Ντόναλντ Τραμπ και του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Ο συντηρητικός καγκελάριος είχε πει, να θυμίσουμε, ότι το Ιράν ταπεινώνει τις ΗΠΑ, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Ρεπουμπλικανού Προέδρου, που του πρόσεψε ότι δεν ξέρει τι λέει. Τι σημαίνει όμως η απόφαση αυτή πρακτικά για τη Δυτική Συμμαχία, τις ΗΠΑ και την ίδια τη Γερμανία? Να ακούσουμε και πάλι τον κύριο Συρίγου.
6: Αυτό που κάνει ο Τραμπ δεν είναι απόφαση του Τραμπ. Είναι απόφαση της Αμερικής εδώ και πολύ καιρό, από την περίοδο Ομπάμα, να ασχοληθεί με το τρίγωνο Κίνας-Ινδίας-Ινδονησίας, όπου είναι συγκεντρωμένο το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού της γης. Απλώς ο Τραμπ το κάνει πιο εντός εισαγωγικών άγαρμα, πιο φαντασμαγορικά, το διασυνδέει και με προσωπικές αντιδράσεις λόγω των δηλώσεων που έκαναν οι Γερμανοί. Δεν σημαίνει ότι όταν θα φύγει ο Τραμπ θα αλλάξουν τα πράγματα και ξαφνικά οι Αμερικανοί θα αλλάξουν τη στάση τους έναντι της Ευρώπης. Για τους Αμερικανούς η Ευρώπη αποτελεί παρελθόν.
7: Μάλιστα.
6: Το κρατάνε μόνο ορισμένες βάσεις, διότι ακριβώς βοηθάνε την παγκόσμια δύναμή τους, την παγκόσμια ισχύ τους.
7: Ενδιαφέρον. Και για τους Γερμανούς, για τη Γερμανία, τι μπορεί να σημαίνει αυτό?
6: Σοκ. Αυτό έρχεται σε συνέχεια των δασμών οι οποίοι έχουν επιβληθεί σε γερμανικά προϊόντα. Είναι μια κακή φάση για την Ευρώπη και για τα μεγάλα κράτη της Ευρώπης.
3: Λοιπόν, ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με την επιχείρηση Ελευθερία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με σκοπό την ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών τα στενά του Ορμούς. Πάμε να δούμε τώρα πώς αντιδρούν οι αγορές σε όλα αυτά, στις ανακοινώσεις αυτές, και τι γίνεται στις αγορές, στα χρηματιστήρια και στις τιμές του πετρελαίου κυρίως, λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας στα στενά του Ορμούς. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Άκη Θανασόπουλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες και τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς αντιδρούν οι αγορές στην ανακοίνωση αυτή του Αμερικανού Προέδρου. Άκη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι αγορές είναι και πάλι για άλλη μια μέρα σε απόλυτη νευρικότητα, σε απόλυτη αβεβαιότητα. Αυτό αντικατοπτρίζεται ξεκάθαρα από το γεγονός ότι τα ξημερώματα το πετρέλαιο ήταν στα 107 δολάρια το βαρέλι. Είχε δηλαδή μια οριακή, έστω μικρή, αποκλιμάκωση από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, που ήταν στα 108. Πέσαμε έστω ένα δολάριο. Κάτι, ας πούμε, μπορεί κάποιος να έλεγε ότι υπάρχει μια αισιοδοξία, και μέσα σε 2-3 ώρες από τα 107 ξαναπήγαμε στα 112. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 112,4. Είμαστε βέβαια 14 δολάρια κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Θα θυμάστε ότι την προηγούμενη Τετάρτη είχε φτάσει 126.
3: Στο είμαστε κόκκινο βέβαια, πραγματικά, έτσι.
8: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Είμαστε 11% χαμηλότερη τιμή, αλλά σε κάθε περίπτωση το ότι τα ξημερώματα είχε 107 και τώρα έχει 112, δεν μπορεί κανένας να πει ότι αυτό δείχνει κάποιο φως στην άκρη του τούνελ. Μάλλον παραμένει σκοτεινό το τούνελ για τις αγορές. Αυτό αργά ή γρήγορα, αν συνεχιστεί, ήδη έχει επηρεάσει την εσωτερική, την εγχώρια αγορά, και χοντρική και λιανική. Πολλοί φοβούνται ότι θα την επηρεάσει ακόμα περισσότερο εάν συνεχιστεί. Δηλαδή έχουμε χοντρική στα δηληστήρια 1,56 για την αμόλυβδη και 1,34 για το πετρέλαιο κίνησης χωρίς ΦΠΑ. Στην Αγγλία αυτό σημαίνει 2,07 αμόλυβδη μέσα πανελλαδικά επίπεδα, έτσι. Υπάρχουν πρατήρια στην Αθήνα που είναι και κάτω από 2. Αλλά μέσα πανελλαδικά είναι 2,07 η αμόλυβδη και 1,88 το πετρέλαιο κίνησης. Και να κλείσω λίγο με τα χρηματιστήρια. Η Ευρώπη είναι σε αρνητικό πρόσημο. Η Φραγκφούρτη όχι μεγάλο, μείον 0,02, δηλαδή μια είναι θετικό, μια είναι αρνητικό. Το Παρίσι ωστόσο είναι στο μείον 0,93 και το Λονδίνο στο μείον 0,14.
3: Άκη Θανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 να αφήσουμε τα της Μέσης Ανατολής, να φύγουμε από τις συνατορμούς και να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε μπροστά μας ένα 15ήμερο φωτιά, τόσο στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης, με έντονες ισοκομματικές διαδικασίες, όσο και γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό, και για τις τηλεφωνικές υποκλοπές και για τις νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και φυσικά όλα αυτά με φόντο τα ευρήματα από τις νέες δημοσκοπήσεις. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη τον Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πραγματικά ένα δύσκολο 15ήμερο, γεμάτο 15ήμερο, με έντονες εσωκομματικές διαδικασίες που έχει ξεκινήσει ήδη για τη Νέα Δημοκρατία. Έχουν στη Νέα Δημοκρατία την 5η κοινοβουλευτική ομάδα και την άλλη εβδομάδα, 15 με 17 Μαΐου, έχουν το συνέδριο του κόμματος που διεξάγεται αυτό το διάστημα. Καλό μεσημέρι, Νότι.
9: Καλό μεσημέρι, Γιώργη, κυρίες και κύριοι. Σε αυτά που ο πολύ σωστά είπε εισαγωγικά, εγώ θα πρόσθετα ότι όλα αυτά με φόντο και την αναμονή της εμφάνισης δύο κομμάτων που όλα δείχνουν τουλάχιστον Μάιο και αυτά θα εμφανιστούν. Άρα μπορεί να μιλάμε για ένα πυκνοπολιτικό.
3: Δύο κομμάτων που ίσως να ανακατέψουν και την τράπουλα.
9: Ναι, είναι του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Σε διαφορετικά κοινά απευθύνονται βέβαια, αλλά οπωσδήποτε μπορεί να ανακατέψουν την τράπουλα, όπως είπες, Γρηγόρη. Και γι' αυτό θα έλεγε ότι δεν είναι υποχρεωτικό να είναι πυκνός χρόνος μόνο δύο εβδομάδες, μπορεί να είναι και παραπάνω.
3: Και παραπάνω, άντως, βέβαια.
9: Και έχουμε μέχρι στιγμής. Έχουμε την αισιοδοξία της κυβέρνησης ότι παρά τις γκρίνιες, τα δημοσιεύματα, τα τραπεζώματα, τις ομαδοποιήσεις, τις αμφισβητήσεις, την επιστολή αμφισβήτησης του επιτελικού κράτους από 5 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όλα αυτά θα ξεπεραστούν στην πορεία προς την συνεδρία της κοινοβουλευτικής
3: ομάδας. Ότι θα πέσουν οι τόνοι δηλαδή.
9: Και στο συνέδριο, να είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λίγο νωρίτερα, σχολιάζοντας όλο αυτό το σκηνικό, ότι η Νέα Δημοκρατία βγαίνει πάντοτε μετά από συνέδρια αλλά και συνεδριά της κοινοβουλευτικής ομάδας πιο δυνατή. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι καταγράφονται πάντοτε, εδώ είναι η αναφορά στη δημοσκοπήση που είπε, σταθερά διπλάσιες επιδόσεις από το δεύτερο κόμμα, χωρίς να φυσικάζουμε, θέλει πολύ σκληρή δουλειά για να φτάσουμε εκεί που πρέπει, πρόσθεσα. Από εκεί και έπειτα έχουμε και την προαναγγελία ότι θα απορριφθεί η πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Λιβάνο.
3: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, βέβαια, γιατί η αντιπολίτευση περίμενε στη γωνία την κυβέρνηση και να λοιπόν είχαμε την απάντηση.
9: Δεν υπάρχουν ούτε καν ενδείξεις, λέει. Άλλωστε, η πρόταση που λέει ο Παύλος Μπαρνάκης, η πρόταση που κατάθεσαν από κοινού ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, έμεσα παραδέχεται γιατί, ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις, γιατί σημειώνει ότι δεν απαιτείται να υπάρχουν αποδείξεις. Και προσθέτει ότι αυτό έχει γίνει για να βάλω στην ατζέντα την προανακριτική, να μετατρέψει τη χώρα σε ένα ατέλειωτο δικαστήριο. Είναι εκτός λογικής και εκτός πραγματικότητας αυτά που έχουν ακουστεί. Έχουμε στο παρελθόν δεχτεί την παραπομπή δύο υπουργών, παρά το ότι δεν προεξοφλούμε την ανοχή της προφανώς, αλλά δεν υπάρχει στην προκειμένη περίπτωση κάτι για να δεχτούμε την προανακριτική για την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Λιβανό. Θα έλεγα ότι προανήγγειλε, μπορώ να διακινδυνεύσω, απόρριψη και τις πρότασεις για εξεταστική, για υποκλοπές που θα καταθέσει το Πασόκ.
3: Το Πασόκ, είναι θέμα ημερών, θα ακούσουμε σε λίγο το ρεπορτάζ από εκεί βέβαια.
9: Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα, αν τεθεί ζήτημα εθνικής σημασίας, τότε θα πρέπει να υπάρχουν 151 βουλευτές. Ενώ αυτό είναι το κύριο ερώτημα, δηλαδή πώς θα εκτιμήσει τη συγκεκριμένη εξεταστική η κυβερνητική πλειοψηφία. Θα έρθει στη Βουλή, θα δούμε και θα απαντήσουμε. Ήταν πάντως η λακωνική απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο εξαπέλυσε δίδυμη παράλληλη επίθεση και στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Ανδρουλάκη. Στον κύριο Τσίπρα και με αφορμή το ντοκιμαντέρ που στηρίζει το βιβλίο των συναδέλφων, τελευταία μπλόφα, τι θα προβληθεί από το βράδυ, θα προβάλλει σε ειδικό τηλεοπτικό σταθμό, του χρεώνει αμηχανία, λέει, του χρεώνει ψέματα.
3: Να εξηγήσουμε στους ακροατές μας, επειδή υπήρξε ανάρτηση από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος διευκρίνησε ότι δεν εξήγησε μάλλον τους λόγους για τους οποίους δεν θέλησε να πάρει μέρος να απαντήσει μέσα στο ντοκιμαντέρ.
9: Οι λόγοι που έχουν να κάνουν με το ότι δήθεν αντάλλαξε ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός την λύση για τη Βόρεια Μακεδονία με τη μη περικοπή συντάξεων που ζητούσε η Γερμανία, ότι έγινε μια τέτοια ανταλλαγή, αυτό ανεξαρτήτως του αν έχει γίνει ή δεν έχει γίνει, είχε συζητηθεί στη δημόσια σφαίρα οπωσδήποτε, αυτό δεν υπάρχει πουθενά στο βιβλίο. Αυτό απαντούν και οι συγγραφείς. Και βεβαίως δεν υπάρχει και στο ντοκιμαντέρ, στο οποίο πάντως ο κ. Σύπρας αρνήθηκε να πάει. Η επίθεση ήταν πιο σκληρή προς τον κύριο Ανδρουλάκη, το οποίο χαρακτήρισε, το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη χαρακτήρισε ότι ένα κόμμα από εκεί που ήταν θύμα, τις σκευωρίες όπως την Οβάρτης, από εκεί που ακουγόντουσαν τα γερμανοσογιάδες εις βάρος τους από την κάτω πλατεία, τώρα αυτό το ίδιο κόμμα συνομιλεί με τους θήτες και έχει γίνει προνομιακός συνομιλητής με τον κύριο Τσίπρα, σύμφωνα με την ανάλυση του κ. Μαρινάκη.
3: Ωραία.
9: Αλλά, εντάξει, δεν θα αναρωτούμε.
3: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Νότι, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Πάμε τώρα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί είχαμε εξελίξεις σήμερα με βαριές κατηγορίες κατά του Γκανδουλάκη. Παραιτήθηκε από το Πασόκ το ιστορικό στέλεχος Χάρης Καστανίδης, κάνοντας λόγο για προσβλητικό, ανιστόρητο και υστερόβουλο ισχυρισμό του κ. Γκανδουλάκη. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό, τι εννοεί ο κ. Καστανίδης? Η Λίνα Μπεθάνη, η πολιτική μας συντάκτρια, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο. Λίνα, τι ακριβώς σημαίνει στο Πασόκ? Καλό μεσημέρι.
10: Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πριν από αυτό, για να συνδέσουμε με το προηγούμενο ρεπορτάζ, να σου πω την εξέλιξη που είχαμε πριν από λίγο το Πασόκ στη Βουλή.
3: Για εξεταστική.
10: Κατέθεσε την πρότασή του για εξεταστική επιτροπή για το θέμα των υποκλοπών, στην βάση, όπως μαθαίνουμε, της απόφασης του μονομελούς πλημελιωδικίου. Αυτή είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Θα τη δούμε σε λεπτομέρειες τις επόμενες ώρες. Να ελεγχθούν, όπως διαβάζω, να αποδοθούν τυχόν υπάρχουσες πολιτικές, ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες. Συζητούν να διερευνηθεί πλήρως το ζήτημα των παράνομων παρακολουθήσεων.
3: Τώρα, πρόταση λοιπόν για εξεταστική, για να διευκρινίσουμε τους ακροατές μας για τις υποκλοπές, έχει κατέθεση πριν από λίγο μόλις
10: τώρα,
3: το Πασό, μόλις τώρα, ενώ πριν από λίγες μέρες είχε ήδη καταθέσει πρόταση για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
10: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι, κατέθεσε την Πέμπτη το βράδυ την πρότασή του για το προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τους δύο πρώην υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή. Είχαμε βεβαίως και την εξέλιξη την σημερινή, την κοινή πρόταση για προανακριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά. Τώρα να σου πω για την άλλη εξέλιξη.
3: Για τον κύριο Καστανίδη, ναι.
10: Ναι, ο κύριος Καστανίδης λοιπόν με σημερινή του δήλωση ανακοινώνει ότι αποχωρεί από το ΠΑΣΟΚ. Ήδη είχε αποστασιοποιηθεί από το κόμμα από το 2023, όταν, όπως αναφέρει στην δήλωσή του, ο κύριος Ανδρουλάκης του πήρε την έδρα της Θεσσαλονίκης. Το όριο θητιών επίσης για τους βουλευτές είναι ο επόμενος λόγος που αναφέρει ο κύριος Καστανίδης, λέγοντας ότι τον εξαίρεσε ο κύριος Ανδρουλάκης τους διατελέσαντες προέδρους από αυτήν την ρύθμιση. Κάνει λόγο για απρέπεια ο κύριος Καστανίδης. Λέει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία του στο ΠΑΣΟΚ, του οποίου ηγείται. Επιθυμεί να έχει ελεύθερο το πεδίο για τις αποφάσεις του και κυρίως για τις μετεκλογικές πολιτικές επιλογές του. Ναι. Υποβάλλω γι' αυτό την παραίτησή μου, δηλώνει. Δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, αναφέρει ο κύριος Καστανίδης, αφήνοντας εχμές για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, από την Χάρη Λαοτρικούπη, το μόνο που σχολιάζουν είναι ότι ο καθένας κρίνεται από το τι λέει και πότε το λέει.
3: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Με σκληρή γλώσσα κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και του Χάρη Καστανίδη. Μίλησε ο κ. Καστανίδης πριν από λίγο εδώ στο Ρήνιο 105,8, στο Γιώργο Πίγκουλα και στο Στέλιο Βραδέλη. Για να ακούσουμε τι είπε.
11: Έπρεπε κάποια στιγμή να απαντήσω σε μια σειρά από πράγματα τα οποία έχει κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης, καθώς και οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζεται. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να μείνει χωρίς απάντηση μια στάση η οποία είναι πολύ σαφής. Με όλους τους πιθανούς τρόπους ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι δεν θέλω την πολιτική συμμετοχή του Καστανίδη στο ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, το έχει πει και το 2023 με το να πάρει την έδρα της Θεσσαλονίκης χωρίς καμία προσυνεννόηση, και ενώ αυτό το έκανε απέναντι σε βουλευτή εν ενεργεία. Στη συνέχεια επιχείρησε με κάθε τρόπο άνθρωποι που ανήκουν στον τομέα οργανωτικού και είναι συνεργάτες του να απειλούν οργανώσεις που τολμούσαν να με καλήσουν ως ομιλητή. Εφευρίσκει στο πρόσφατο συνέδριο μια τροποποίηση του καταστατικού για να αποκλείσουν έναν και μοναδικό άνθρωπο από τα ψηφοδέλτια, εμένα. Γιατί? Αλλά στο φόρουμ των Δελφών λέει ότι παρακινώ και τους άλλους να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να αποκλείονται οι βουλευτές με μακρά θητεία, διότι μπορεί να είναι υπέτη πελατειακών σχέσεων και του Ρουσφετιού. Δηλαδή, φανταστείτε ο Κωστής Στεφανόπουλος, ο οποίος όταν ανέλαβε το Υπουργείο Προεδρίας το 1974 και επέλεξε τους καλύτερους χωρίς κανένα κομματικό κριτήριο, ή τον Σάκη τον Πεπονή, ο οποίος είχε 30 χρόνια βουλευτείας και ο οποίος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έκανε την κατεξοχήν αντιπελατειακή πολιτική, δηλαδή το ΑΣΕΠ, να περνάνε από την κρυσάρα του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος λέει ότι αυτή είναι και προσμόλυτη για πρόσωπα ιστορικά.
3: Σε υψηλούς τόνους λοιπόν, επειδή του Χάρη Καστανίδη προς τη Χαριλάου Τρικούπη, πάμε να δούμε τι λένε τη Χαριλάου Τρικούπη τώρα, πώς απαντούν. Στον κύριο Καστανίδη απάντησε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Για να ακούσουμε τι είπε στην Ευαγγελία Μπαλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
12: Το ΠΑΣΟΚ όταν βγαίνει και λέει στην κοινωνία ότι βάζουμε το θέμα των φοιτιών και δεν πρέπει να έχουμε μονιμότητα στην πολιτική. Όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κάνει πράξη την ανανέωση και έχει κάνει πράξη και υλοποιεί καθημερινά μια σύγκρουση με ένα καθεστώς στη λογική του να πάψει να είναι η πολιτική επάγγελμα και να βρει ξανά την αξιοπιστία της.
13: Ναι.
12: Όταν έχουμε αυτό, δεν μπορούμε να μην το κάνουμε και στο ίδιο μας το κόμμα.
13: Τώρα, δεν ειδικά αφορά στην περίπτωση.
12: Τον κύριο Καστανίδη, δεν αφορά τον κύριο Σκανδαλίδη, για παράδειγμα.
14: Όχι, γιατί ο κύριο Σκανδαλίδη είναι εντός των τυχών, ο κύριο Καστανίδη είναι εκτός των τυχών.
13: Είναι εκτός των τυχών. Υπάρχει το προηγούμενο της έδρας που κράτησε ο κύριο Ανδρουλάκη στα Θεσσαλονίκη, θέλω να πω.
12: Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται. Όλοι αντιλαμβάνονται.
13: Ναι, αλλά να μην ξεχνάμε τι έχει γίνει.
12: Μα τι είναι τι έχει γίνει. Δεν έχει δικαίωμα ο κάθε αρχηγός κόμματος να επιλέγει ποια δεν θα κρατήσει. Θα είναι αυτό αντικείμενο μιας διαπραγμάτευσης.
3: Τώρα, μένουμε στην αντιπολίτευση. Κοινή πρόταση για σύσταση προανακριτικής κατά του τέως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια κοινή πρόταση, Βαγγέλη, που βασίζεται στη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον οργανισμό. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι Γρηγόρη. Τα δύο κόμματα λοιπόν ζητούν να διερευνηθούν τα δύο πρόσωπα, δηλαδή ο κύριο Σπύλιο Λιβανό και η κυρία Φωτεινή Αραμπατζή, για το αδίκημα τη ηθική αυτουργία σε απιστία κατ' εξακολούθηση, καθώ και για οποιοδήποτε άλλο έγκλημα προκύψει κατά τη διενεργηθισωμένη προκαταρκτική εξέταση. Μάλιστα αναφέρεται στην κοινή τους πρόταση ότι η επίκληση διαχρονικών ευθυνών δεν μπορεί να λειτουργεί ως μηχανισμός συμψηφισμού ή αποφυγής λογοδοσίας. Αντίθετα, η επαναληπτικότητα και η ένταση των καταγεγραμμένων παραβάσεων συγκροτούν ενδείξεις μιας λειτουργίας που υπερβαίνει το επίπεδο της απλής κακοδιοίκησης και παραπέμπει σε συστηματική αξιοποίηση διοικητικών μηχανισμών για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Γρηγόρη.
3: Μάλιστα, τώρα επειδή πριν από λίγο ακούσαμε στο ρεπορτάζ από το Press Room, είχαμε αιχμηρό σχόλιο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την αντίδραση του πρώην Πρωθυπουργού για το ντοκιματέρ του Sky αναφορικά με τα όσα εκτελήθηκαν το 2015. Να θυμίσουμε τι ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, Βαγγέλη.
15: Λέμε τώρα για την υπόθεση.
3: Με το ντοκιμαντέρ του Sky είναι αφορικά με τα γεγονότα το 2015.
15: Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ναι, προσεκλήθη και ναι, αρνήθηκα. Διότι στο ρεπορτάζ αυτό αναφέρεται η σύνδεση ότι πουλήθηκε εντός εισαγωγικών η υπόθεση της διαπραγμάτευσης με την υπόθεση των της συμφωνίας των Πρεσπών. Απάντησε ο κύριος Τσίπρας όσον αφορά το πολιτικό ψεύδος, όπως λέει, και την πολιτική προσβολή, ότι έδωσε ένα μέρος της διαπραγμάτευσης προκειμένου να κλείσει την συμφωνία των Πρεσπών. Μάλιστα, στο βιβλίο του έχει δώσει, λένε οι συνεργάτες του, την απάντηση και με τα στοιχεία που θεωρήσονται και στη διάθεσή του. Από εκεί και ύστερα είπε ότι δεν μπορώ να συμμετέχω σε ένα τέτοιο ντοκιματέρ, διότι είναι δεδομένο ότι έχω κατηγορηθεί και μάλιστα ψευδός. Το αναφέρει διτός αυτό ο κύριος Τσίπρας.
3: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Και να κλείσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε την πολιτική μας, στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, με το σκηνικό, πώς διαμορφώνεται το πολιτικό και όπου όλοι περιμένουν τα δύο νέα κόμματα να ανακοινωθούν και επισήμως, του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, κόμματα και ανακοινώσεις που ενδεχομένως θα ανακατέψουν για τα καλά την τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό. Διευθύνων Σύμβουλος της MRB Δημήτρης Μαύρος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, εξήγησε στην Ευαγγελία Μπαλατζή και τον Δημήτρη Τάκη με παραστατικό τρόπο γιατί είναι ρευστό αυτές τις μέρες στο πολιτικό σκηνικό.
16: Αυτή τη στιγμή το εξόδες του πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα έχει γίνει τελείως ρευστό. Δηλαδή επηρεάζεται πάρα πολύ εύκολα, είναι σαν να κουνάς το βιδωμένο γυάλινο μπαζάκι με το μέλι και μέσα δεν βλέπεις ένα πακύρευστο υγρό, αλλά βλέπεις ένα νερουλό πράγμα, το λέω αυτό το πράγμα, γιατί έγινε ο πόλεμος, η κυβέρνηση πήγε να ανακάμψει. Έρχεται ο ΠΚΠ, η κυβέρνηση γονατίζει. Έρχεται τώρα κάποια διεθνή συγκυρία και μια επίσκεψη του Μακρόν, δεν ξέρουμε πώς έχει γράψει. Ενδεχομένως να μην έχει γράψει κακά. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι αρχίζει να αποκτά ένα ρυθμό και ένα βηματισμό που θα δούμε αν αυτό του δίνει δεν του δίνει πόντους και σε ποια ερώτηση από όλες.
13: Mm-hmm.
16: Την ερώτηση του σίγουρα μάλλον ή στην ερώτηση της πρόθεσης ψήφου, όπου βλέπετε ότι και οι τρεις καινούργοι παίκτες, Τσίπρας, Καριστιανού και Σαμαράς, δεν το ανακοινώνουν το ρημάδι το κόμμα για να μπορούμε να έχουμε μια κατάσταση που να μετράμε σοβαρά.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 37 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ETECO.gr. Να αφήσουμε τα της οικονομίας στην άκρη τώρα και να πάμε σε ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο και έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι τρέχουν και δεν φτάνουν να πληρώσουν καταναλωτικά δάνεια. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ λοιπόν το μέτρο για τα πανωτόκια, όπως διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενο στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
18: Μπαίνει τέλος το καθεστώς με τα ψηλά γράμματα. Μπαίνει τέλος το καθεστώς με τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Την δυνατότητα να υπαναχωρήσεις από μία σύμβαση μέσα σε ένα χρονικό περιθώριο μέχρι 14 ημερών, εάν το έχεις ξανασκεφτεί και δεν είσαι σε θέση να ανταποκριθείς για δάνεια από τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νόμος και μετά.
3: Πάμε και πάλι στον Άκη Θανασόπουλο για δάνεια από τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νόμος και μετά και όχι πριν. Άκη, καλό μεσημέρι και πάλι.
19: Καλό μεσημέρι και πάλι, Γρηγόρη. Ήταν το μοναδικό σημείο το οποίο δεν είχε διευκρινιστεί όλο αυτό το διάστημα που διαβάζαμε για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Το νομοσχέδιο, θυμίζω, έχει περάσει πριν από μερικές εβδομάδες από το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα μπει άμεσα σε διαβούλευση και με το που θα ολοκληρωθεί η διαβούλευση θα πάει στη Βουλή προς ψήφιση. Μόλις ψηφιστεί, από εκείνη τη μέρα και μετά, όποια νέα δάνεια συναυθούν θα υπόκειται σε αυτόν τον περιορισμό. Και μιλάμε για δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, άρα δεν μιλάμε για στεγαστικά δάνεια, μιλάμε κυρίως για καταναλωτικά δάνεια ή πιστωτικές κάρτες, στα οποία λοιπόν θα εφαρμοστεί αυτός ο κανόνας που περιέγραψες και που περιέγραψε και ο Υπουργός, δηλαδή επί του αρχικού κεφαλαίου το τελικό ποσό που θα αποπληρώσει ο καταναλωτής, αν το δάνειο είναι ας πούμε 3 ετών, 5 ετών, 10 ετών, στο τέλος λοιπόν της πενταετίας ή της δεκαετίας δεν θα επιτρέπεται να έχει πληρώσει αθροιστικά το αρχικό κεφάλαιο συν 30 έως και συν 50%. Ας πούμε δεν μπορεί στο τέλος να πληρώσει συν 60, το συν 60% είναι εκτός του πλαισίου. Το μέγιστο που μπορεί να πληρώσει είναι άλλο μισό δάνειο. Δηλαδή αν έχει 10.000 ευρώ καταναλωτικό δάνειο, το μέγιστο που θα αποπληρώσει μετά από όσα χρόνια είναι η διάρκεια του δανείου θα είναι μέχρι 15.000 ευρώ. Ναι. Στην καλύτερη περίπτωση 13.000 ευρώ. Ναι, συν 30 έως και συν 50.
3: Γιατί ακούσαμε νωρίτερα δικηγόρους που μίλησαν εδώ στο News Radio 105,8, δικηγόρους που έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα, όπως η κυρία Άννα Κορσάνου, και είπε μάλιστα χαρακτηριστικά, συγκράτησε ότι έχει πελάτες οι οποίοι είχαν χρεωθεί με 30.000 ευρώ κάποτε και τώρα αυτοί έχουν φτάσει να χρωστάνε 90.000 ευρώ και τραβάνε τα μαλλιά τους, όπως είπε η δικηγόρος.
19: Ναι, δυστυχώς υπάρχουν τέτοια περιστατικά, δυστυχώς. κράτος. Επίσης, δυστυχώς, αυτά τα περιστατικά δεν μπορούν να υπαχθούν. Απλώς από εδώ και πέρα οι πολίτες που σκέφτονται, προγραμματίζουν να συνάψουν ένα τέτοιο δάνειο, θα πρέπει να το ξέρουν ότι θα υπόκειται σε αυτόν τον περιορισμό. Το επιβεβαίωσε, όπως είπες και εσύ, ακούσαμε και το ηχητικό απόσπασμα, ο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης, μιλώντας το πρωί στα παραπολιτικά.
3: Ακή Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Εάν δεν έχει αναδρομή, δεν έχει αναδρομική λοιπόν ισχύ το μέτρο. Ωστόσο, η Άννα Κορσάνο, δικηγόρος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Ραμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, είπε, πριν γίνει η διευκρίνηση από τον αρμόδιο υπουργό, ότι αν δεν έχει αναδρομική ισχύ ρύθμιση, τότε δεν κάνουμε τίποτα απολύτως.
20: Μα γι' αυτό το ψηφίζουν, για να είναι και για τα παλιά. Αν είναι μόνο για τα καινούργια, δεν κάναμε τίποτα. Γιατί τώρα πλέον δεν δίνουν τόσο πολλά δάνεια. Παλιά τα δίνανε τα δάνεια, τα καταναλωτικά και τις κάρτες.
7: Κυρία Κορσάνου, πρέπει να σας πω.
20: Για τα παλιά. Αν δεν κάνουμε τίποτα.
7: Σήμερα
20: όσοι έχουν τέτοια χρέη, βρίσκω εγώ ότι τα έχουν αφήσει χρόνια. Τους βρίσκω εγώ ότι χρωστάνε σήμερα και που έχει φτάσει το ποσό και οι άνθρωποι τους πέφτουν με τα μαλλιά. Δεν το πιστεύουν πόσο πολύ έχει αυξηθεί το χρέος τους. Και τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Θεωρώ αληθιτελές να γίνει μια διμερή διαπραγμάτευση με τις τράπεζες, γιατί σε αυτή την περίπτωση ζητάνε μεγάλα ποσά προς καταβολή. Αυτό που συμβουλεύω και εκεί προς τα εκεί τους καθοδηγώ είναι να γίνει εξοδικαστικός μηχανισμός. Εξοδικαστικό μηχανισμό έχουν πιθανότητες να δουν και κούρεμα.
3: Τώρα και το επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό και αφορά επίσης πολύ κόσμο, καθώς πακέτο 12 μέτρων ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ για τη στήριξη και την ενίσχυση ατόμων με αναπηρία στο 2032 παρουσίασαν πριν από λίγο τα συναρμόδια Υπουργεία, με στόχο να ωφεληθούν περίπου 100.000 συμπολίτες μας. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο 2026-2032. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία παρακολούθησε την παρουσίαση και θα μας μεταφέρει κωδικοποιημένα τα σημαντικότερα σημεία. Δήμητρα.
21: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι την έναρξη έκανε τη συνέντευξη ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Άκης Σκέρτσος, ο οποίος αναφέρθηκε γενικότερα στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το οποίο είναι ύψους 5,3 δις για την Ελλάδα, και μέσα σε αυτό το ταμείο υπάρχουν οι 12 δράσεις για την αναπηρική κοινότητα ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ, και αναφέρθηκε και σε όλες τις δράσεις που έχουν γίνει από το 19 μέχρι σήμερα προς όφελος των συμπολιτών μας που είναι ανάπηροι. Ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ανακοίνωσε.
3: Πριν πάμε στον κύριο Κυρανάκη, να ακούσουμε ένα απόσπασμα τον κύριο Σκέρτσο και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
21: Βεβαίως.
22: Περίπου 270 εκατομμύρια ευρώ πηγαίνουν αποκλειστικά στην αναπηρία. Περίπου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούν δράσεις που έχουν ως προτεραιότητα την αναπηρία. Οι ωφελούμενοι είναι πάνω από 100.000 ανάπηροι και οι οικογένειές τους. 12 δράσεις με άξονα την αναπηρία και ορίζοντας υλοποίησης το 2026 έως το 2030 σε 4 βασικούς τομείς. Τις προσβάσιμες μεταφορές, την κοινωνική στέγαση, την κινητικότητα και την αυτονομία και τη συμπεριληπτική εκπαίδευση.
3: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Σκέρτσο. Πάμε τώρα, Δήμητρα, να μας έλεγες για τον κύριο Κυρανάκη, τον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών.
21: Αναλυτικά λοιπόν οι τρεις υπουργοί που αναφέρουν, στους οποίους αφορά το θέμα αυτό και τις δράσεις που συμπεριλαμβάνουν. Ο κύριος Κερανάκης λοιπόν ανακοίνωσε ανάμεσα σε όλες τις δράσεις το κοινωνικό leasing για ηλεκτρικό αυτοκίνητο για τα άτομα με αναπηρία με σχεδόν 100% επιδότηση, αλλά και επιδότηση έως 29.000 ευρώ για ηλεκτρικά ταξί ειδικού τύπου με σκοπό την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία. Την ίδια στιγμή είπε θα προχωρήσει εκτεταμένη ανακαίνιση του ηλεκτρικού, του μετρό, του σιδηροδρόμου, του προαστιακού, με στόχο την προσβασιμότητα σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε δηλαδή από ράμπες, από φωτισμό, από ηχητικά σήματα, ό,τι αφορά ανθρώπους που έχουν προβλήματα αναπηρίας.
3: Για να γίνει πιο εύκολη η ζωή τους και η καθημερινότητά τους. Να ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη στο σημείο αυτό, για αυτό το σημείο, να ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη.
23: Τα νέα λεωφορεία θα έχουν τις νέες τεχνολογίες. Προφανώς και τις ράμπες για τα αμαξίδια, αλλά θα έχουν και στις νέες τεχνολογίες ώστε να μπορούμε να έχουμε ειδοποιήσεις για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες και να είναι πιο προσβάσιμα. Τα βαγόνια πλέον θα έχουν φορητές ράμπες, σήμανση υψηλής αντίθεσης, ειδικές θέσεις καθήμενων, συστήματα στερέωσης αμαξιδίων, προσαρμοσμένα συστήματα ηχητικών ανακοινώσεων που ρυθμίζονται ανάλογα με τα επίπεδα περιβαλλοντικού θορύβου. Θα πάμε σε περαιτέρω βελτιώσεις στις αποβάθρες, στο φωτισμό, σε ράμπες και διαδρομές ατόμων με αναπηρία, στις χιλιόμενες σκάλες, αναλκυστήρες και συστήματα πληροφόρησης επιβατών.
3: Πολύ σημαντικές οι αλλαγές αυτές στα μέσα μαζικής μεταφοράς για να κινούνται οι άνθρωποι με αναπηρία. Πολύ σημαντικό όμως και το κεφάλαιο που έχει να κάνει με τα ειδικά σχολεία, Δήμητρα.
21: Ακριβώς, πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Η Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε την προμήθεια 706 ειδικών ηλεκτρικών λεωφορείων για τη μεταφορά μαθητών στα ειδικά σχολεία. Επίσης, αναφέρθηκε στη μείωση του χρόνου έκδοσης αποφάσεων από τα κεδαφή, το πολύ ένα χρόνο, ενώ τώρα έχουμε και 2 και 3 χρόνια αποφάσεις, αλλά και την ανακαίνιση των ειδικών σχολείων. Επίσης, οι σχοληθοί νοσηλευτές για παιδιά που με χρόνια νοσήματα, αυτό υπάρχει και στα σχολεία γενικής παιδείας, Γρηγόρη, καθώς είναι παιδιά με νοσήματα όπως είναι ζαχαρός διαβήτης, και υπάρχει ο σχολικός νοσηλευτής ακριβώς για να αντιμετωπίζει προβλήματα τα οποία τυχόν ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της σχολικής τάξης.
3: Για να ακούσουμε και την κυρία Ζαχαράκη.
1: Το τελευταίο έτος, μάλιστα, ιδρύθηκαν 8 νέα ειδικά σχολεία, στο σύνολο πλέον 499 ειδικών σχολείων σε όλη την Ελλάδα, και το σχολικό έτος 26-27 θα ιδρυθούν 11 νέα ειδικά σχολεία. Βλέπετε ότι έχουν μια γεωγραφική διασπορά.
3: Και από την πλευρά της, η κυρία Μιχαηλίδου έδωσε έμφαση στο θεσμό του προσωπικού βοηθού, Δήμητρα.
2: Σήμερα 1.800 συμπολίτες μας έχουν το δικό τους προσωπικό βοηθό. Έχουμε σε ισχύ 2.600 συμφωνητικά, γιατί παραπάνω από 1.500 ανθρώπους, γιατί πολλά άτομα με αναπηρία έχουν ανάγκη για πάνω από έναν προσωπικό βοηθό, και πάνω από 5.000 εκπαιδευμένοι προσωπικοί βοηθοί υπάρχουν στην αγορά εργασίας.
3: 1.800 συμπολίτες μας, λοιπόν, σύμφωνα με τον κύριο Μιχαηλίδου, έχουν σήμερα το δικό τους προσωπικό βοηθό, Δήμητρα, κυρία Ζή.
21: Ακριβώς, μεταξύ ένα άλλο πρόγραμμα που έχει τρέξει και είναι στη φάση υλοποίησης, είναι ότι 2.000 ανάπηροι έχουν λάβει έως 14.500 ευρώ για να κάνουν πιο εύκολο, πιο προσβάσιμο το χώρο είτε εργασίας είτε στο σπίτι τους, ενώ 120.000 συμπολίτες μας έχουν πλέον την ηλεκτρονική κάρτα αναπηρίας, είναι όλα τα δεδομένα εκεί και δεν χρειάζεται καμία πιστοποίηση. Στις νέες δράσεις τώρα που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι έχουμε επιδότηση 100% για ηλεκτρικά αμάξια για 13.200 συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα. Nice. Επίσης, να κλείσουμε με αυτό, ότι θα αναπτυχθούν κοινωνικές κατοικίες, 2.350 είναι ο προγραμματισμός με το 2032, και οι πρώτες 700 υπολογίζονται για το τέλος του 2028.
3: Δήμητρα, κύριε, σας ευχαριστούμε πολύ.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Ernews Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Και τώρα να γυρίσουμε σελίδα, και μετά το χειμωνιάτικο τρίμερο της Πρωτομαγιάς, το σκηνικό του καιρού αλλάζει στάση ολόκληρη τη χώρα. Είναι ήδη αισθητή η αλλαγή. Τις επόμενες μέρες, μάλιστα, έρχεται ζέστη και ένα σκηνικό άκρος καλοκαιρινό. Πάμε στην Νικόλετα Ζιακοπούλου, την μετεωρολόγο του Ernews, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας πει περισσότερα σκοτσέζικο ντους πραγματικά από το παλτό, το κασκόλ και τις συνθήκες Δεκεμβρίου. Πάμε στα τριαντάρια στο τέλος της εβδομάδας, Νικολέτα. Καλό μεσημέρι.
4: Τα λες πολύ γλαφυρά και σωστά, Γρηγόρη. Μετά την ιστορική ανεπανάληπτη ψυχρή εισβολή που έφερε τα ρεκόρ και ψύχους και χιονοπτώσεων, πραγματικά ο καιρός αρχίζει να ομαλοποιείται, να εναρμονίζεται, θα έλεγα, με την εποχή όπως πρέπει. Λοιπόν, θα ανέβει η θερμοκρασία και αύριο ακόμη λίγο, και μεθαύριο θα φτάσουμε στους 25 με 26 βαθμούς, με ήπιες συνθήκες, με αρκετή ηλιοφάνεια, χωρίς προβλήματα ανέμων, απειροελάχιστες βροχές, ίσως έχουμε σε κάποιες βόρειες ορεινές περιοχές. Πέμπτη και Παρασκευή, αυτό που αλλάζει είναι ότι θα μπει νοτιά στη χώρα μας, θα έχουμε και λίγη σκόνη στην ατμόσφαιρα, ίσως και κάποιες λίγες βροχές παροδικού χαρακτήρα την Παρασκευή σε αρκετές περιοχές της χώρας. Και το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα ανέβει κι άλλο, θα προσεγγίσουμε τους 30 βαθμούς. Και νομίζω ότι και τη νέα εβδομάδα, εκεί γύρω στις 12-13 του μηνός, τοπικά θα ξεπεράσουμε και τους 30 βαθμούς. Επομένως, πραγματικά είναι συγκλονιστικές οι αναλλαγές του καιρού και θα είμαστε εδώ να τις βιώνουμε μαζί.
3: Βεβαίως. Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, αμέσως όλα αυτά, έχουμε μια ραγδαία μείωση που καταγράφεται στη χιονοκάλυψη 10 βουνών της χώρας από το 1984 έως το 2025. Αυτό προκύπτει από διεθνή έρευνα υπό τον συντονισμό Ελλήνων Επιστημόνων, η οποία έθεσε στο επίκεντρο τις αλλαγές στη χιονοκάλυψη 10 βουνών της χώρας που ξεπερνούν το υψόμετρο 2.000 μέτρων. Πρώτη για τον Όλυμπο, το Φαλακρό, τα Τζουμέρκα, τα βουνά της Βόρειας Πίνδου, το Χελμό, τη Ζήρια, το Γράμμο, το Καϊμαξαλάν, την Γκιώνα και τα Βαρδούσια Όρη. Όπως εξηγεί στο Ernews Radio 105,8, επικεφαλής της έρευνας, υποψήφιος διδάκτορος του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ και συνιδρυτής του Ορεινού Παρατηρητήριου Ελλάδος, Κωνσταντής Αλεξόπλος, πρόκειται για μια πάρα πολύ μεγάλη μείωση τόσο από μόνη της όσο και σε σύγκριση με άλλα βουνά στη τελεκάνη της Μεσογείου, όσο και στο παγκόσμιο χάρτη.
5: Το χιόνι τις τελευταίες 4 δεκαετίες πολύ απλά έχει μειωθεί
0: πάνω από το ίμιση σχετικά με αυτό που ήταν. Προκειμένη περίπτωση, η μείωση της χιονοκάλυψης οφείλεται ξεκάθαρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας και την ανάλυση, από την αύξηση της θερμοκρασίας. Μία αύξηση η οποία συγκεκριμένα αυτή δεν συνάδει με αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε φυσικό κύκλο του κλίματος. Όταν το χιόνι είναι λιγότερο ή όταν το χιόνι μένει στο έδαφος για μικρότερο χρονικό διάστημα και λιώνει νωρίτερα την άνοιξη, τότε εμείς παραμένουμε εκτεθειμένοι, όπως και τα οικοσυστήματα, σε όποια ξηρασία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
3: Θα αφήσουμε τώρα τα βουνά στην ησυχία τους και τα τερτύπια του καιρού και να πάμε στην εξωτερική επικαιρότητα και πάλι, κυρίες και κύριοι, στη διεθνή ατζέντα, καθώς το Κρεμλίνο ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Γιατί σύμφωνα με έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών που επικαλείται το CNN, κινήσεις αυτές συνδυούνται με φόβους για εσωτερικές απειλές και πιθανές απόπειρες εναντίον της ρωσικής ηγεσίας. Ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
5: Σε σημαντική ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας γύρω από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει προχωρήσει το Κρεμλίνο. Αιτία, οι αυξημένες ανησυχίες για πιθανές απόπειρες δολοφονίας, εσωτερικές συνωμοσίες, ακόμη και κίνδυνο πραξικοπήματος, σύμφωνα με έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών που επικαλείται το CNN. Η εν λόγω έκθεση αναφέρει ότι τα μέτρα προστασίας του Ρώσου Προέδρου έχουν ενισχυθεί σημαντικά, το ίδιο και τα συστήματα επιτήρησης στους χώρους που σχετίζονται με το στενό του περιβάλλον. Το ίδιο αυστηρή είναι και οι περιορισμοί για όσους εργάζονται γύρω του. Μεταξύ άλλων, καταγράφεται ότι το προσωπικό, από μάγειρες μέχρι σωματοφύλακες και φωτογράφους, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί δημόσιες μεταφορές, οι επισκέπτες περνούν από πολλαπλούς ελέγχους ασφαλείας, ενώ η χρήση κινητών τηλεφώνων περιορίζεται σε συσκευές χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο. Παράλληλα, ο πρόεδρος Πούτιν έχει περιορίσει σημαντικά τις μετακινήσεις του, ενώ αποφεύγει επισκέψεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, περνώντας μεγάλα χρονικά διαστήματα σε ασφαλείς τοποθεσίες. Οι αλλαγές αυτές φαίνεται να συνδέονται με τη δολοφονία υψηλόβαθμου στρατηγού τον περασμένο Δεκέμβριο, γεγονός που προκάλεσε εσωτερικές εντάσεις στις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας. Στην ίδια έκθεση γίνεται λόγος για έντονες εσωτερικές διαφωνίες ανάμεσα σε στρατιωτικούς αξιωματούχους και υπηρεσίες ασφαλείας, αλλά και για ανησυχίες σχετικά με διαρροές πληροφοριών ή πιθανές συνωμοσίες από μέλη της ρωσικής ελίτ. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε πρόσωπα της ανώτατης ρωσικής ηγεσίας που φέρονται να βρίσκονται στο επίκεντρο υποψιών ή ερευνών. Υπό το φως της έκθεσης των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Πληροφοριών και ενώ πλησιάζει 9η Μαΐου, η σημερινή επίθεση με ντρόν κατά πολυτελών κατοικιών στη Μόσχα τα ξημερώματα έγινε Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Πληροφοριών και ενώ πλησιάζει 9η Μαΐου, η σημερινή επίθεση με ντρόν κατά πολυτελών κατοικιών στη Μόσχα τα

0: ανθρωπτικά και σε σπάνιες περιπτώσεις, σε μία παραλλαγή του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά είναι πάρα πολύ σπάνια αυτή η περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση διερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα. Και να πούμε επίσης ότι ανάμεσα στους νεκρούς είναι ένα ζευγάρι Ολλανδών 70 ετών.
1: Κρίμα, πραγματικά, Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Εν τω μεταξύ, Ευρωπαϊκή Άμυνα σε αυτό το θυελλώδες γεωπολιτικό σκηνικό, Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ψηφιακή Τεχνολογία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Ευρωπαίου Επιτρόπου Άμυνας και Διαστήματος Άντριους Κουμπίλιους με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε στον Άγιο Βαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα στην ατζέντα Άγιο ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Επιτάχυση λοιπόν αυτή τη ευρωπαϊκή αμυντική ετοιμότητα αλλά και ενίσχυση τη στρατηγική αυτονομία τη Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030. Βρέθηκαν στο επίκεντρο στο τραπέζι των συνομιλών του Πρωθυπουργού με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνα και Διαστήματος. Ο Πρωθυπουργό παρουσίασε το ελληνικό πρόγραμμα εξυγχρονισμού και ενίσχυση των απλοδυνάμεων, δίνοντα έμφαση στην ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών. Και όπω σημείωσε, η Ελλάδα δεν περιορίζεται στην αύξηση των αμυντικών δαπανών, αλλά επιδιώκει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση μια πιο συντονισμένη ευρωπαϊκή πολιτικής προμηθειών και ανάπτυξης νέων δυνατοτήτων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο ζήτημα της επιχειρησιακής ενεργοποίησης που αφορά τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, με παράδειγμα, αυτό που ανέφερε ο Πρωθυπουργός, την μετάβαση της πρόσφατης κινήσης της Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών για τη στήριξη της Κύπρου, αλλά και την αποστολή φρεγατών που κατέδειξαν κατά τον Πρωθυπουργό την ανάγκη ύπαρξη ενός πιο θεσμοθετημένου και λειτουργικού σχετικού μηχανισμού.
1: Άγιο Βαγιάν, ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, δύο νέα περιστατικά τραυματισμού ανηλίκων σε ατυχήματα με πατίνια σημειώθηκαν τα τελευταία 24 ώρες εκεί Παρισία και Ρίο. Πάμε στον Νίκο Γιαμπρακά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μεγάλη μάστιγα, ειδικά για τους ανήλικους, Νίκο.
4: Οι γιατροί αυτό το οποίο λένε είναι ότι έχουν σχεδόν καθημερινά περιστατικά τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν και σχετίζονται με πατίνια. Τα δύο τελευταία στην περιοχή μας λοιπόν αφορούν ένα κοριτσάκι από την Κυπαρισία, 11 ετών, το οποίο έπαιζε στην πλατεία της Κυπαρισίας μαζί με τις φίλες του, και ένα άλλο παιδί το οποίο ήταν πάνω σε πατίνι από λάθος χειρισμό έπεσε πάνω του, με αποτέλεσμα το κοριτσάκι να τραυματιστεί στο πόδι, να υποστεί κάταγμα στην ποδοκλιμική και στην Περόνη, με αποτέλεσμα να χρειαστεί μεταφορά του στο Καραμαμβάνιο νοσοκομείο Πέδων. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από περίπου μία ώρα. Όλα πήγανε καλά. Το κοριτσάκι έχει ξυπνήσει, από ό,τι μας είπε ο πατέρας, είναι ευδιάθετο και περιμένουν τώρα πότε θα πάρουν εξιτήριο για να επιστρέψουν στην Κυπαρισία. Το δεύτερο περιστατικό που έγινε στην περιοχή μας σημειώθηκε στο Ρίο, όπου ένας 12χρονος με το πατίνι του έπεσε με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο Καραμαμβάνιο νοσοκομείο Πέδων, όπου παρέμεινε για 48 ώρες προκειμένου να παρακολουθεί. Έγινε και απαραίτητος εργαστηριακός και κλινικός έλεγχος. Διαπιστώθηκε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα το παιδί από το χτύπημα το οποίο έπεσε στο κεφάλι, και πήρε εξιτήριο σήμερα για να επιστρέψει στο σπίτι του.
1: Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πραγματικά, να γίνουν γρήγορα καλά τα παιδιά. Επίσης, από το αστυνομικό δελτίο επόμενης ειδήσεις, ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 11 συλληφθέντες για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε χθες το απόγευμα μεταξύ κρατουμένων στις φυλακές Νεκρήτας Σερών και είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό δύο κρατουμένων, ενός Ιρακινού και ενός Παλαιστίνιου. Εν τω μεταξύ, 15 κιλά κάναβης, κοκαίνη και ζυγαριές βρέθηκαν στην κατοχή κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά. Έγιναν τρεις συλλήψεις με τα παράνομα κέρδη να ξεπερνούν τις 77.000 ευρώ.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Να πάμε στην αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Λευκή ισοπαλία στη Λεωφόρο σε συνδυασμό με την νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού με 3-1 ανέδειξε κερδισμένη την ΑΕΚ, που μεγάλωσε τη διαφορά της από τους διώκτες της τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος των play-off. Καλό μεσημέρι.
5: Πολύ σωστά τα είπες. Πιο κοντά από ποτέ βρίσκεται στην κατάσταση του πρωταθλήματος η ΑΕΚ μετά τη λευκή ισοπαλία που αφαιρούσε στη Λεωφόρο. Τέσσερις αγώνες για τη Super League έγιναν χθες, δύο με μεγάλη σημασία καθώς αφορούσε το φετινό πρωταθλητή, και άλλα δύο με διαδικαστικό και μόνο χαρακτήρα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0, Όφη Άρης 0-2 και Λεβαδιακός Βόλος 5-2. Τα αποτελέσματα με κερδισμένους στους δύο δικέφαλους, αυτός του Βορρά, ο οποίος πλέον συγκατοικεί με τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση της κατάταξης, αλλά κυρίως την ΑΕΚ, η οποία με την ισοπαλία στη Λεωφόρο πήρε αέρα 6 βαθμών από τους άλλους διεκδικητές του τίτλου. Τρία παιχνίδια για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League.
1: Γιατί πάμε σε αυτό, Τάσο, γιατί βλέπουμε εδώ στους δέκτες μας στο στούντιο, έχει φτάσει στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, έχει προσγειωθεί.

0: επιστροφή το αεροσκάφος που μεταφέρει από την Κωνσταντινούπολη στην Αθήνα τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Λοιπόν, πάμε στα παιχνίδια που μας έλεγες τώρα. Μόλις έχει φτάσει το αεροσκάφος με τον προκαθήμενο της Ορθοδοξίας.
1: Να πω μόνο τα αποτελέσματα για τα play out που έγιναν το Σάββατο. Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πασεραϊκός ΑΕΛ 1-1 και Αστέρας Ατρόμητος 3-2. Εδώ έχει πάρει φωτιά η ουρά της βαθμολογίας που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς με μένω Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς και 34 βαθμούς και Κηφισιά στους 31 Πανετολικούς, αλλά οι τρεις επόμενες θέσεις, καθώς και οι δύο τελευταίες ομάδες θα υποβιβαστούν. Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης μετρούν 28 βαθμούς, ενώ ο Ιωραγός ΑΕΛ έχει 25 βαθμούς. Γρηγόρη.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίσου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Χαδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

Και αυτή βέβαια είναι η Pink Floyd, τη χρονιά του 1977. Τη χρονιά που συνεχίζουμε να παρουσιάζουμε μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Σήμερα το δεύτερο μέρος στο αφιέρωμά μας που αναφέρεται στη δεκαετία του 70 και που προχωράει χρονολογικά. 1977 λοιπόν, οι Pink Floyd κυκλοφορούν το Animals, ένα ακόμα θρυλικό άλμπουμ, όχι μόνο για το συγκρότημα αλλά και γενικότερα. Μάνος Παπαδάκης στον ήχο, Γιώργος Βλαζέκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Θα είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 4.

night denies you release my soul. You make me to heaven.

Είχαν κυκλοφορήσει το 1973 το The Dark Side of the Moon, το άλμπουμ που τους απογείωσε βέβαια εμπορικά, το 1975 το Wish You Were Here και τώρα το Animal στην χρονιά του 1977. Δύο χρόνια αργότερα θα είχαν και το The Wall, γενικότερα ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα βέβαια όλων των εποχών, όχι μόνο για τη δεκαετία του 70 αλλά και μέχρι και σήμερα θεωρούνται ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα που εμφανίστηκαν σε αυτόν τον πλανήτη. Το Animal στο άλμπουμ που ανέβηκε στο νούμερο 1 σε αρκετά κράτη του κόσμου τότε, πούλησε πάνω από 4 εκατομμύρια αντίτυπα. Τι να πούμε τώρα για τους Pink Floyd γενικά, ειδικά στις δεκαετίες του 1970. Ο Μάνος Παπαδάκης είναι σήμερα στον ήχο, ο Γιώργος Λαζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Ένα αφιέρωμα που αναφέρεται στη δεκαετία του 1970 που προχωράει χρονολογικά. Έχουμε φτάσει στη χρονιά του 1977. Και πάμε για τον Eric Clapton που και αυτό στη χρονιά εκείνη κυκλοφόρησε ένα από τα κλασικότερα άλμπουμ στην καριέρα του και ένα από τα πιο εμπορικά άλμπουμ της χρονιάς εκείνης, το Slow Hand. Ένα άλμπουμ που περιέχει μεταξύ άλλων και τη διασκευή που έκανε ο Eric Clapton πάνω στη σύνθεση του JJ Cale, το κλασικό Cocaine.

Ένα από τα κλασικότερα άλμπουμ του Eric Clapton και ένα από τα πιο εμπορικά βέβαια στην καριέρα του, το Slow Hand του 1977. Μέσα σε αυτό μεταξύ άλλων διασκευάζει το Cocaine, μια σύνθεση του Jesse Cale. Είχε ξαναδιασκευάσει Jesse Cale στο παρελθόν ο Eric Clapton βέβαια, όταν διασκευάζει το After Midnight. Και στο ίδιο άλμπουμ υπάρχει βέβαια και το Wonderful Tonight, μια από τις πιο όμορφες μπαλάντες του Eric Clapton, ένα κομμάτι που είχε γράψει ο Eric Clapton για την Buddy Boyd βέβαια, αυτή που ήταν σύζυγος πρώτα του φίλου του George Harrison, μετά έγινε σύζυγος δική του. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά κομμάτια για αυτήν την γυναίκα, την Buddy Boyd. Wonderful Tonight.

Wonderful Tonight, μια σύνδεση βέβαια του Eric Clapton, γραμμένο για την Patty Boyd. Τι τραγούδια έχουν γραφτεί για αυτήν την κοπέλα, η οποία σήμερα είναι 82 ετών βέβαια, η Patricia Ann Boyd, πρώην σύζυγος του George Harrison, παντρεύτηκε τον George Harrison το 66, χωρίσανε, παντρεύτηκε μετά τον, χωρίσανε το 77 με τον Harrison, παντρεύτηκε μετά τον Eric Clapton. Ο Eric Clapton έχει γράψει αυτό το κομμάτι και άλλα κομμάτια, και ο πρώην Beatles έχει γράψει τόσα κομμάτια. Λέγεται ότι και το κομμάτι του Cat Stevens, το γνωστό του τέλος πάντων, είναι για αυτή τη γυναίκα. Αφήνουμε και τον Eric Clapton, πάμε στους Fleetwood Mac, οι οποίοι εκείνη τη χρονιά, το 77, κυκλοφορούν τον κλασικότερο δίσκο στην πορεία τους, ένας δίσκος που έμεινε σταθμός βέβαια, είναι από τους εμπορικότερους δίσκους όλων των εποχών, πάνω από 40 εκατομμύρια οι πωλήσεις του Rumors.

Τι να πούμε τώρα για το rumor στον Fleetwood Mac. Κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 1977. Ανέβηκε στο νούμερο 1 σε πάρα πολλά κράτη του κόσμου. Βέβαια, πούλησε πάνω από 40 εκατομμύρια αντίτυπα. Ένα νούμερο που το καθιστά βέβαια ένα από τα πιο εμπορικά άλμπουμ όλων των εποχών. Ένα άλμπουμ που περιέχει κλασικότατα κομμάτια όπως το The Chain που ακούσαμε ή το Daddy που ακολουθεί.

Σίγουρα μία από τις κορυφαίες στιγμές βέβαια του Rumours, το Daddy που μόλις ακούσαμε. Και ήταν βέβαια η Fleetwood Mac. Είμαστε στη χρονιά του 1977 και η Queen είναι και αυτή στο απόγειο της καριέρας τους. Δύο χρόνια μετά το album Night at the Opera, τη μεγάλη τους αυτή εμπορική επιτυχία και κυρίως βέβαια με το Bohemian Rhapsody, η Queen συνεχίζουν την πορεία τους και το 1977 κυκλοφορούν το album News of the World, ένα album που περιείχε δύο ακόμα από τις κλασικότερες στιγμές του συγκροτήματος, το We Will Rock You βέβαια, το οποίο συνοδεύεται από το We Are The Champions. Θα ακούσουμε και τα δύο μαζί, έτσι κι αλλιώς είναι συνέχεια του δίσκου αυτού που είχαν κυκλοφορήσει τότε η Queen.

Δύο από τα κλασικότερα τραγούδια των Queen, το We Are The Champions και το We Will Rock You, που προηγήθηκε βέβαια, και τα δύο από το ίδιο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν μέσα στη χρονιά του 77, το άλμπουμ News of the World. Και αυτή εδώ είναι η Jethro Tull, που κάπου στα μέσα, και αυτή βέβαια είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα της δεκαετίας του 70, κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 70 έτσι το έχασαν, κυκλοφόρησαν έτσι λίγο αδιάφορα άλμπουμ, επανέρχονται όμως το 1977 με ένα πολύ δυνατό άλμπουμ, και αυτό ήταν το Songs from the Wood.

Αυτός είναι ο γνώριμος ήχος βέβαια των Τζεδολτάλ. Δεν πρόκειται να τον μπερδέψεις με κανένα άλλο ήχο άλλου συγκροτήματος. Η Τζεδολτάλ από το άλμπουμ Songs from the Wood της χρονιάς του 1977, και αυτό ήταν το Hunting Girl. Είμαστε μαζί πάντα από τις συχνότητες της Ελτχανίων, όπως το κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι. Αυτόν τον καιρό παρουσιάζουμε ένα αφιέρωμα στην δεκαετία του 1970, ένα αφιέρωμα που προχωράει χρονολογικά. Είμαστε στη χρονιά του 1977 και ακούμε αποσπάσματα από μερικά από τα πιο εμπορικά και χαρακτηριστικά άλμπουμ της χρονιάς εκείνης. Ο Μάνος Παπαδάκης είναι στον ήχο, ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Έχουμε πει ήδη ότι μόλις ολοκληρώσουμε αυτό το αφιέρωμα στην δεκαετία του 70, που θα πάμε βέβαια μέχρι τη χρονιά του 1979, αμέσως μετά θα ετοιμάσουμε ένα αφιέρωμα στις πρώτες εκτελέσεις μερικών από τα κλασικότερα τραγούδια όλων των εποχών βέβαια, που έχουν πολυδιασκευαστεί. Θα ακούμε την πρώτη εκτέλεση του κομματιού μαζί με κάποιες από τις σημαντικότερες διασκευές που έχουν γίνει πάνω σε αυτά τα κομμάτια. Αφήνουμε τους Jethro Tull για να πάμε στους Emerson, Lake & Palmer, ένα άλλο κολοσσιαίο όνομα της δεκαετίας του 70 και ένα από τα πιο εμπορικά όνοματα βέβαια της δεκαετίας του 70, που κάπου στα τέλη τότε της δεκαετίας εκείνης σιγά σιγά αρχίζει η πορεία τους έτσι να σβήνει και να κυκλοφορούν τα τελευταία τους άλμπουμ. Works One το άλμπουμ περιείχε το υπέροχο Σελαβή, η Emerson, Lake & Palmer.

Ένα από τα εμπορικότερα συγκροτήματα βέβαια και τα πιο επιτυχημένα της δεκαετίας του 70, σιγά σιγά έφτανε προς την δύση τους, δύση η καριέρα τους. Μιλάμε βέβαια για τους Emerson, Lake & Palmer. Κυκλοφόρησαν και άλλο ένα, άλλα δύο άλμπουμ μέχρι να διαλυθούν. Ξαναεμφανίστηκαν στη δεκαετία του 90, αλλά σίγουρα δεν ήταν το ίδιο βέβαια. Και αυτή εδώ είναι η Lynyrd Skynyrd, που την χρονιά του 1977 κυκλοφορούν και αυτή το τελευταίο άλμπουμ στην καριέρα τους, το Street Survivors.

Ουσιαστικά βέβαια το τελευταίο άλμπουμ των Skynyrd ήταν αυτό. Ήταν στο απόγειο της καριέρας του τότε, στη δεκαετία του 70, η Lynyrd Skynyrd. Το άλμπουμ αυτό κυκλοφόρησε στις 17 Οκτωβρίου του 1977 και τρεις μέρες αργότερα, στις 20 Οκτωβρίου του 1977, είχαμε το γνωστό βέβαια αεροπορικό δυστύχημα, στο οποίο σκοτώθηκαν δύο μέλη των Lynyrd Skynyrd και μία από τις κοπέλες που έκανε τα back vocals τότε του συγκροτήματος. Είχαμε τον χαμό τότε του Ronnie Van Zandt και του Steve Gaines, βασικά μέλη των Skynyrd, και έτσι οι Skynyrd ουσιαστικά δεν συνέχισαν. Συνέχισαν βέβαια με άλλη μορφή, αλλά ουσιαστικά δεν ήταν το ίδιο πράγμα. Το Street of Survivors, το άλμπουμ αυτό, γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία βέβαια, και εμπορική, και ειδικά το κομμάτι που ακούμε, το That Smell.

Ένα από τα πιο άτυχα συγκροτήματα βέβαια της ιστορίας του ροκ, η Lynyrd Skynyrd, με το τραγικό αυτό αεροπορικό δυστύχημα στις 20 Οκτωβρίου, όπως είπαμε, του 1977, στο οποίο σκοτώθηκαν δύο από τα μέλη του συγκροτήματος και μία από τις κοπέλες που έκανε τα φωνητικά στο συγκρότημα, η Lynyrd Skynyrd, οι οποίοι δεν συνέχισαν βέβαια την πορεία τους, μάλλον συνέχισαν και με άλλο όνομα, προσπάθησαν να συνεχίσουν και με το ίδιο, αλλά τίποτα δεν ήταν πλέον το ίδιο. Ένα από τα πιο θρυλικά συγκροτήματα βέβαια της δεκαετίας του 1970, η Lynyrd Skynyrd. Για να πάμε στους Κάνσας, ένα συγκρότημα που ξεκίνησε δειλά-δειλά σαν progressive συγκρότημα, τελικά έγινε ένα από τα πιο εμπορικά στην Αμερική της δεκαετίας του 70, και το 77 κυκλοφορούν και το πιο εμπορικό άλμπουμ στην καριέρα τους, το Point of No Return. Μιλάμε βέβαια για τους Κάνσας, που στο άλμπουμ αυτό υπάρχει και το κλασικότερο ίσως κομμάτι τους, το Dust in the Wind.

Σίγουρα ένα από τα ομορφότερα κομμάτια εκείνης της χρονιάς, όσες εκατοντάδες φορές και αν το έχουμε ακούσει βέβαια, Dust the Wind, Kansas, το album Point of No Return, ένα από τα εμπορικότερα στην καριέρα του, το album πούλησε πάνω από 4 εκατομμύρια αντίτυπα. Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε και σε μικρό δίσκο, μόνο του πούλησε πάνω από 3 εκατομμύρια αντίτυπα το Dust the Wind. Και αφήνουμε το Point of Return των Kansas για να πάμε σε ένα ακόμα από τους πιο σημαντικούς δίσκους εκείνης της χρονιάς και ένα από τους πιο κλασικούς της χρονιάς του 77, που αυτή τη φορά ανήκε στον χώρο της Reggae βέβαια και δεν είναι άλλο από το album Exodus του Bob Marley. Περίχε μερικά από τα κλασικότερα τραγούδια του, όπως αυτό που ακούμε, το One Love.

και ο Bob Marley βέβαια με τους Wailers, στο απόγειο της καριέρας τους, και αυτή τότε στα χρόνια της δεκαετίας του 1970 και ειδικά το 77 όταν κυκλοφόρησαν αυτό το άλμπουμ, το Exodus, περιείχε το One Love, μάλιστα

Ένας από τους πιο αγαπητούς βέβαια σε ολόκληρο τον κόσμο, ο Bob Marley, ένα αστέρι θα λέγαμε της δεκαετίας του 1970, μέχρι και τον θάνατό του το 1981. Ο Bob Marley υπήρξε ένα από τα πιο αγαπημένα άτομα στον χώρο της μουσικής, ένας από τους πιο αγαπητούς μουσικούς. Έκανε γνωστή και έξω από την Τζαμάικα τη μουσική της πατρίδας του, και αφήνουμε το άλμπουμ Exodus του 1977 και το Jamming για να κλείσουμε σήμερα με τον Neil Young. Μια άλλη ιστορία βέβαια ο Neil Young. Την χρονιά του 77 κυκλοφορεί ένα ακόμα πολύ επιτυχημένο το άλμπουμ, το American Stars and Bars, που περιείχε βέβαια ένα από τα ομορφότερα κομμάτια που έχει γράψει στην προσωπική του καριέρα, το Like a Hurricane. Με αυτό θα κλείσουμε σήμερα. Ο Μάνος Παπαδάκης ήταν στον ήχο, ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσίασε και επιμέλεια της εκπομπής. Ήταν το δεύτερο μέρος για την χρονιά του 77, στο γενικότερο αφιέρωμα που προχωράει χρονολογικά για τη δεκαετία του 70. Τα ξαναλέμε και πάλι στην επόμενη εκπομπή, την Τετάρτη μας έρχεται. Γεια σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Συγκεχημένες είναι οι πληροφορίες για την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούζ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες διέψευσαν αναφορές Ιρανικών μέσων ότι το Ιράν έπληξε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στην περιοχή την ώρα που η Ουάσιγκτον προωθεί σχέδιο ασφαλούς διέλευσης εμπορικών πλοίων από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό. Μάλιστα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι δύο εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία διέπλευσαν με επιτυχία τα στενά του Ορμούζ. Πάντως, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατηγόρησαν σήμερα την Τεχεράνη ότι επιτέθηκε με ντρόουν σε δεξαμενόπλιο κενό φορτίου που ανήκει στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Αμπουντάμπι. Να σημειωθεί ότι το Αμερικανικό Κέντρο Ναυτιλιακής Πληροφόρησης ανακοίνωσε τη δημιουργία ενισχυμένης ζώνης ασφαλείας στα ύδατα του Ομάν στον απόϊχο των ανακοινώσεων Τραμπ περί έναρξης της επιχείρησης Ελευθερία που προβλέπει τη συνοδεία των πλοίων που επιχειρούν να εξέλθουν από τον Περσικό κόλπο από αμερικανικές δυνάμεις. Πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι για το Brent αυτή την ώρα στις διεθνείς χρηματαγορές. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ σε συνεργασία με τη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του στην Αθήνα με τον γερμανό ομόλογό του Γιώχαν Βάντεφουλ. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 υπαληθευμένες παρακολουθήσεις, η ενδεχόμενη εμπλοκή της ΕΥΠ και ο τρόπος χρηματοδότησης και διαχείρισης του παράνομου λογισμικού. Στην πρόταση γίνεται επίσης αναφορά σε πιθανή συγκάλυψη της αρχικής κοινοβουλευτικής έρευνας, ενώ ζητείται να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το πρωθυπουργικό περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αρνητική προαναγγέλει η κυβέρνηση ότι θα είναι η στάση της το αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των πρώην πολιτικών ηγεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ή ενδείξεις που να οδηγούν σε προκαταρκτική εξέταση, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να μετατρέψει τη χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο. Από την πλευρά του, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κάνουν λόγο για επιχείρηση συγκάλυψης. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια έως 100.000 ευρώ, που θα βάζει τέλος στο καθεστώς τα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Το θέμα αυτό αφορά καταναλωτικά δάνεια, κάρτες, επισκευαστικά δάνεια, οτιδήποτε χωρίς εμπράγματες εγγύησης έως 100.000 ευρώ, και συνεπώς αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους. Επί 24 ώρες προσπάθησαν να εξαπατήσουν τους δανειολήπτες, αποκαλύφθηκε η απάτη Μητσοτάκη, καμία αναδρομική ισχύ στην παρέμβαση της κυβέρνησης, σχολίασε εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ ο Κώστας Τσουκαλάς. Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης, μιλώντας στο Earth News Radio, επανέλαβε αυτό που έγραψε και στη σχετική επιστολή του, ότι δεν παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αλλά από αυτό που έχει δημιουργήσει ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν μας ευχαριστεί, αλλά είναι ζήτημα αρχής η σύγκρουση μας με την νομιμότητα στην πολιτική, απάντησε και πάλι μέσω του σταθμού μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Προκατακτική έρευνα σχετικά με περιστατικό προπυλακισμού του αντιπρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιάκωβου Μιχαηλίδη διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά τις καταγγελίες των Βρετανικών Αρχών για επεισόδιο εντός του κτηρίου διοίκησης του Πανεπιστημίου την περασμένη Πέμπτη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα ηπειρωτικά, άνεμη δυτική βορειοδυτική ως έξι μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί. στην Αττική από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: RG&E. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. RG&E στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη. Αυτή τη Δευτέρα το πρώτο μέρος του αφιερώματος στον αξέχαστο καλλιτέχνη Κώστα Παπαδάκη ή Ναύτη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Φίλες και φίλοι, εφέτος συμπληρώθηκαν 23 χρόνια από τις 3 Μαΐου 2003 που έφυγε από τη ζωή ο κριτικός καλλιτέχνης Κώστας Παπαδάκης ή Ναύτης. Στο πρώτο μέρος του αφιερώματος στη μνήμη του θα ακούσουμε να μιλούν η σύζυγός του Αθηνά, συνεργάτες του αλλά και τον ίδιο να δίνει συνέντευξη στην Ελληνική Ραδιοφωνία Χανίων. Τεχνική επεξεργασία αρχείου Γιώργος Βλαζάκης και Βάιος Χειμώνας. Επιμέλεια παρουσίαση στη Στράτα, Άρτεμις Κατράκη.
2: Φίλες και φίλοι, η Στράτα του μεσημεριού μας σήμερα είναι αφιερωμένη. Ένα αφιέρωμα που ετοιμάστηκε με πολύ σεβασμό, νιώθοντας για άλλη μια φορά τεράστιο το μέγεθος της ευθύνης, προσεγγίζοντας αυτό το είδος των ανθρώπων που έχουν φύγει για τη γειτονιά των Αγγέλων. Αυτούς τους γίγαντες του πολιτισμού μας που έχουν αφήσει ανεξίτηλα τα χνάρια τους και έχουν αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για τους νεότερους κριτικούς μουσικούς. Φίλες και φίλοι, έχει αξία πιο πολύ το τελευταίο δάκρυ που σταματά και κρυσταλιά στον αμαθιό την άκρη. Καλή σας ακρόαση!

Στη στράτα του μεσημεριού, φίλες και φίλοι της ελληνικής ραδιοφωνίας, και ο καλεσμένος μας σήμερα λείπει. Έφυγε για τη γειτονιά των Αγγέλων στις 3 Μαΐου του 2003, αφήνοντας σε όλους εμάς αυτήν την τεράστια μουσική παρακαταθήκη του. Ο Κώστας Παπαδάκης ή ναύτης, ήταν ένα αγκονάρι, μια καντονάδα, ένας ρούκουνας της Κρήτης. Σπάνιο μουσικό φαινόμενο, έκτισε κάστρα και παλάτια, μέγαρα και ουρανοξύστες και έκλεισε μέσα τους ατόφια την ψυχή της Κρήτης, την ιερή παράδοσή της, την αντριοσύνη και τη λεβενδιά της. Ένα γριολούλουδο από του νησιού μας στη βουνοθάλασσα, ένας χρυσαετός που πετούσε από κορφή σε κορφή, της μουσικής μας κορφή και ο ίδιος. Οι καλλιτεχνικές καταβολές του χάνονται στα βάθη του χρόνου, μα εκείνος έσκαψε βαθιά, ερεύνησε και μελέτησε και μας ήρθε πρικισμένος και πολυφορτωμένος με τάλαντα και στολίδια, μασίμια και χρυσαφικά. Αγάπησε τον τόπο και τους ανθρώπους του, έδινε την ψυχή του να μάθει στα νέα παιδιά την ανώθευτη και σαμίτικη γραμμή στα σιρτά μας. Στις ψυχής του τα βάθη από το απέραντο του χρόνου, φωνές μυστικές του μίλησαν, φώτα και σκιές, αναλαμπές και αστραπές τον φώτισαν. Ο γέρος Κίνος τον δρόσισε, το ηλιοβασίλεμα των φαλασάρνων τον ρόδισε, η ηρεμία του μπάλου τον σαγίνεψε, τα κανόνια της γραμπούσας τον τάραξαν. Και τα πελάγι του άνοιξαν κάτασπρα πανιά. Τα δυο ακροτήρια, γραμπούσα και σπάθα, του έμαθαν το μέτρο και την αρμονία. Καινούριες μελωδίες πρόσθεσε στο ήδη μεγάλο και σαμίτικο στερέωμα. Πλούτος μεγάλος, βάθος και εύρος, δύναμη, νεύρο, παλμός. Συνθέσεις αθάνατες. Τα κομμάτια του θα ακούγονται εσαΐ, εφόσον θα υπάρχει Κρήτη και κρητική μουσική. Μπορεί να γίνει μουσική εκδήλωση χωρίς τα δικά του δημιουργήματα, χωρίς το νέο σεληνιώτικο, το νέο γραμπουσιανό, το βατολακιανό, τον κουστογερακιώτικο και το τελευταίο δάκρυ που ακούσαμε πριν λίγο, ή χωρίς τα ωραία του ναύτη, το σιρτό της αυγής, το βαρσαμιώτη ή το ροδοπιανό. Ποίηματα της μουσικής τέχνης, πρωτότυπα μεγάλα και θαυμαστά. Αν και ο λιγογράμματος είχε όρεξη για μάθηση και έρευνα, λίγοι από τους λαϊκούς καλλιτέχνες μας μπορούν να σταθούν δίπλα του. Μουσικολογία, ιστορία, τεχνική κατάρτιση, μουσικά ρεύματα. Έγραψε το βιβλίο «Κρητική λύρα, ένας μύθος». Ως μουσική ιδιοφυΐα έπαιζε όλα σχεδόν τα γνωστά στην Ελλάδα όργανα. Τον συνεπήρε βέβαια στα μουσικά του πετάγματα ο βασιλιάς των οργάνων, το βιολί. Πολυσύνθετη καλλιτεχνική προσωπικότητα, παιχνίδιζε με τις νότες, κεντητής, αγιογράφος, κεντούσε επιτίδια την παράδοση πάνω στην κρητική φορεσιά, ζωγράφιζε άγιες μορφές της Ορθοδοξίας. Χορευτής, φιγούρες και τσακίσματα, πάσα και πατήματα, μέχρι τα 80 του λιγνός και ευκίνητος σαν έφηβος. Και εδώ μπροστάρης και πρότυπο, έδινε μαθήματα στα ψημίθια του χορού. Έδειχνε το δρόμο και την τάξη. Ξεκινούσε απαλά και τελείωνε πετώντας. Ο ναύτης έχει γραμπουσιανή καταγωγή. Από τα Μπαλαμιανά ο πατέρας του και οι Μεσογειανοί του κληροδότησαν το πατρικό παρονίμι Κοπανίδης. Τα πρώτα ακούσματα ήταν από το Χάρχαλη, το Μαριάνο και τον Μαύρο. Θηρίο μέσα του έρωτας της μούσας Μελπομένης. Σκυρτούσε, πονούσε και χτυπούσε. Μικρός, πολύ μικρός, μα δεν ήταν δύσκολο να το καταλάβει. Ο πατέρας του, ο Βασίλης Παπαδάκης, ο γνωστός Κοπανίδης, δεν μάντεψε την κλίση του Κωστή. Στο βιολί του, αντικαταστάτη, ήθελε το μεγάλο του γιο, τον Μιχάλη. Σε εκείνον έδινε εντατικά μαθήματα, αγνοώντας τελείως τον Κωστή. Όμως εκείνος κρυφάκουγε, κατέγραφε και αξιολογούσε. Βραδύς ο Μιχάλης άφησε χερσό σχεδόν το χωράφι. Οι σπόροι λάθρα έπιασαν, βλάστησαν και θέργεψαν στο μικρότερο γιο και έδιναν δέντρα, γιγάντια και ολόκαρπα. Έλειψε για λίγο ο πατέρας, γύρισε και άκουσε στο σπίτι του άψογη μουσική. Νόμιζε πως ήταν ο Μιχάλης. Επιτέλους σκέφτηκε και ενθουσιάστηκε. Μα δεν ήταν εκείνος. Και όταν ήρθε η ώρα να παίξει σε ένα γάμο στους Λάκους, τον πήρε μαζί του. Ήταν η πρώτη επίσημη εμφάνιση. Δεν έφτανε, του βάλε σκαμνή στα πόδια.
Ο πατέρας του έπαιξε λίγο στο τριήμερο που κράτησε ο γάμος, τόσο όσο για να ξεκουραστεί το παιδί. Ο μεγάλος αδελφός, ο Μιχάλης, έμαθε μπουζούκι για τις οικογενειακές διασκεδάσεις. Η Νίκη, μια αδερφή από τα 8 παιδιά, έμαθε μαντολίνο και βιολί. Δεν την άφησαν να αναδειχθεί οι κοινωνικές συνθήκες της εποχής. Στα 16 του πήγε στην Ανατολική Κρήτη για ένα μήνα και παραπάνω. Εκεί έπαιζε βιολί. Η μάνα του, για να τον κάνει να γυρίσει, έκανε την άρρωστη και τον τιμώρησε αυστηρά. Ο Κώστας Παπαδάκης για πολλά χρόνια έζησε στην Αμερική, μα δεν ξέχασε την πατρίδα. Αντίθετα, η ξενιτιά θέργεψε την αγάπη του για την κρητική παράδοση. Αυτά έχει γράψει ο συγγραφέας του βιβλίου «Χανιώτες λαϊκή μουσική» που δεν υπάρχουν πια, Θανάσης Δικτάκης, στην τιμητική βραδιά που οργάνωσε το «Δύο Κισά μου φίλος και φίλοι» στις 21 Ιουνίου του 2005.

Η ζωή του ναύτη, φίλες και φίλοι, μοιάζει με παραμύθι, μας λέει ο συγγραφέας Θανάσης Δικτάκης. Είδε το φως του κόσμου το 1920 στα Καρεφιλιανά και Σάμου. Ήταν προορισμένος από το Θεό ή από τη μοίρα να γίνει βασιλιάς στις μουσικής στο θρόνο, αφού στις φλέβες του εκτός από αίμα τρέχουν τα γονίδια μιας οικογένειας που οι μουσικές της ρίζες φτάνουν ίσα με το 1700. Εγγονός και γιος σπουδαίων βιολιστών, βίζαξε στην κυριολεξία με το πρώτο του το γάλα τη μουσική. Πρωτόπιασε βιολί στα 7 του χρόνια. Πρώτος του δάσκαλος ο πατέρας του, Βασίλης Παπαδάκης ή Κοπανίδης. Έκανε τον ντεμπούτο του σε ένα γάμο στους Λάκους στα 9 του χρόνια. Και από τότε, χωρίς σταματημό, λες και η μουσική είναι για αυτόν, όπως ο αγέρας για τα πουλιά, το νερό για τα ψάρια, το φως για τα λουλούδια. Παίζει και συνθέτει. Παίζει με ψυχή και νεύρο και συνθέτει με αίσθημα ευθύνης, πατώντας γερά πάνω στις μουσικές του ρίζες και ανοίγοντας καινούρια μουσικά μονοπάτια. Ταξίδεψε με αγάπη την κρητική παραδοσιακή μουσική στις 5 Ηπείρους, αρχίζοντας τα ταξίδια του από την παραλία του Κουμ Καπί, στα Χανιά, όπου παιδί ακόμα, κάνοντας βάρκα τη σκάφη της μάνας του, ανοιγόταν στη θάλασσα τις νύχτες, παίζοντας διάφορους σκοπούς και τραγούδια. Πολύπλευρο ταλέντο ο Κώστας Παπαδάκης, δεξιοτέχνης του βιολιού, άριστος χειριστής όλων των έγχορδων οργάνων, δημιουργός πολλών συνθέσεων, συρτών, χασάπικων, τσάμικων, ζεϊμπέκικων, νησιώτικων, συγγραφέας του βιβλίου «Κρητική Λύρα, ένας μύθος», αγιογράφος και ταξιδευτής του κόσμου. Για πολλά χρόνια ήταν ο ναύτης, χωρίς να πάβει ποτέ να τραγουδά. Γονατιστός στην Παναγιά, μια χάρη θα ζητήσω. Στον τόπο που γεννήθηκα τα μάτια μου να κλείσω, δηλώνοντας έτσι φίλες και φίλοι την ταυτότητά του και την ασίγαστη νοσταλγία και αγάπη για τον τόπο που τον γέννησε.

0: Αφιερωμένη φίλες και φίλοι, η στράτα του μεσημεριού μας σήμερα στον Κώστα Παπαδάκη Ναύτη, μόλις ακούσαμε να μας τραγουδάει με τον Μπουζούκι σε στίχους και μουσική δική του το νέο γραμπουσιανό συρτό με τη συνοδεία Λαϊκής Ορχήστρας. Και όπως μας λέει ο Γιάννης Τσουκλαράκης, ο Κωστής Παπαδάκης από το Καστέλι Κισάμου, ο γνωστός ναύτης, υπήρξε μια χαρισματική και πολυτάλαντη καλλιτεχνική προσωπικότητα. Έπαιζε άριστα βιολί, λαγούτο και μπουζούκι. Ήταν στιχουργός με εξαιρετική άνεση, ξεχωριστός τραγουδιστής, ενώ η ευχέρεια που είχε στη σύνθεση μελωδιών χανιώτικου συρτού είναι σχεδόν παρομοιώδης. Ήταν επίσης αξιόλογος και παραγωγικότατος αγιογράφος και συγγραφέας του πρώτου βιβλίου καταγραφής μέρους της προφορικής παράδοσης της Κρήτης και πιο συγκεκριμένα σχετικά με χορούς και τραγούδια του νομού Χανίων. Είναι η κορυφαία μορφή, κατά την άποψη του κυρίου Τσουχλαράκη, της κρητικής μουσικής ως άνθρωπος και ως καλλιτέχνης. Οι προσλαμβάνουσες παραστάσεις από τις μουσικοχορευτικές εμφάνσεις της κοινότητας στην οποία έζησε ο ναύτης και τις οποίες απεκόμισε από την παιδική του ηλικία σε συνδυασμό με το μοναδικό μουσικό ταλέντο του, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη μετέπειτα διαμόρφωση και εξέλιξη της εξαίρετης καλλιτεχνικής του φυσιογνωμίας. Είναι ο καλλιτέχνης που σε ηλικία 13 μόλις χρονών, στα 1933, πρωτοστάτησε στην ευρεία διάδοση του χανιώτικου συρτού και του πεντοζαλιού στους νομούς Ρεθύμνου και Ηρακλείου. Είναι ο ερμηνευτής, ο δεξιοτέχνης, ο δημιουργός, ο δάσκαλος που επί δεκαετίες μετέφερε τα ακούσματα της κρητικής μουσικής σε όλο τον κόσμο. Αμερική, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Αυστραλία και άλλο. Είναι ο πολυγραφότερος μουσικός υπέροχων ακέραιων συνθέσεων χανιώτικων συρτών. Οι πάμπολες μεστές δημιουργίες του ξεκινούν μέσα από τις γνήσιες παραδοσιακές μουσικές ρίζες της Κρήτης. Ενδεικτικά αναφέρουμε «Συρτός του Ναύτη», «Συρτός της Αυγής», «Τα ωραία του Ναύτη», «Βατολακιανός», «Νέος Ελληνιώτικος», «Αφρατιανός», «Ρογδιανός», «Κουστογερακιώτικος», «Καλουδιανός», «Ροδοπιανός» και δεκάδες άλλες. Πάνω στις δημιουργίες του Ναύτη ακούμπησαν και ακουμπούν οι περισσότεροι από τους σύγχρονους λαϊκούς μουσικούς της κρητικής μουσικής. Ήταν από τους ελάχιστους, αν όχι ο μοναδικός, που γνώριζε έναν πολύ μεγάλο αριθμό συνοδευτικών μελωδιών, μουσικών σκοπών, του χανιώτικου συρτού, τις οποίες δεν διανοήθηκε να οικειοποιηθεί μέσω της δισκογραφίας, όπως έκαναν πολύ σύγχρονοι και νεότεροι του, αλλά αγωνίστηκε για την κατοχήρωσή τους στο όνομα των δημιουργών τους. Εκτός από το να παίζει άριστα τους σκοπούς αυτούς, γνώριζε και το ιστορικό τους, τίτλο, δημιουργό, τόπο και χρόνο εμφάνισης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην διατήρηση όλων των συνιστοσών της μουσικής μας παράδοσης. Είναι εκείνος που προσέφερε τα μέγιστα στη διάσωση της κρητικής μουσικοχορευτικής λαογραφίας. Μιλούσε για το υπόβαθρο διαμόρφωσης των χωρών, χανιώτικου συρτού και πεντοζαλιού, ως χορέας της προφορικής παράδοσης, διασώζοντας τις σχετικές μαρτυρίες παλαιότερων μουσικών, του Κουφιανού, του Λουπάση, του Μαριανταντρίκου και άλλων, δίνοντας στους νεότερους ερευνητές σημαντικότατες κατευθύνσεις. Εάν σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε για το ιστορικό υπόβαθρο διαμόρφωσης των προαναφερθέντων χωρών, αυτό το οφείλουμε στον ναύτη. Αν σήμερα μπορούμε να μιλάμε για τη σχέση του χανιώτικου συρτού με τους τελευταίους υπερασπιστές της Κωνσταντινούπολης και του Πεντοζαλιού με την επανάσταση του Δασκαλογιάννη, το κάνουμε χάρη στον ναύτη, που είχε ιστορική και λαογραφική συνείδηση. Με λίγα λόγια, στον ναύτη οφείλουμε την ύπαρξη αλλά και κατοχήρωση της χανιώτικης μουσικής βιβλιοθήκης. Τα όσα μας παρέδωσε είναι αποτέλεσμα συστηματικής έρευνας, καταγραφής και επεξεργασίας. Δεν μας μετέδωσε μόνο τα στοιχεία που κάποιοι άλλοι κληροδότησαν σε αυτόν, αλλά και τις εκτιμήσεις του. Πραγματικά, εκπλήσουν τα στοιχεία που μας παρέδωσε ο ναύτης, φίλες και φίλοι, και τα οποία επιβεβαιώνονται από τη σύγχρονη ιστορική έρευνα. Τολμούμε να πούμε ότι είναι ο μοναδικός λαϊκός μουσικός της Κρήτης, τουλάχιστον από τους παλιούς, που αγαπούσε με πάθος την ιστορία και τη μελετούσε μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής του. Ήταν άνθρωπος που διάβαζε πολύ και διέθετε ιστορικό ένστικτο και ορθή κρίση. Είναι ο μόνος που αντέδρασε δυναμικά στην προσπάθεια περιθωριοποίησης και εκτοπισμού του βιολιού από την κριτική μουσική, η οποία ξεκίνησε πριν 50 χρόνια περίπου από αυτούς που αγνοούσαν και αβασάνιστα απέρριπταν την μακραίωνη από τον 16ο αιώνα, επιστημονικά τεκμηριωμένη σήμερα παρουσία του βιολιού στη λαϊκή μουσική της Κρήτης. Ο πιο στενός φίλος και συνεργάτης του Ναύτη από τα μέσα της δεκαετίας του 70 και μέχρι το μισημό του ήταν ο Στέλιος Λαϊνάκης, από τις Καλάθινες Κισάμου, αρχιτέκτονας στο επάγγελμα και πρόεδρος τα τελευταία χρόνια στο Σύλλογο Καλλιτεχνών Κριτικής Μουσικής Νομοχανίων, ο Χάρχαλης, που ιδρύθηκε το 1976. Ο Λαϊνάκης, δεξιοτέχνης στον Μπουλγαρί και στο Λαγούτο, εξαιρετικός ερμηνευτής των ταμπαχανιώτικων και των μελωδιών του Χανιώτικου Συρτού με το παραδοσιακό μπερντελίδικο σολιστικό παίξιμο, και έχοντας αφομοιώσει με μοναδικό τρόπο ό,τι άριστο είχαν να επιδείξουν οι μεγάλοι μουσικοί δημιουργοί της Δυτικής Κρήτης, Χάρχαλης, Κουτσουρέλης, Σαριδάκης ή Μαύρος, ο Ναύτης, ο Γιώργος Τζιμάκης, ο Στρατής Γαλαθιανός, ο Χουσταλιέρης, ο Κουνέλης, ο Καρτσόνης και πολλοί άλλοι, τους οποίους γνώρισε, διδάχθηκε από αυτούς και συνεργάστηκε μαζί τους, υπήρξε το ιδανικό καλλιτεχνικό τέρι του Ναύτη. Ο Λαϊνάκης όμως δεν ήταν συνεργάτης του μόνο σε καλλιτεχνικό επίπεδο, αλλά και σε ερευνητικό, αφού ασχολείται συστηματικά και ενδελεχώς από τα εφηβικά του χρόνια με τη συλλογή, καταγραφή και μελέτη της παραδοσιακής κριτικής μουσικής. Κύριε Λαϊνάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, Αρδεμής.
0: Σας βρίσκουμε εκτός Ελλάδας, είστε στην Ιταλία, έτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Κύριε Λαϊνάκη, υπήρξατε συνεργάτες σε καλλιτεχνικό και ερευνητικό επίπεδο με τον Κώστα Παπαδάκη Ναύτη, τον αείμνηστο. Γνωρίζουμε ότι ασχολείστε συστηματικά με τη συλλογή, καταγραφή και μελέτη της παραδοσιακής κριτικής μουσικής. Πώς ξεκίνησε η γνωριμία σας με τον Ναύτη?
1: Δεν σας ακούω καλά καταρχήν, αλλά την
0: να επαναλάβω την ερώτηση.
1: Όχι, εντάξει, κατάλαβα, αλλά λίγο πιο δυνατά, δεν ακούγεσαι.
0: Λέω ότι υπήρξατε συνεργάτες σε καλλιτεχνικό και ερευνητικό επίπεδο με τον Κώστα Παπαδάκη. Γνωρίζουμε ότι ασχολείστε συστηματικά με τη συλλογή και καταγραφή και τη μελέτη της παραδοσιακής κριτικής μουσικής, κύριε Λαϊνάκη. Πώς ξεκίνησε η γνωριμία σας με τον Ναύτη?
1: Καταρχήν θέλω να πω δύο λόγια για το να είμαι στο Κώστα Παπαδάκη Ναύτη. Ότι υπήρξε μια ιδιαίτερη μουσική φυσιογνωμία στο στερέωμα της μουσικής μας παράδοσης. Ήταν σπουδαίος συνθέτης, δεξιοτέχνης όχι μόνο στο βιολί, αλλά και σε άλλα μουσικά όργανα όπως το λαγούτο, το μπουζούκι, τα οποία έκανε και αξιόλογη δισκογραφία. Τέλος πάντων, για να μιλάει κανείς για αυτόν τον άνθρωπο θέλει ώρες ατέλειωτες.
0: Μία εκπομπή δεν φτάνει, κύριε Λαϊνάκη. Το αισθάνθηκα κι εγώ όταν ετοίμαζα αυτό το αφιέρωμα. Τι να βάλεις μέσα σε δύο ώρες, τι να πεις για αυτόν τον ογκόλυφο πραγματικά.
1: Είναι από τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες που έχει βγάλει η κριτική μουσική. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να λέω και πολλά πένια. Ο κόσμος ξέρει και έχει αφήσει ο ίδιος την...
0: Βεβαίως, καταλαβαίνουμε ότι είναι αμέτρητες. Είναι αμέτρητες, αλλά θα θέλαμε να μας καταθέσετε μερικές εμπειρίες σας από τη συνεργασία σας με αυτό το γίγαντα.
1: Εγώ με τον αείμνηστο Κώστα Παπαδάκη Ναύτη γνωριστήκαμε το 1976 που επέστρεψα από την Αμερική. Εκεί στο μουσικό καφενείο του, τότε το είχε ο Αντώνης ο Κατάκης. Εκεί που ιδρύθηκε και ο Σύλλογος Μουσικών Ομουχανίων ο Χάρχαλης, που ο Κώστας ήταν από τους πρωτεργάτες.
0: Σε ένα κεντρικό μέρος των Ομουχανίων.
1: Ναι, εκεί γνωριστήκαμε και αρχίσαμε να συζητάμε διάφορα θέματα για την κριτική μουσική. Εντάξει, εγώ έπαιζα λαγούτο και... Τέλος πάντων, τον ενδιέφερε και πάρα πολύ, γιατί ασχολούταν και αυτός από πάρα πολλά χρόνια με την έρευνα. Είχε πολύ μεγάλο πάθος για τη μουσική μας παράδοση. Και έτσι ξεκινήσε η γνωριμία μας, δηλαδή σε ερευνητικό και σε και συνεργασία σαν μουσικός, το συνόδευα στο Λαγούτο. Εγώ τον θεωρώ από τους μεγαλύτερους μου δασκάλους και ίσως το μεγαλύτερο, γιατί τόσα χρόνια που ήμουν δίπλα του, γύρω στα 30 χρόνια, δηλαδή από τότε που ήρθε από την Αμερική μέχρι που έφυγε από τη ζωή, είχαμε συνεργασία και οικογενειακή φιλία βέβαια. Τα παιδιά μου τον είχαν σαν παππού τους και τέλος πάντων η συνεργασία αυτή τα 30 χρόνια δεν ήταν επαγγελματική, δηλαδή εγώ δεν έπαιζα με τον Κώστα επαγγελματικά σε γάμους και κοινωνικές εκδηλώσεις. Ήταν περισσότερο ερευνητική, δηλαδή πέδαμε στις συναυλίες, παρουσιάσαμε την κριτική μουσική σε πάρα πολλά μέρη στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στην Ιταλία που παίξαμε στα περισσότερα λυρικά θέατρα, που είναι σπάνιο να μπει κάποιος να παίξει, δεν νομίζω ότι θα ξαναπαιχτεί η κριτική μουσική σε αυτά τα μέρη. Επίσης στη Γερμανία, στη Γαλλία. Νομίζω ότι προσπαθήσαμε και παρουσιάσαμε την κριτική μουσική παράδοση όπως με σωστό τρόπο και νομίζω ότι θα μείνουν ιστορικά αυτά τα μέρη που πήγαμε. Σε συνεργασία με μεγάλους μουσικολόγους όπως τους Ιταλούς Ρομπέρτο Λέιντι και Τούλια Μαγκρίνη. Και επίσης και στην Ελλάδα βέβαια σε πάρα πολλά μέρη, με αποκορύφωμα στο τέλος, δηλαδή ένα χρόνο, λίγους μήνες νομίζω πριν, το 2002, παίξαμε στο Μέγαρο Μουσικής μαζί. Και μετά από λίγο διάστημα ο Κώστας έφυγε από τη ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων εμείς επίσης κάναμε αξιόλογη δισκογραφία, την οποία γνωρίζεις.
0: Βεβαίως, γνωρίζουμε όλοι μας.
1: Τέλος πάντων είχα την τύχη να παίξω στο 70% σχεδόν της δισκογραφίας του Κώστα Παπαδάκη.
0: Μάλιστα. Ναύτης και Λαϊνάκης
1: υπήρξε
0: Ναύτης και Λαϊνάκης ένα δίδυμο ιδιαίτερα αγαπητό στον επιστημονικό κόσμο.
1: Ορίστε.
0: Ναύτης, λέω, και Λαϊνάκης υπήρξε ένα δίδυμο ιδιαίτερο αγαπητό στον επιστημονικό κόσμο. Έτσι εξηγείται,
1: αυτό το ξέρει ο κόσμος.
0: Βεβαίως, εξηγείται έτσι και το γεγονός ότι, κύριε Λαϊνάκη, αποτελέσατε τους βασικούς συνεργάτες μαζί με τον αείμνηστο Ναύτη των ειδικών επιστημόνων που εργάστηκαν στο πενταετές ερευνητικό πρόγραμμα Θαλίτας, που είχε αντικείμενο μελέτη στη βιολιστική παράδοση της Κρήτης. Μιλήστε μας για αυτή τη συνεργασία σας με τον αείμνηστο Ναύτη.
1: Ο κύριος Αμαριανάκης έκανε μια πολύ ωραία δουλειά για την έρευνα το βιολί στην Κρήτη. Και συνεργαστήκαμε στο σπίτι μου, γινόταν όλες οι ηχογραφήσεις που όλων των βιολιστών του Νομουχανίων, όπως και ο μπαμπάς ο Φώτης ο Κατράκης, ο οποίος είναι από τους μεγαλύτερους και καλύτερους βιολίστες της παράδοσής μας.
0: Είχε και προσωπική φιλία με τον αείμνηστο Ναύτη.
1: Και εκεί έγινε μια πολύ αξιόλογη εργασία, την οποία την συνέχισε, δηλαδή το Πανεπιστήμιο, μια καταγραφή όλων των συρτών. Τους βοηθήσαμε όσο μπορούμε, εγώ και ο Κώστας, όσο μπορέσαμε. Αλλά δυστυχώς έχουν μείνει στο Πανεπιστήμιο κι αυτά, ενώ πρέπει όλα αυτά τα πράγματα να βγαίνουν στον κόσμο, δηλαδή να τα μάθει ο κόσμος. Δεν είναι να κάνει μια μελέτη και να τη βάλει στα ντουλάπια του Πανεπιστημίου. Δυστυχώς βέβαια έφυγε από τη ζωή και ο Μαριανάκης. Ελπίζω ότι ο Νίκος ο Διονυσόπουλος, ο οποίος είναι υπεύθυνος και για τις μουσικές εκδόσεις Κρήτης, ότι τουλάχιστον θα βγουν τα 3 CD που είχαμε συμφωνήσει από όλη την Κρήτη.
0: Βεβαίως, και είναι τιμή, κύριε
1: Λαϊνάκη.
0: Για να μάθει
1: και ο κόσμος.
0: Είναι τιμή σε όποιον καθίσει και συλλέξει όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ορίστε, δεν σ' ακούω, Άρτεμι.
0: Είναι, λέω, και τιμή σε όποιον καθίσει και συλλέξει όλα αυτά τα... αυτούς τους θησαυρούς και τους διαδώσει, να τους ακούσει
1: αυτά,
0: ο κόσμος.
1: Νομίζω πάλι ότι πρέπει να βγαίνουν στον κόσμο, να τα μαθαίνει ο κόσμος.
0: Βεβαίως. Αυτά πρέπει να βγαίνουν, κύριε Λαϊνάκη. Αυτά ακριβώς πρέπει να βγαίνουν. Κύριε Λαϊνάκη, σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας σε αυτό το αφιέρωμα του Ναύτη, στο Ναύτη. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι τέτοιους ανθρώπους δεν πρέπει να τους ξεχνάμε.
0: Βεβαίως.
1: Και είσαστε αξιέπαινοι που θυμάστε τέτοιες μορφές μεγάλες της κριτικής μουσικής Λυπάμαι που, δεν, που εντάξει είμαι στο εξωτερικό και δεν μπορούσα να παρευρεθώ στο σταθμό σας.
0: Δεν πειράζει κύριε Λενάκη, η δύναμη της τεχνολογίας μας ενώνει.
1: Έχετε κάνει πάντα αξιόλογες εκπομπές και με το σύλλογό μας, χρόνια τώρα συνεργασία. Αλλά και πάλι σας ευχαριστώ διότι δεν ξεχνάτε τους μεγάλους δασκάλους της κριτικής μουσικής.
0: Έτσι μάθαμε, έτσι μεγαλώσαμε κύριε Λενάκη. Εμείς σας ευχαριστούμε, να είστε καλά και καλή αντάμωση εδώ στα Χανιά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας.

Έτσι, φίλες και φίλοι, με τη συνεργασία Ναύτη Λαϊνάκη εγκαινιάζεται μια νέα περίοδος που έχει στόχο την επιστημονική προσέγγιση της μουσικής παράδοσης του νομού Χανίων. Στις πρωτοβουλίες και τις ενέργειές τους οφείλεται σε μεγάλο βαθμό η καταγραφή, μελέτη και προβολή της μουσικής της Δυτικής Κρήτης από διακεκριμένους μουσικολόγους καθηγητές πανεπιστημίων, ξένους και Έλληνες, τους αείμνηστους Ρομπέρτο Λέιντι και Τούλια Μαγκρίνη, από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, τον αξέχαστο Γιώργιο Αμαριανάκη και τον Λάμπρο Λιάβα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σε στενή συνεργασία με τους παραπάνω, οι δύο καλλιτέχνες συμμετείχαν σε σπουδαίες διοργανώσεις επιστημονικού χαρακτήρα για την ελληνική μουσική, τη μεσογειακή, την ευρωπαϊκή, τη λατινική και άλλων, παρουσιάζοντας ένα μεγάλο κομμάτι της κριτικής μουσικοχορευτικής κληρονομιάς σε πολλά μέρη της Ελλάδας και της Ευρώπης. Αξίζει να αναφέρομαι Μπολόνια, Δημοτικό Θέατρο, Νάπολη, Φλωρεντία, Μιλάνο, Σαρδινία και άλλα.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι το αφιέρωμα στον Κώστα Παπαδάκη «Η Ναύτη», εδώ στη στράτα του μεσημεριού της ελληνικής ραδιοφωνίας Χανίων. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Πανουδάκης, στο μικρόφωνο η Άρτεμις Κατράκη και στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο Λεωνίδας Λαϊνάκης. Λεωνίδα Λαϊνάκη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λεωνίδα, γεννήθηκες μέσα σε ένα μουσικό περιβάλλον, αφού είσαι γιος του ερμηνευτή και ερευνητή της μουσικής παράδοσης Στέλιου Λαϊνάκη. Γνωρίζουμε ότι δημιουργείς και ασχολείσαι με την κριτική μουσική. Τι ρόλο έπαιξε για σένα στη μέχρι τώρα πορεία σου αξέχαστος Κώστας Παπαδάκης, η Ναύτης?
1: Καταρχήν να σας καλημερίσω και είναι τιμή μου που μιλάω για ένα τέτοιον άνθρωπο, ο οποίος έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, δηλαδή, και στη μουσική μου, αλλά και σαν άνθρωπος δίπλα μου, γιατί μεγάλωσα εδώ πέρα, δηλαδή συνέχεια έτσι με τον πατέρα μου, σαν παππού μου τον είχα, και με τις μουσικές δηλαδή, και τα ακούσματα, αλλά και τη διδασκαλία, δηλαδή μου δείχνει, ήταν από τους πρώτους μου δασκάλους μαζί με τον πατέρα μου, που μου δείχνανε σε λαγούτο, σε μπουλγαρί, σε τζουραδάκι, ό,τι έπιανα τότε, από τέτοια ηλικία δηλαδή.
0: Μένατε και στην ίδια γειτονιά, Λεωνίδα, έτσι?
1: Ναι, απέναντι ήταν τα σπίτια μας. Δηλαδή,
0: οπότε...
1: και εμένα, όταν με χάνανε και εμένα σαν μικρό παιδί, έτσι που παίζαμε στη γειτονιά, ήμουνα στο Κωστή, ήμουνα απέναντι.
0: Οπότε υπήρξε σαν οικογενειακός φίλος, συγγενής.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Έτσι στην...
1: Και καλύτερα, μπορώ να πω.
0: Τι θυμάσαι έτσι από αυτόν, κάτι έτσι που να μας το καταθέσεις, που δεν το ξεχνάς, σαν παιδί που ήσουν?
1: Την όλη του, την παρουσία, γιατί εγώ μεγάλωσα και με τον Ναύτη. Την όλη του παρουσία δίπλα μου ήταν σαν... Λέω, εντάξει, και αυτοί οι άνθρωποι δεν νομίζω ότι χάνονται, γιατί μετά το θάνατό τους, δηλαδή αυτό το πράγμα που αφήνουν είναι προς αιώνια.
0: Βέβαια, μένουν αξέχαστοι. Εξάλλου,
1: βέβαια,
0: είναι
1: γιατί
0: τόσο...
1: το έργο αυτό είναι το πνεύμα των ανθρώπων.
0: Γιγαντιαία η φυσιογνωμία και τα έργα που
1: βέβαια. Αφήνουν. Δεν ξεχνιούνται, δεν γίνεται να τους ξεχάσεις.
0: Φαντάζομαι και... ότι κάθε στιγμή, έτσι, κάποιος σκοπός θα σου θυμίζει πολύ έντονα...
1: Πάρα πολλά, πάρα πολλά.
0: Αναμνήσεις,
1: δηλαδή κάτι συγκεκριμένο,
0: μια εικόνα...
1: Πολλά θυμάμαι, τι να πω, πολλά πράγματα, πολλά, από μικρό παιδί δηλαδή που δεν ήξερα τι πάει να πει, τέλος πάντων, από μικρό παιδί δηλαδή που το θυμάμαι σαν παππού, μέχρι μουσικά πράγματα που παίζαμε μαζί αργότερα που μεγάλωσα και χίλια δυο.
0: Ένας μεγάλος δάσκαλος λοιπόν για σένα, Λεωνίδα, έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και το αποτέλεσμα και βέβαια φαίνεται.
1: Και σαν άνθρωπος δηλαδή το κυριότερο, γιατί εγώ πιο πολύ σαν άνθρωπο τον έβλεπα. Το άλλο γινόταν, πρέπει να σου το πω, γινόταν...
0: Σαν άνθρωπος πώς ήταν για σένα, ήταν έτσι σαν παρουσία, ας πούμε, επιβλητικός, ζεστός...
1: Εγώ τον θυμάμαι, δηλαδή, εντάξει, σαν ένας παππούς που όσο αγαπάει το εγγονάκι του, έτσι τον θυμάμαι.
0: Σε συμβούλευε πάντα, έτσι.
1: Βέβαια. Και εντάξει, η αγάπη και η ζεστασιά δηλαδή, που έβγαζε γενικά για τα παιδιά, εντάξει, και εμένα μου είχε μια ιδιαίτερη αδυναμία, γιατί με είχε σαν παιδί του, τι να πω, εδώ πέρα δηλαδή, και με τον πατέρα μου, εφόσον ήταν και ζυγιά χρόνια. Ήταν κολλητή, δηλαδή κάθε μέρα ήμασταν παρέα, να το πούμε έτσι.
0: Μάλιστα. Και σου ευχόμαστε, Λεωνίδα, να είσαι καλά πάντα, να τον θυμάσαι.
1: Να είσαι καλά και
0: συγχαρητήρια. Σε ευχαριστούμε
1: και
0: για τη συμμετοχή σου σε αυτό το αφιέρωμα και σου εύχομαι προσωπική και επαγγελματική επιτυχία.
1: Ευχαριστώ
0: και
1: εγώ, και να πω και ότι πρέπει να συγχαρητήρια σε σένα και στην εκπομπή σου, που κάνεις κάποια πράγματα αξιόλογα για κάποιους ανθρώπους, γιατί σήμερα οι συνθήκες είναι κάπως περίεργες. Τα έχουν καλύψει όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με πράγματα που Μόνο αυτά δεν ενδιαφέρουν τον ελληνικό λαό και όχι μόνο θέματα παράδοσης αλλά και οικονομίας και γενικώς βλέπουμε τι γίνεται.
0: Προσπαθούμε κι εμείς για το καλύτερο
1: καλά.
0: Μέσα από αυτό το μετερίζει. Σε ευχαριστούμε,
1: καλά.
0: Λεωνίδα. Να είσαι καλά.
1: Γεια χαρά. Καλημέρα.
0: Γεια σου.

0: Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, τον συρτό του Μπαλάμπου που είχε αφιερώσει ο αείμνηστος Κώστας Παπαδάκης ναύτης στην αγαπημένη μητέρα του. Φίλες και φίλοι, καθοριστικός ο ρόλος του στην προσπάθεια να συνεχιστεί η μουσική παράδοση του νομού Χανίων, συνέβαλε και αυτός στα μέγιστα για την διάσωση και συνέχιση της χανιώτικης κριτικής μουσικής. Στην τηλεφωνική γραμμή μας βρίσκεται ο βιολάτορας Φώτης Κατράκης. Κύριε Φώτη Κατράκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς?
0: Αφιερωμένοι στον ναύτη, η στράτα του μεσημεριού μας σήμερα, γνωρίζουμε ότι υπήρξατε αδελφικοί φίλοι και συνεργάτες. Μιλήστε μας για αυτή τη φιλία σας με τον ναύτη.
1: Τον ναύτη τον γνώρισα εγώ το 1953, όταν ήμουν 13 χρονών. Εις Αγίους Πατέρες ο Ναζογυρές στο Σέλινο, σε ένα πανηγύρι. Από εκεί και ύστερα τον εντάμωνα τακτικά στην Παλιόγρα, 25 Μαρτίου που πέσαμε στο πανηγύρι. Μέχρι το 58 τον κάναμε παρέα, γνωριζόμαστε και μετά έφυγε στην Αμερική αυτό το 58. Έλειπε γύρω στα 18 χρόνια, έλειπε στην Αμερική αυτός. Εν τω μεταξύ το 63 έφυγα στην Αυστραλία εγώ και ένα διάστημα γύρω στο 70-69 πουθενά είχε έρθει στην Αυστραλία αυτός, αλλά στο Σίδνεϊ πήγε, είχε καταδέρφια να τα δει. Αλλά δεν τον εντάμωσα εγώ.
0: Ζήσατε σαν μετανάστης στην Αυστραλία, κύριε Κατράκη, για αρκετά χρόνια.
1: Ο ναύτης δεν ήρθε μετανάστης, ήρθε να δει τα αδέρφια του. Είχε αδέρφια στο Σίδνεϊ.
0: Ναι, εσείς ήσασταν σαν μετανάστης.
1: Εγώ ήμουν μετανάστης στο Μελβούρνη.
0: Και είχε βρεθεί κάποια στιγμή και αυτός εκεί, στη μακρινή Αυστραλία.
1: Ναι.
0: Οι ομογενείς μας βέβαια εκεί θα υποδέχονταν με ενθουσιασμό και τιμές ένα καλλιτέχνη από την Κρήτη, έτσι.
1: Ναι, αυτός πήγε στην Αυστραλία μετά που γύρισα εγώ εδώ πέρα. Επήγε αυτός εκεί πέρα, ξανά επήγε, για να ξαναδεί τα αδέρφια του. Μάλιστα. Και έχασε γύρω σε ένα χρόνο εκεί πέρα μετά. Αλλά εγώ είχα γυρίσει εδώ πέρα το 1971.
0: Στο Σίδνεϊ, νομίζω.
1: Ναι, εν τω μεταξύ γύρισε αυτός τελικά και εγκαταστάθηκε εδώ στην Κρήτη. Από τότε και μετά έκαναμε παρέα τακτικά.
0: Υπήρξατε οικογενειακοί φίλοι,
1: γνωρίζουμε... Είμαστε οικογενειακοί φίλοι, διότι εγώ ήμουνα... Όταν γνώρισα τον ναύτη, ήμουν 13 χρονών και ήταν η πρώτη σκοπή που έμαθα, ήταν του ναύτη σκοπή.
0: Παιδική φίλη δηλαδή.
1: Ναι, και με αγαπούσε πάρα πολύ ο καημένος ο Κωστής. Η πρώτη σκοπή που έμαθα εγώ ήταν η δική του, διότι αγαπούσα τους σκοπούς του εγώ και τη μάθαινα εύκολα αυτούς τους σκοπούς.
0: Εκείνα
1: αλλά
0: τα χρόνια...
1: για μένα ο ναύτης είναι ένας θρύλος, δεν ξαναγεννιέται ναύτης. Τέτοιος μουσικός δεν ξαναγεννιέται στην Κρήτη.
0: Μάλιστα. Και εκείνα τα χρόνια τα γλέντια κρατούσαν και μέρες, έτσι. Ήταν διαφορετικές οι συνθήκες.
1: Τότε κρατούσαν οι γάμοι, κρατούσαν Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα το βράδυ φεύγαμε εμείς από το γάμο. Τρεις μέρες κρατούσαν οι γάμοι τότε.
0: Μάλιστα.
1: Και τα πανηγύρια δύο μερόνυχτα κρατούσαν. Παραμονή και την άλλη μέρα και τα πανηγύρια το ίδιο.
0: Μια ιστερνή παραγγελιά επιθυμώ να αφήσω. Όταν θα έλθει η ώρα μου, τα μάτια μου να κλείσω. Δεν θέλω εις τον τάφο μου κανένας να δακρύσει, μόνο λαγούτα και βιολιά και ο κόσμος να γλεντήσει. Αυτές τις μαντινάδες είχε γράψει για να επενδύσουν το συρτό δικής του σύγχρονης.

0: σύνθεσης, ο ύμνιστος
1: ναι,
0: πατριάρχης.
1: Αυτά ήταν τα τελευταία σερτά που είχε βγάλει. Τώρα τελευταία τα έχει βγάλει τα σερτά αυτά.
0: Ναι.
1: Παρόλο που έχει βγάλει πάρα πολλά σερτά αυτούς και είναι εμπνεύσεις
0: ναι.
1: δικές του, δεν είναι εξαίσθηση κόμματα από άλλους σκοπούς. Ό,τι έβγανε το έβγανε μέσα από την ψυχή του αυτούς.
0: Αυτή η παραγγελιά ακούστηκε στις 7 και 4 το απόγευμα της Δευτέρας 5 Μαΐου του 2003 κατά τον ενταφιασμό του.
1: Ναι, την ώρα που τον εκχειδεύαμε, τον είχαμε βάλει τότε μια κασέτα.
0: Έτσι έγινε, κύριε Κατράκη, ο αποχαιρετισμός στην τελευταία του κατοικία. Τι έγινε τότε εκεί, εκτελέστηκε η παραγγελιά του.
1: Τον είχαμε εκχειδέψει εδώ στο Γαλατά, ήταν μεγάλη, ήταν πολλοί κόσμος έχει έρθει. Του παίξαμε και όργανα στον τάφο εδώ πάνω. Αλλά είχαν βάλει και το δίσκο το δικό του, αυτή την παραγγελιά.
0: Αυτά τα λόγια, αυτές οι υπέροχες μαντινάδες.
1: Ναι.
0: Γνωρίζουμε, κύριε Κατράκη, ότι ο ναύτης συμμετείχε σε προσωπικές στιγμές στη ζωή σας. Εκτός από το ότι υπήρξε φίλος της οικογένειάς σας, ευχήθηκε και συνόδευσε με το βιολί του το γάμο της κόρης σας. Και είμαι σίγουρη, πατέρα, ότι αυτή τη στιγμή η συγκίνηση είναι διάχυτη εκ μέρους μας και πρέπει να το καταθέσουμε αυτό, αφού και οι δυο μας έχουμε χορέψει πάνω στις παινιές του και μας έχει κάνει να νιώσουμε στιγμές υπέρτατης ευτυχίας, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Εγώ τον είχα καλέσει στον κόσμο το γάμο και έπαιζε. Είδα ότι εμένα ήταν η αδυναμία μου ο ναύτης. Είχα μεγάλη εκτίμηση στον ναύτη εγώ. Αλλά και αυτός με αγαπούσε.
0: Μάλιστα.
1: Και εμένα λοιπόν... και το γιο μου, τον Γιώργο, που παίζει το λαγού, τον είχε μεγάλη
0: τον
1: αδυναμία.
0: Είχε, που ήταν και μαθητής το Γιώργος.
1: Και μαθητής το Γιώργης. Του είχε δείξει πάρα πολλά πράγματα.
0: Ας είναι λοιπόν αξέχαστος. Κύριε Κατράκη, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή
1: ναι.
0: σας σε αυτό το αφιέρωμα. Να είστε πάντα καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και να είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκέπασε.
0: Να είναι. Γεια σας.
2: Φίλες και φίλοι, κλείνουμε το πρώτο αφιέρωμα στον αξέχαστο καλλιτέχνη Κώστα Παπαδάκη ή Ναύτη με το νέο γραμπουσιανό του Ναύτη. Ευχαριστώ τους τεχνικούς Γιώργο Βλαζάκη, Βάιο Χειμώνα που έκαναν την τεχνική επεξεργασία του αρχείου της εκπομπής όλες και όλους για την ακρόαση. Το δεύτερο μέρος του αφιερώματος την άλλη Δευτέρα στη Στράτα της ΕΡΤ Χανίων. Μέχρι τότε από εμένα την Άρτεμη Κατράκη στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Μια μέρα θα πάρω το κλειδί, θα ανοίξω την πόρτα και θα βγω έξω. Η παρέλαση. Το συγκλονιστικό αντιπολεμικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη. 24, 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Βλυσίδη στα Χανιά. Εισιτήρια στο Ticket Services.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Αμαντούε Μαριάμ, La Vie Belle, γιατί η ζωή είναι ωραία, παρότι δύσκολη. Είναι ίσως οι δυσκολίες που μας θωρακίζουν, οπότε μετά μπορούμε να βλέπουμε ή καλύτερα να αναγνωρίζουμε την ομορφιά πιο άμεσα.

Μάμα Αφρικά, σπουδαία φωνή, σπουδαία προσωπικότητα, σπουδαία μορφή, Μίρια Μακέμπα, Σίκαντα Σίλβα, αυτό που έφυγε στον αέρα μας. Και πάμε τώρα για τις ειδήσεις στις 5.30 και μετά τελική ευθεία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διαψεύδει τις πληροφορίες περί πλήγματος σε πολεμικό πλοίο η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση, προσθέτοντας ότι δύο πλοία με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ. Επιμένει το Ιράν ότι επλήγει φρεγάτα κοντά στην περιοχή Τζάσκ. Στις φλόγες εμπορικό πλοίο της Νότιας Κορέας στην περιοχή του Ορμούζ ερευνάται αν δέχτηκε επίθεση. Η κατάσταση στην περιοχή πρέπει να επιληθεί ειρηνικά το συντομότερο δυνατό, ειδικά όσον αφορά τη διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών. Αρνητική απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόταση για εξεταστική για τις υποκλοπές κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

Πάροφ Στέλλαρ και το The Sun, πολύ αγαπημένο του ελληνικού κοινού, από τα λίγα πόσα χρόνια και αν περάσουν θα μας αγγίζει πάντα. Καλησπέρα και πάλι, λίγο μετά τις 5.30 στο Κόσμος 93,6, ο Ιβαβόη τώρα και ένα από τα σχετικά πρόσφατα singles τους, Shine a Light. Πατάνε, η αλήθεια είναι, σε πιο pop electric μονοπάτια πια.

Altons και το Waiting, και είναι αλήθεια ότι αυτός ο νέος soul ήχος κυριαρχεί και δίνει και αυτή τη feel good διάσταση στη μουσική που μας αρέσει. Έχει κάτι ανακουφιστικό και οικείο, θα λέγει κανείς. Αυτές οι λέξεις μου έρχονται τουλάχιστον εμένα στο μυαλό, αλλαγή σκηνικού τώρα.

0: ξέροντας ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
0: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
0: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
1: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons, coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Into the night, ακούσαμε τον Κίσμο Βαρύγια. 5 λεπτά μετά τις 6, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Καλή εβδομάδα, 4 Μαΐου. Ξεκίνημα εβδομάδας στον Κόσμο, στους 93,6. Κλάουντια Μάτωλα θα είναι εδώ, στο μικρόφωνο της μουσικής. Ο Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου.

Θέμα του Κόσμος 93,6 Κόσμος Radio στο Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Μπορείτε να μας γράφετε τα μηνύματά σας και στο Messenger. Official σελίδες υπάρχουν στα social media. Κόσμος είναι μαζί σου όπου και αν βρίσκεσαι. Airteco.gr, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Εκεί βρίσκεις τα πάντα. Όλες τις εκπομπές, όλα τα podcast και όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, έτσι, μέσα στο ΕΡΤΕΚΟ. Σε application στο κινητό σου με ένα κλικ. Mike is mind. Πάπα ούτε στον αέρα μας, ξεκίνημα εβδομάδα στον κόσμο.

Drink the water, Jack Johnson και Hermanos Gutierrez. Μάιος. Μάιος με θερμοκρασίες ψηλές σε λίγες μέρες. Είχαμε το χιόνι, το φοβερό, ένα break στον Απρίλιο, το περιμέναμε το Μάρτι. Ήρθε αναπάντεχα τον Απρίλιο το χιόνι. Το σκηνικό όμως θα αλλάξει πολύ σύντομα σε καλοκαίρι βαθύ.

Grey Stones το 2026 να διασκευάζουν Σαντέ, μοναδική Σαντέ που δεν διασκευάζεις και εύκολα τη Σαντέ. Το μόνο που κάνεις και το έκαναν πάρα πολύ ωραία, γιατί ήταν μια εξαιρετική ιδέα και δεν ήταν απλά μια διασκευή στη Σαντέ, αλλά ένα ολόκληρο group που δημιουργήθηκε από τη Σαντέ, και έτσι γίνεται η επιρροή η σωστή, η καλή. Δίνει έμπνευση για κάτι νέο να γεννηθεί, όπως έκανε ο Ροντρίγκες πάρα πολύ όμορφα, και σε ένα ταξίδι του με το αυτοκίνητο που άκουγε συγκεκριμένα και το By Your Side της Σαντέ, ένιωσε την ανάγκη να κάνει μια μπάντα που να μοιάζει με αυτή την αισθητική που έχει Σαντέ, και μοιάζει χωρίς να είναι τίποτε ίδιο. Είναι κάτι δικό του. Βρήκε δηλαδή το δικό του σημείο ο Ροντρίγκες, που συνδέεται με την αισθητική και το περιβάλλον της Σαντέ, και δημιούργησε από την αρχή ένα τοπίο μουσικό, ένα περιβάλλον μουσικό που έχει έτσι ένα κάτι από τη Σαντέ. Cigarettes after sex. Don't let me go. Και όλη η έμπνευση από ένα τραγούδι της Αντέ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διαψεύδεις πληροφορίες περί πλήγματος σε πολεμικό πλοίο η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση, προσθέτοντας ότι δύο πλοία με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών διέσχισαν τα στενά του Ορμούς. Επιμένει το Ιράν ότι επλήγει φρεγάτα κοντά στην περιοχή Τζάσκ. Η κατάσταση στην περιοχή πρέπει να επιληθεί ειρηνικά το συντομότερο δυνατό, ειδικά όσον αφορά τη διατήρηση ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών Γιώχαν Βάντερφουλ. Σε δηλώσεις σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή προχώρησε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Περακάκης, τονίζοντας ότι η συζήτηση είναι διαφορετική αν αντιμετωπίζουμε μια κρίση διάρκειας 2 εβδομάδων και διαφορετική όταν η κρίση έχει διάρκεια 2 ή 3 μηνών, και προφανώς αυτό θα επηρεάσει και την ευρωπαϊκή αντίδραση. Αρνητική απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόταση για εξεταστική για τις υποκλοπές κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός νοσηλεύεται 17χρονος αμαία μετά από επίθεση που δέχτηκε από 25χρονο το βράδυ του Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο 25χρονος έχει συλληφθεί. Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα υπηρετικά, αύριο έως 25 βαθμούς τη θερμοκρασία σε Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
4: ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε,
3: σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
5: Το βάλε, το βάλε.
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
7: Τρελάνε μας.
8: Τρίποντο, τρίποντο.
7: Μεχτάρα μου.
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
2: Cosmos Radio.gr.

David Byrne, Natalia Lafourcade και Mexican Institute Sound εδώ στον κόσμο στους 93,6. Καλή εβδομάδα, 4 Μαΐου. Είμαστε παρέα Κλάουντιο Αμάτωλο στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ένα road trip μουσικό μέχρι τις 8 και ο Μπάμπης Δούκαρος απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. 7:25 είναι και ήρθε πίσω η άνοιξη μετά από το σύντομο διάλειμμα το χειμωνιάτικο. Μάλλον έχουμε πάλι άνοιξη. Buckle, Florence έρχεται και David Byrne έρχεται.

Comfort Me, Melody Gardot, εδώ στον κόσμο 93,6.gr. Με ένα κλικ ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας για σένα. Ζωντανά on demand όλες οι εκπομπές και τα podcast. 4 Μαΐου, στις 4 Μαΐου του 2008, κλέφτες μπήκαν στο πατρικό σπίτι της Martha Reeves, Martha Reeves and the Vandellas από τη Motown, και έκλεψαν εξοπλισμό ηχογράφησης που δεν ήταν ασφαλισμένος, αξίας ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Έτσι, μέσα είχε ηχεία, μικρόφωνα και μηχανήματα καρό και πανάκριβα. Και ο τύπος που τα έκλεψε τον βρήκανε μετά στο σπίτι του, γιατί είχε προσπαθήσει να τα πουλήσει όλα αυτά σε ένα χειροδανειστήριο για 400 δολάρια. Όλο το equipment αξίας ενός εκατομμυρίου. Δηλαδή ήξερε να μπει να τα πάρει, δεν ήξερε πόσο κάνουν. Πήγε να τα δώσει 400 δολάρια μόνο. Θα σοκαρίστηκε όταν...

Sweet Misery, Martha Reeves, εδώ στον κόσμο 93,6. Βραδάκι Δευτέρας έρχεται. Jeff Goldblum και Melody Gardot στο Misty. Στο 2026. Και ένα ντουέτο που δεν περιμένουμε.

0: στο τηγάνι, στο φούρνο. Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Μεγαρό 16 Μαΐου. Η Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων, η Resident Ορχήστρα Νέων του Μεγάρου, σε μια ξεχωριστή συναυλία μουσικής δωματίου. 5 ανερχόμενα ταλέντα ερμηνεύουν έργα για έγχορδα και πιάνο υπό την καθοδήγηση της διεθνούς φήμης βιολονίστα Κορίνα Μπελτσέα. Δβόρζακ, Σωστακόβιτς και Νεζερίτης σε ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει τον πλούτο και τη δύναμη της μουσικής δωματίου. 16 Μαΐου στο Μέγαρο. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λέων από Kelly Bush και το καινούριο του άλμπουμ Fairy Tale. Λίγο μετά τις 7 είστε συντονισμένοι στον κόσμο. Καλή εβδομάδα, 4 Μαΐου. Ο Μάης μπήκε. Λίγο φεύγει το σκηνικό του χειμώνα για το τριήμερο που πέρασε, έτσι μόνο. Για την Πρωτομαγιά μόνο ήταν αυτό αφιερωμένο. Τώρα μπαίνουμε ξαφνικά σε καλοκαίρι, θα τη χάσουμε την άνοιξη. Ο Νίκος Κλαβενίτης φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου.

Βεμπέλης Γιλμπέρτο εδώ στον κόσμο. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber, στο Messenger. Σελίδες official στα social media υπάρχουν για σένα, για να ακολουθείς και να παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν, γιατί θα γίνουν διαγωνισμοί και θα δούμε πολλά ωραία. Miles Davis live στα IBU, στο Ερτέκο μπαίνεις. Υπάρχει από 30 Απριλίου. Patti Smith θα δούμε το Μάιο. Θα δούμε ένα tribute στο Μωρικόνε 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Η Μισελ Γκούρεβιτς 12 Ιουνίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ναΐκα στον αέρα μας, One Track Mind στο 2026. Love had me blinded and see the context.

Reverse to Cross από τους UB40, αυτό το υπέροχο τραγούδι του Jimmy Cliff που το έγραψε στα 20. Οι άνθρωποι που ορκίζονται, διαβάζω σε μια έρευνα, είναι πιο ειλικρινείς. Ερευνητές από Ολλανδία, Βρετανία, Αμερική, Χονγκ Κονγκ έκαναν τρεις διαφορετικές μελέτες στα social media, σε κοινωνικό επίπεδο, μια μεγάλη έρευνα. Και στην ανάλυση περίπου 70.000 αλληλεπιδράσεις στα social media, διαπίστωσαν ότι η χρήση βαριάς γλώσσας, έντονος ο τρόπος κάποιου και έντονη γλώσσα του, δηλαδή να βρίζει, να το πούμε έτσι, συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα ειλικρίνειας και χαμηλότερα επίπεδα απάτης. Οι άνθρωποι δηλαδή που βρίζουν συχνά τείνουν να παρουσιάζουν λιγότερο φιλτραρισμένη εκδοχή του εαυτού τους από τους ανθρώπους που το παίζουν ευγενείς, σε υπερβολικό βαθμό δηλαδή. Αυτό που βλέπεις την υπερβολική ευγενία που σε κάνει να νιώθεις και άβολα, γιατί είναι παραπάνω, είναι αρκετά παραπάνω. Το αφιλτράριστο λοιπόν είναι και καλύτερο για να το εμπιστεύεσαι. Let the sunshine in, κάτι. Let the βρισιά in, καμιά φορά. Να είναι κανείς ο εαυτός. Το είπαμε, όχι στα άλλα άκρα, να είναι. Να είναι κάφρος κανείς, εντάξει. Υπάρχουν και κάποια όρια. Γκάλ Μακντέρμοντ στον αέρα μας. Let the sunshine in.

Το 96, 4 Μαΐου, σαν σήμερα δείχνε το ημερολόγιο, όταν ο George Michael φτάνει με το Fast Love στην κορυφή. Τρεις εβδομάδες έμεινε στο νούμερο 1. 1996.

0: 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος 93,6.

For Mary, ο τίτλος του άλμπουμ, A Woman's Heart από Olive Jones. 8 παρά 25. Καλή εβδομάδα λέμε, 4 Μαΐου είναι και καλό μήνα λέμε. Η άνοιξη έρχεται σιγά σιγά. Road trip μουσικό, Κλάουδια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο της Μουσικής του Κόσμου και ο Νίκος Κλαβενίτης απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Viber βέβαια υπάρχει και στέλνετε μηνύματα στο Viber και στο Messenger.

You've got a friend της Carol King εδώ από Brand New Heavy σε αυτή η εκτέλεση. Οι καυγάδες κάνουν καλό στο γάμο, λένε οι έρευνες, και το χρήμα τελικά αγοράζει την ευτυχία. Έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν έδειξε ότι τα ζευγάρια που εκφράζουν ανοιχτά το θυμό τους έχουν μεγαλύτερη διάρκεια σχέση από εκείνα που αποφεύγουν τη σύγκρουση. Κανόνας. Αυτό όχι μόνο από την έρευνα, είναι το λογικό. Η σιωπή δεν είναι η ειρήνη, δεν είναι η ηρεμία, η αρμονία, είναι μία βόμβα που σκάει και άσχημα αργότερα. Και όσο για το χρήμα, για το αν αγοράζει την ευτυχία ή όχι, μέχρι ένα σημείο, ναι, αυτό λένε και όλοι και οι διάσημοι που είχαν με τα χρήματα, έλεγαν ότι εντάξει, αγοράζει αρκετή ευτυχία, όχι τα πάντα, δεν μπορεί να σου αλλάξει την ψυχή, τους δαίμονες, όλα αυτά που φοβάται κανείς, όλα αυτά που έχει μέσα του, όλα αυτά τα συμπλέγματα που φτιάχνει μέσα στο μυαλό του ένας άνθρωπος, γιατί μόνοι μας δημιουργούμε πολλά από αυτά τα δεινά που ζούμε, αλλά το χρήμα μπορεί να φέρει ευτυχία. Εκτός από μία έρευνα που λέει ότι η ευτυχία σταματά, λέει, να αυξάνεται μετά τα 75.000 δολάρια το χρόνο. Άκου έρευνα τώρα, σου λέει, στα 75.000 σταματάς. Μέχρι εκεί είσαι χαρούμενος, μετά σε παίρνει από κάτω. Και φυσικά δεν ισχύει αυτό, το Harvard το αμφισβήτησε, αλλά έχει πλάκα ότι υπήρχε μια τέτοια έρευνα που έλεγε τέτοια πράγματα, στα 75.000 δολάρια σταματάς. Βέβαια με χρήματα πας εδώ, Κόκομο, Beach Boys, παραλίες, ταξίδια, ξάπλες. Λύνονται μερικά, όχι όλα, σίγουρα όχι όλα. Είπαμε, όχι όλα αυτά που δημιουργούμε εμείς. Αυτά που δεν δημιουργούμε εμείς λύνονται.

σημείο λοιπόν, λέει η έρευνα, το χρήμα ναι αγοράζει την ευτυχία, αλλά το Harvard λέει ότι μετράει πως ξοδεύεις τα χρήματά σου και όχι πόσα έχεις. Οι πλούσιες χώρες έχουν πιο μοναχικούς ανθρώπους, αυτό έδειξε παγκόσμια έρευνα, η μοναξία ψηλότερη στις πλούσιες κοινωνίες, ισχυρότερους δεσμούς οι φτωχότερες. Και όπως έλεγε ο Woody Allen, σίγουρα λέει τα λεφτά δεν φέρνουν ευτυχία, αλλά αν είναι να είμαι δυστυχισμένος, καλύτερα να έχω γεμάτη την τσέπη μου.

Way down in the hole ακούσαμε Blind Boys of Alabama. 4 Μαΐου έδειχνε το ημερολόγιο το 1989 όταν ήταν η τελευταία περιοδία του Stevie Ray Vaughan. In Step Tour με τους Double Trouble, αυτή ήταν η τελευταία του περιοδία πριν φύγει από τη ζωή στις 27 Αυγούστου. Και 3 Μαΐου, σαν χτες, είχε πρόβα στο New York Theater ο Stevie Ray Vaughan και δεν του άρεσε πολύ να έχει πολλές πρόβες, να ταξιδεύει πάρα πολύ και μάλιστα ήθελε να περνάει περισσότερο χρόνο με τη μητέρα του, και μια φορά που είχαν πάει και για ψώνια και του σταματούσαν στον δρόμο για να πάρουν αυτόγραφα, είπε στη μαμά του, της λέει, δεν μπορώ, συνεχώς με σταματάνε στον δρόμο και θέλω έτσι να έχω την προσοχή μου, να περάσω όσο περισσότερο χρόνο θέλω μαζί σου, γιατί όλο ταξίδευε. Και του λέει η μαμά του, γιατί δεν βγάζει το καπέλο για να μην σε αναγνωρίζουν. Και όντως έβγαλε το καπέλο και δεν τον αναγνώριζαν και δεν τον ενοχλούσαν τόσο πολύ στον δρόμο. Λίγο πριν φύγει από τη ζωή, έκανε την τελευταία του περιοδία 4 Μαΐου του 89. Αυτό το τεράστιο, τεράστιο φαινόμενο. Σίγουρα στην πεντάδα με τους μεγαλύτερους κιθαρίστες που πέρασαν ποτέ. Μαζί με Jeff Beck, Jimi Hendrix, Albert King και τον άλλον το βάζετε εσείς, ο καθένας το δικό του. Gilmour σίγουρα.

Τόσο συγκλονιστικός ήχος του Στίβ Ριεβόν. Η τελευταία του εμφάνιση μετά από αυτό το tour που έγινε σαν σήμερα το 89 ήταν στο Wisconsin 26 Αυγούστου 90 μπροστά σε 40.000 άτομα και η βραδιά έκλεισε με ένα τεράστιο encore, ένα jam session στο οποίο συμμετείχαν Eric Clapton, Robert Cray, Buddy Guy και ο Jimmy Vaughan, ο αδερφός του. Την επόμενη μέρα, 27 Αυγούστου 90, ο Στίβι και οι τέσσερις που ήταν μαζί του σκοτώθηκαν με ένα ελικόπτερο κατά την επιστροφή στο Σικάγο, όταν έπεσε το ελικόπτερο και έτσι έφυγε από τη ζωή, που ήταν και σε μια φάση που είχε σταματήσει και τις καταχρήσεις και είχε ερωτευτεί, όπως και τότε με τη Λένη που ακούσαμε τώρα, και έπαιξε αυτό το κομμάτι, το αφιέρωσε με την κιθάρα που το αγόρασε η κοπέλα του, η Λένη. Στίβι Ρέι Βον, λοιπόν, και διαβάζω εγώ, δεν τον έχετε, λέει, στην πεντάδα, τον έχετε στη δεκάδα, ντροπή. Γρήγορα να μπει στην πεντάδα, στην τριάδα μην μπω, Στίβι Ρέι Βον. Μου βάλετε κανένα μποναμάσα. Στην πεντάδα και τρελαθούμε, λοιπόν. Και θα κλείσω, όχι έτσι, με μποναμάσα. Μαζοχισμός. Γιατί όμως, γιατί ο Μποναμάσα παίζει στο τέλος πάντα. Αφήνει την Beth Hart να τελειώσει για να παίζει 3 ώρες όλο μόνος του. Οπότε δεν θα φτάσει, γιατί θα μπει το break. Και θα απολαύσουμε την Beth Hart, θα τη δούμε τον Ιούλιο σε μαγικό live, έτσι. Μην το ξεχνάτε. Μαγικό. Μοναδικό. Δεν το χάνει κανείς αυτό. Κλάουντια Μάτωλα, ο μικρόφωνος μου σκέφτεται. Καλή εβδομάδα. Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο. Beth Hart αφήνω. Μποναμάσα λίγο και Πέτρο Αδάμ. Φιλιά. Καλή εβδομάδα. Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο. Beth Hart αφήνω. Μποναμάσα λίγο και Πέτρο Αδάμ. Φιλιά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ρωμαίος
2: Ιουλιέτα
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας
1: χωρίς καμιά ντροπή
2: ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ένα τρόπο.

0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
1: Εχάτε για να δείτε.
0: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
2: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την Ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούς και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Peace 2026 για ένα ακόμα χειροκρότημα. Οι τέσσερις παραστάσεις που ξεχώρισαν στο Off-Off Athens 2025 επιστρέφουν στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Επικολωνό για περιορισμένες εμφανίσεις. Blanche, Tender, Σε περιμένουμε καιρό, Πειραιός 12. 6 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Επικολωνό. Τρέξτε να κλείσετε θέση. Προπόνηση more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
10: Κόσμος 93,6.

0: εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 7 λεπτά μετά τους 8. Καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Δεν τα είπαμε τις προηγούμενες ημέρες. Την Παρασκευή μας πέρασε, ήταν πρωτομηνιά. Εύχομαι να περάσετε ωραία. Αν και ο καιρός δεν βοήθησε, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Και σήμερα, άντε και αύριο μετά, είπαμε στο τέλος της εβδομάδας, ο καιρός θα πάει για τριαντάρια. Οπότε μην ανησυχείτε καθόλου. Είμαστε λοιπόν μέσα στο Μάιο. Πάμε για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Πάντα με τον Νίκο Σκλαβενίτη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Ούτε βρέχει ούτε χιονίζει, παρόλα αυτά χιόλισε αυτές τις μέρες και έκανε, όπως διάβαζα λίγο αυτό το Σαββατοκύριακο, για την ημέρα της Πρωτομαγιάς, έκανε τόσο κρύο στην Αττική όσο δεν είχε κάνει τα τελευταία 135 χρόνια. Τόσο χαμηλές θερμοκρασίες. Μια χαρά, δεν έχει καμία σημασία. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Ήρθαμε σήμερα και ανοίξαμε την εκπομπή με το Cool Airs Razon, με τον David Byrne, την Νατάλια Λαφουκάρδε και τους Mexican Institute of Sound. Ήταν το κομμάτι που το έπαιξαν έτσι ακριβώς και στο Coachella πριν από μερικές εβδομάδες, στο Coachella Music and Arts στο Indio στην Καλιφόρνια. Και εμείς θα φύγουμε από την Καλιφόρνια που κάνει πάντα ζέστη και δεν βρέχει ποτέ. Και πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία, μέχρι το Παρίσι.
1: C'est une star. Je suis pas pour vous, la mienne, elle brille dans mon regard. Ma femme est belle, c'est une star.

0: Elle, c'est une star. Je suis pas pour vous, la mienne elle brille dans mon regard.
1: 2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο. Cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας βλέπετε, μας ακούτε μάλλον, όπου και αν βρίσκεστε, όπως ακριβώς και από το δέκτη της τηλεόρασής σας, ακούτε το Cosmos και Cosmos Jazz.

Ιλουμινάντο, λοιπόν, αυτή είναι η Αμπάρο Σάντσες, παρέα με τους Γκαλέξικο και την Γκάμπη Μορένο. Μας ακούτε από το Facebook, από το Instagram, έχουμε social media, μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας. Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio, ανά πάσα ώρα και στιγμή μπαίνετε και στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλησπέρα σας, προτιμήσεις σας, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε όπως ακριβώς και από το Messenger. Πάμε να συναντήσουμε τον Burna Boy.

Αυτός είναι ο Burna Boy εδώ με το Σαμπούζι στο Change Your Mind. Ωραίο τραγούδι και ωραίο το τελευταίο άλμπουμ του Burna Boy με πολύ καλές συμμετοχές. Αφενός μεν με το Σαμπούζι, αφετέρου με τον θρύλο, τον legend Mick Jagger στο τελευταίο του άλμπουμ. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας από όπου και αν μας κάνει τα ακρόαση και φυσικά στον αγαπητό φίλο τον Λούις και στην κόρη του την Καρολίνα που μας ακούει. Πάμε μια βόλτα στα παλιά. Όταν ο Άγχελ Βιλόλντο έγραφε το El Choclo και το διασκεύαζε ο Νατ Κινγκ Κολ.

αυτό το καινούριο single του Teddy Swims. Teddy Swims που εμφανίστηκε με τον David Lee Roth και τραγούδησαν και κομμάτια των Van Halen πριν από μερικές ημέρες και στο Stagecoach. Στο Stagecoach ακριβώς αμέσως μετά το live που έδωσαν όταν τελειώνει το μεγάλο φεστιβάλ στο Ίντιο, στο Coachella. Ακριβώς στο ίδιο σημείο γίνονται όλες οι διαδικασίες και γίνεται το Stagecoach, το οποίο είναι λίγο πιο country, λίγο πιο rock και όχι τόσο alternative και ηλεκτρόνικα όσο ήταν παλιά στην, όπως γνωρίζουμε φυσικά, το Coachella Arts Festival. Ακριβώς μετά από τρεις εβδομάδες πήγε στο New Orleans Jazz Heritage Festival και περιμένουμε φυσικά και καινούργια δισκογραφική δουλειά και από τον Teddy Swims. Καινούργιο άλμπουμ επέστρεψε και η Γιαγιά Μπέι. Ολοκληρωμένο, βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα. Θα μας πάει μέχρι τις 8.30.

0: as much as we try to pretend like love is this easy thing, it's not, no matter the relationship that you have.
1: Κόσμος 93,6.
2: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
3: Wow!
2: Ονειρεύεσαι?
3: Όχι!
2: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
3: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Sun, αυτή είναι η Stranglers. Εδώ είμαστε και εμείς από το 1986 το Always the Sun. Και πόσα χρόνια, φίλες και φίλοι, 40 χρόνια ακριβώς. Έτσι, επιτυχίες και μελωδίες από μια μπάντα που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα όχι μόνο από το ελληνικό κοινό, αλλά και από όλο τον κόσμο. Και εμείς κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ, στο δικό μας κόσμο, στους 93,6. Απέναντί μου βρίσκεται ο Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής από το Σάρι. Λοιπόν, οι Stranglers με την Bank Rock, με το New Wave φυσικά και με όλο αυτόν τον ήχο που δημιούργησαν τα τέλη της δεκαετίας του 70 με τον Μπέρνελ μέχρι και τις μέρες μας. Βγαίνουν και σε περιοδία στην Ευρώπη με πολύ μεγάλο tour σε Μεγάλη Βρετανία, όπως πάντα εξάλλου, και θα φτάσουν, δεν θα περάσουν από την Ελλάδα από ό,τι βλέπω και από ό,τι θυμάμαι, έτσι, γιατί κάνω λάθος, θα φτάσουν μέχρι και την Γαλλία, άντε μέχρι και την Ιταλία. Εκεί θα βγουν οι Stranglers. Εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, την Αντζελίκη Τζο, που Αντζελίκη Τζο κυκλοφόρησε πριν από μερικές μέρες ολόκληρο το νέο της άλμπουμ με τίτλο Hope. Εδώ παρέα με το Pharrell Williams.

Αυτή λοιπόν είναι η Angelique Jo εδώ παρέα με τον Pharrell Williams. Είχε να ηχογραφήσει, φίλες και φίλοι, 5 χρόνια νέο άλμπουμ η Angelique Jo, και βρίσκει πραγματικά ελπίδα μέσα από την τελευταία της δισκογραφική δουλειά με πολλές συνεργασίες. Και όταν λέμε με πολλές, με τον Pharrell Williams, με τον Nile Rodgers το θρύλο, με τον Jolly Winston, PJ Morton, με Diamonds Platmos, με πάρα πολύ κόσμο μέσα, καλές, πολύ καλές πραγματικά συνεργασίες, και μάλιστα η ίδια το έχει αφιερώσει, όπως διάβασα σε ένα δελτίο τύπου μερικές μέρες πριν, για την μητέρα της που έφυγε από τη ζωή, την Ιβόν. Καλησπέρα σε όσους άνοιξετε μόλις τώρα τα ραδιόφωνά σας και μας κάνετε ακρόαση, όπου και αν βρίσκεστε. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο σε 93,6 και εμείς πάμε μια βόλτα μέχρι τη Σουηδία.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι, μέσα από τα social media. Από το Instagram δίνουμε προσκλήσεις για το live των Smack Pet Itself από την Δανία στον Καζάρτε την Τετάρτη. Ο διαγωνισμός λήγει αύριο το μεσημέρι. Όπως και μόνο από το Facebook δίνουμε διπλές προσκλήσεις για το live της Σαβίνας Γιαννάτου, το Watercolors, στο Μέγαρο Μουσικής την Τετάρτη 6 Μαΐου, και ο διαγωνισμός και αυτός λήγει αύριο το μεσημέρι. Οπότε καλό είναι να μπαίνετε μέσα στα social media, Instagram, Facebook, τρέχουν προσκλήσεις, τρέχουν διαγωνισμοί. Οπότε αυτόματα, εάν γράψετε κάτι κάτω από τα Reels, όχι από τα, από τα κείμενα, από τα Reels, εκεί αυτόματα, αν μπαίνετε μέσα στην κλήρωση του διαγωνισμού, αν κερδίσετε, ενημερώνεστε με προσωπικό μήνυμα. Και εμείς από τη Σουηδία πάμε να συναντήσουμε την Casey Musgraves. Το λέγαμε, περιμέναμε να ακούσουμε το άλμπουμ της Casey Musgraves. Το άκουσα την Παρασκευή, γιατί την Παρασκευή κυκλοφόρησε. Την Παρασκευή μπορεί να ήταν πρωτομηνιά στην Ελλάδα και να ήταν ημέρα αργίας, δεν κάναμε εκπομπές. Είναι επίσημη εδώ και χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο υπάρχουν κανονικά κυκλοφορίες. Middle of Nowhere, λοιπόν, το 7ο άλμπουμ της Casey Musgraves, είναι πραγματικά μια επιστροφή στις ρίζες. Κάνει αυτό το self-definition που ξέρουμε τόσα χρόνια για εκείνη, το Deeper Well, το προηγούμενο της άλμπουμ. Ήτανε alternative, ήτανε folk, ήτανε indie, δεν ήταν ένα καθαρό country album. Ακούστηκε όμως πάρα πολύ. Το συγκεκριμένο είναι ένα album που προσδιορίζει ξανά τον ήχο της και μας φέρνει εκεί ακριβώς που την ξέραμε. Αυτό δεν είναι, ξέρετε, καθόλου κακό. Με εξαιρετικές συνεργασίες και με τη Miranda Lambert και με τον Billy Strings. Το Dry Spell είναι το κομμάτι που είχε ακουστεί περισσότερο, το έχει γράψει ο Josh Osborne. Και εκείνη που ήταν η έκπληξη και το περίμενα, αν και το βλέπα στις λίστες, αλλά ήθελα να το ακούσω πρώτα, είναι το Uncertain Texas. Γιατί συμμετέχει ο teenager Willie Nelson. Willie Nelson στο καινούριο άλμπουμ της Casey Musgraves,

τα είπε όλα σε αυτό το κομμάτι η Casey Musgrave στο Uncertain Texas. Και ξέρετε τι μου αρέσει περισσότερο όσον αφορά το Willie Nelson. Δίνει χώρο πολύ στο καλλιτέχνη τα τελευταία χρόνια και δεν έχει νομίζω και ανάγκη στα 93 του ο Willie, όταν μιλάει βέβαια και για ένα κομμάτι που αφορά, αν θέλετε, και την πατρίδα του, έτσι, το Abbott στο Texas, εκεί που έχει γεννηθεί, εκεί που μένει, εκεί που δραστηριοποιείται και εκεί που θα βγάλει και θα κυκλοφορήσει σε 20 μέρες το καινούριο του άλμπουμ. Κάθε χρόνο το νούμερο 117, αν δεν κάνω λάθος, προσωπικό του άλμπουμ, και θα βγει σε περιοδία ο 93χρονος πια Willie. Αλλά το ωραίο είναι αυτό ακριβώς, ότι δίνει χώρο στον καλλιτέχνη και πολύ περισσότερο στην Casey Musgraves, που την είχε βοηθήσει ούτως ή άλλως τόσο πολύ στο παρελθόν, και νομίζω ότι δεν έχει και ανάγκη ο Willie. Μπαίνει στο δεύτερο μέρος του τραγουδιού, μπαίνει να παίξει κιθάρα, και μόνο που ακούει κανείς τον ήχο της Trigger, νομίζω ότι από χιλιόμετρα μακριά μπορεί να καταλάβει ότι αυτός ο ήχος και αυτή η κιθάρα, αυτή η μελωδία ανήκει στον Αϊθαλή Willie Nelson. Πάμε να συναντήσουμε τον Γκίσμο Βαρύγιας. Είχα ρωτήσει κάπου τον Γκίσμο Βαρύγιας, δεν θες να πας στη Λατινική Αμερική? Μου λέει, ακόμα δεν έχω αξιωθεί να πάω. Οτιδήποτε κάνω, το κάνω είτε από την Ισπανία, είτε από την πατρίδα που μεγαλώνω εγώ και η οικογένειά μου, από τη Μεγάλη Βρετανία. Γιατί στη Μεγάλη Βρετανία ζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Γκίσμο Βαρύγιας. Βουέλας. Well,

Κοίταγα λίγο τις περιοδίες, κοιτάω λίγο τα live και όλα αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα εάν στην Ελλάδα γνωρίζουμε όλοι ότι περιμένουν στο τέλος της εβδομάδας την μεγάλη συναυλία των Metallica το Σάββατο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και από νωρίς, έτσι διάβαζα ότι οι πόρτες ανοίγουν στις 4 η ώρα το απόγευμα και με στο Ολυμπιακό Στάδιο και από νωρίς, έτσι διάβαζα ότι οι πόρτες ανοίγουν στις 4 η ώρα το απόγευμα και με...

πράγματα που αναφέρουν και, καλό, και καλά κάνουν και τα αναφέρουν για το live των Metallica. Το λέω γιατί είναι το πρώτο πολύ μεγάλο live που γίνεται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας από μια ιδιαίτερα αγαπητή μπάντα στο ελληνικό κοινό και όχι μόνο. Όπως ακριβώς πολλοί περίμεναν να δουν και το Springsteen, και μάλιστα ο Springsteen έχει βγει αυτή τη στιγμή στο tour στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε ένα άκρος πολιτικοποιημένο tour που κάνει, και κάνει και ιδιαίτερη αίσθηση. Ήταν να εμφανιστεί αυτές τις μέρες στη Φιλαδέλφια και έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την Φιλαδέλφια. Ωστόσο πρέπει να κάνει reschedule το πρόγραμμα, γιατί και από το NBA και από το NHL μπήκανε και οι δύο οι ομάδες της Φιλαδέλφια στα play-off. Μιλάμε τώρα και για τους 76ers και για τους Flyers. Οπότε αναγκαστικά το αφεντικό πρέπει να κάνει λίγο πίσω και να κάνει reschedule, να δώσει νέες ημερομηνίες. Δίνει λοιπόν για τη Φιλαδέλφια ημερομηνία 30 Μαΐου. Σε ένα tour που είναι ούτως ή άλλως sold out στην Αμερική και πολλοί το περιμένουν. Spanish Eyes μέχρι τις 9.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο, στους 93,6, αυτό είναι το Calypso Blues, είμαι ο Horizon στο Remix και Νένε Βάσκες. Κάπως έτσι επιστρέψαμε σήμερα, Δευτέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα φίλες και φίλοι. Είναι 7 λεπτά μετά τις 9, είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο, στην αγαπημένη σας συχνότητα. Εύχομαι να περάσετε όμορφο τριήμερο, ανεξάρτητα εάν ο καιρός δεν ήταν καλός. Κάποιοι περίμεναν ότι ο καιρός θα ήταν καλός, θα ήταν σύμμαχος ο καιρός, και είναι απόλυτα λογικό, διότι όταν βρίσκεσαι στο Μάιο και έχουμε δει ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε και 26-27 βαθμούς, φανταζόμασταν ότι δεν θα χιονίζει στην Πάρνηθα και στο Παρνασσό και στα γύρω βουνά. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά συμβαίνουν και αυτά τα πράγματα. Δεν πειράζει, έρχεται σιγά σιγά το καλοκαίρι, θα ζεστάνει ο καιρός και μέσα στη βδομάδα μια χαρά θα είναι. Όλα καλά. Όλα καλά και ό,τι πρέπει. Καλώς ορίσατε λοιπόν στην παρέα μας. Καλώς ορίζουμε και τον Παπιδούκαρο που είναι στον ήχο. Και ανεβαίνουμε βόρεια. Ανεβαίνουμε μια βόλτα στο Μάντσεστερ να συναντήσουμε την Λουσέν. Love Bites Back.

Αυτό λοιπόν είναι το Lonely Road. Βγήκε στα τέλη του 24 από τον MGK, το Machine Gun Kelly, παρέα με τον Jerry Roll. Ναι, καλά καταλάβατε, δεν θυμίζει κάτι παραπάνω, αλλά από το Take Me Home, Country Roads. Και στην περίπτωση, αν θυμάστε, τον Teddy Swims και Hoover Phonic και όλες αυτές τις κουβέντες που κάνουν αρκετοί και λένε ότι το κομμάτι είναι κλεμμένο κτλ. Εδώ το κομμάτι δεν είναι κλεμμένο, έχουν γίνει χρήση της μελωδίας και το στίχο του John Denver με νόμιμη άδεια και πλήρη αναγνώριση των πνευματικών δικαιωμάτων, διότι αυτό που συμβαίνει εδώ στο Lonely Road ονομάζεται interpolation, είναι η λεγόμενη παρεμβολή, όταν δηλαδή ένας καλλιτέχνης ηχογραφεί ξανά μια μελωδία ή στίχους από ένα παλιότερο κομμάτι για το ενσωματώσει σε ένα νέο. Και μάλιστα πήραν επίσημη έγκριση, λάτρεψαν μάλιστα οι διαχειριστές της κληρονομιάς του John Denver αυτό το τραγούδι, και βγήκε φυσικά και ο ίδιος ο MJG, ο Machine Gun Kelly, γιατί στο δικό του άλμπουμ περιέχεται το τραγούδι, και ευχαρίστησε δημόσια τον Denver, τους κληρονόμους και όλους τους ανθρώπους, τους διαχειριστές κληρονομιάς, λέγοντας ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Denver που μας άνοιξε το δρόμο. Everything I see. Καινούριο σίγγλ από τον Κούτιμαν και τον Ντέκελ.

Dancing with myself, αυτός είναι, αυτή είναι η Miranda Lambert. Εδώ διασκευάζει, ψέματα, Maren Morris, συγγνώμη, διασκευάζει Gen X, φυσικά για την μεγάλη επιτυχία που έκανε στις αρχές της δεκαετίας του 80, τότε ο Billy Idol, ο Hall of Famer πια, Billy Idol. Και αυτός είναι ο Bernard Adige, από τη Γαλλία, παρέα με τη Βραζιλιάνα και Γαλλίδα πια, Φλάβια Κοέλιο. Ο γκρινγκό.

0: Hey Gringo, λοιπόν, από τη Φλάβια Κοέλιο και τον Μπερνάρ Αδιγέ, το γερόλικο της ροκ και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε εκεί στη Γαλλία. Λίγο πριν τις 9.30 πάμε με ένα Cosmos Classic. Με ένα Cosmos Classic και με ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει ιδιαίτερα εδώ από τον κόσμο.
1: Cosmos Classic.

Έλα Νάιντ, αυτός είναι ο Big X στα πλάγκα, παρέα με την Έλα Λάγκλεϊ. Εδώ είμαστε και εμείς. Κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6. Είναι 35 λεπτά μετά τις 9. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Απέναντι μου βρίσκεται τον Παπισδούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πριν από 14 χρόνια βρέθηκε επάνω στην σκηνή και μοιράστηκε την σκηνή η Paloma Faith παρέα με τον Τζουλ Χόλαντ. Και διασκεύασαν εξαιρετικά Never Tear Us Apart.

Βρεθήκαμε για λίγο στη Γαλλία. Αυτή είναι η Σιλβί Βαρτάν. Τι ωραία φωνή. Σιλβί Βαρτάν με καταγωγή από τη Βουλγαρία. Βαρτανιάν ήταν το επίθετο, αλλά μεγάλωσε, έγινε γνωστή και μία από τις ωραιότερες γυναίκες στον κόσμο η Σιλβί Βαρτάν στα νιάτα της. Πάμε να συναντήσουμε τους National. 10 παρά 20 εδώ στον κόσμο.

So much trouble in the world. Πραγματικά δεν έχει καθόλου άδικο η Lucinda Williams από το ολοκένουργιο άλμπουμ της. Ένα άλμπουμ που το περίμενε η Αμερική, και το λέω αυτό γιατί η Lucinda Williams είναι ανατρεπτική εδώ και πάρα πολλά χρόνια και χτυπάει το χέρι στο μαχαίρι που λέμε κάθε φορά, έτσι, αυτό αν το ξέρετε. Και ήταν και ένας από τους λόγους που ήταν πολλής κόσμος που περίμενε, όχι μόνο στην country, γενικά στη μουσική, γιατί παίζει alternative country. Ήταν και η πρώτη εξάλλου που το έκανε αυτό η Lucinda Williams και έφερε

στον τον ήχο τη δεκαετία του 80 και μάλιστα ηχογράφησε αφενός μεν στο Νάσβιλ και αφετέρου στο Electric Lady στη Νέα Υόρκη σε ένα ιστορικό στούντιο, και λέω ιστορικό γιατί ήταν το στούντιο το οποίο είχε περάσει τουλάχιστον 20 εβδομάδες ο Χέντριξ την δεκαετία του 70 για να ηχογραφήσει τις τελευταίες του δισκογραφικές δουλειές 68-69 και αργότερα ό,τι βγήκαν. Υπάρχει ακόμα το Electric Lady στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Νέα Υόρκη, και εδώ το So Much Trouble in the World, ένα εμβληματικό τραγούδι του Marley, έτσι, που κυκλοφόρησε στο Survival το 79, και εδώ το ακούμε με το θρύλο της blues και της gospel, την Mavis Staples. Και αυτός είναι ο πρωτοζέ.

Έτσι λοιπόν πήγαν τα πράγματα σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου, 5 λεπτά πριν από τις 10, κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω για απόψε. Ευχαριστώ όλους εσάς για την ακρόαση, για την επικοινωνία και τον Παπιδόκαρο φυσικά που ήταν στον ήχο. Σας αφήνω με τους Tindersticks και το This Fire of Autumn, έτσι για να υποδεχτούμε όμορφα και μελωδικά τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Πολλά φιλιά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
3: Wow!
2: Ονειρεύεσαι?
3: Όχι!
2: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
3: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
4: Ρωμαίος!
3: Ιουλιέτα!
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο Παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίου και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Το βάλε, το βάλε.
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας.
5: Τίποτο, τίποτο.
3: Μεχτάρα μου.
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Just dropping to see what condition, my condition. Αυτή ήταν η φωνή όμως της Aaron Jones και όχι του Kenny Rogers. Θα θυμηθούμε σήμερα τις μεγάλες επιτυχίες της σπουδαίας αυτής τραγουδίστριας, της soul και της funk, η οποία έκανε καριέρα σε μεγάλη ηλικία, και παρότι έκανε καριέρα σε μεγάλη ηλικία μαζί με τους Dub Kings και συγκεκριμένα στην Dub Tone Records, άφησε τεράστιες επιτυχίες. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, ο Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μας ακούτε βεβαίως και από το internet cosmosradio.gr, μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Καλή ακρόαση.

Cypress Hill ανακοίνωσαν και κυκλοφόρησαν ισπανόφωνο καινούριο άλμπουμ με τίτλο Dios Bendiga, και αυτό είναι το Καμπεώνες μαζί τους ο Μέλο Μενέις. Και να θυμηθούμε έναν καταπληκτικό κιθαρίστα, pioneer της surf μουσικής, τον Dick Dale. Εδώ μαζί με τους Deltones στο Mr. Lou.

επέστρεψαν η συνεργασία της Νατάλια Λαφουρκάδε μαζί με το Mexican Institute of Sound και τον David Byrne. Η μελωδία είναι γνωστή, αλλά εδώ όμως βεβαίως στα ισπανικά. Κουάλες Λαραζόν

πανδημία φέτος έγκαλε ο David Byrne ανακοίνωσε και μια σειρά από καλοκαιρινές εμφανίσεις στο Μεξικό. What is the reason for it? Αλλά εδώ με ισπανικά θα τραγουδάει με τώρα, θα ακούσετε την Νατάλια Λαφουρκάδε. Πολλά πνευστά και πολλά φωνητικά σε αυτό το remix.

0: δωμάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρήγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος.

0: να τη ζουν με τη βοήθεια του Μαρτσέλο Μπουρτιτσιότο σε ένα πολύ ωραίο Ιτέρνο Καμπέον και πίσω στο This Land is Your Land, μια τεράστια επιτυχία του Σαρον Τζόνς. Ακούστηκε και σε ταινίες.
1: This land is your land.
0: Το άλμπουμ Naturally του 2005.

Μπαίνετε στο Instagram, διπλές προσκλήσεις για το live των SmackPad, την Κισέλβα από τη Δανία. Αυτή την Τετάρτη 6 Μαΐου στο Κεζάρτε. Αλλά για το live της Αβίνας Γιαννάτου, στο Μέγαρο Μουσικής. Εκεί μπαίνετε στο Facebook. Αβάν πρεμιέρ για την ταινία Ερκουδότρυπα στο Σινεφλερί τη Δευτέρα 11 Μαΐου. Στις 7.30 παρουσία των συντελεστών. Μπαίνετε λοιπόν στα social media, βλέπετε ότι ο διαγωνισμός δηλώνεται συμμετοχή.

Ένας ήχος τόσο φρέσκος, αλλά έρχεται από το 1974, άλμπουμ Promised the Heights, Σημάντε. Brothers on the Slide. Και δύο χρόνια αργότερα ο James Brown κυκλοφορεί το Body Heat. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε σε two part, δύο μέρη, single, στην Bolido Records. Πολλές φορές το έχει τραγουδήσει live σε πάρα πολλά άλμπουμ που ήταν live, όπως το Hot on the One. Μέχρι και τις 11, James Brown, λοιπόν, Body Heat Part 1.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Δευτέρας 4 Μαΐου. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Olive Jones, End of Time. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Και σήμερα θυμόμαστε τη Sharon Jones, αυτή την σπουδαία τραγουδίστρια της soul και της funk, η οποία έκανε πάντα back vocals, ήταν πάντα στο πίσω μέρος, ήρθε στο προσκήνιο πολύ αργότερα, αλλά έκανε τεράστιες επιτυχίες, ήρθαν και τα Grammy, έφυγε νωρίς. Sharon Jones and the Dap Kings, 100 Days, 100 Nights.

Olivia Dean, η μεγάλη της επιτυχία Show You the Funny Love, κέρδισε και Grammy βραβεία. Ο Ibrahim Maalouf ξαναχτυπά. Λας τρομπέτας, Ντένα Έλα.

gracious, let me tell you the news. It's been wet.

καινούργια σειρά στο Netflix, Jonas Bo Detective Hole, και εδώ Silver Tchoyem τραγούδησε God Is Gonna Cut You Down με το δικό του τρόπο. Εδώ πέρα η Αλέσια Ντεκάρα μαζί με την Ωρα Jones.

Sometimes It's So Hard, μια φωνή πολύ γνωστή της Dapton Records. Και εδώ η Carol G από την Κολομβία, σε μια πολύ ωραία μπαλάντα, Después de ti.

0: Με καταγωγή από τον Καναδά και την IT, Meet Me By The River, η Dominique Φίσεμα με καταπληκτικά back vocals. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν ο Ρουμπένης Ταγκουράκ, θα το πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Σέου Ζόρζ μαζί με Αλμάζ από τη Βραζιλία. Τραγουδούν τη μεγάλη επιτυχία Troy Aggers. Everybody loves the sunshine. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ.
1: My life, my life in the sunshine. Everybody loves the sunshine. Sunshine.

sunshine. Love who I love.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: μας προχώρα. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion. Μαζί μας προχώρα. Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93,6. Icos Antochis. Haus des Stehvermögens.
4: La Casa de la Costanza.
3: Icos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς ήρθατε στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον Νίκο που αντέχει, με διαδρομές, με μουσικές, με αόρατες.

beat και ένα ταξίδι που έρχεται από το Βόσπορο για να καταλήξει στο Λονδίνο, ένα sass beat selection ή αλλιώς Turkish funk. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τις γέφυρες του Βοσπόρου, έχουμε να κάνουμε με τις μουσικές που ξεπηδάνε από εκεί. Η

οποίο έρχεται από την Τουρκία μεριά και μέσα στο 2019 μαζεύεται στην Arsiva Black με έδρα το Λονδίνο. Μουσικές από το 1965 και έως το 1980, τακτοποιημένες εκεί. Καλώς ήρθατε στον Νίκο που αντέχει, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τον ήχο, Δήμητρα Κακαουνάκη να διαλέγει τις μουσικές και εμείς φύγαμε. Φύγαμε για πού?

στις συλλογές και μάλιστα σε αυτές που αφιερώνονται στα ποίηματα, praise poems. Και έχουμε φτάσει κιόλας το 1970, αλλά και σε αυτή τη συλλογή με το νούμερο 10, A Journey into Deep Soulful Jazz, λέει. Όσο για την ουσία της μουσικής, funk από τα 70s. Η Trump Records με έδρα τη Γερμανία και αυτό το κομμάτι που

περάσουμε στο Willy Dorey, ο οποίος στη σκηνή ονομάζεται Skin Shape, αλλά και τον Ben Bell, που φτιάξανε μαζί την Chorus Records. Εκεί ηχογραφούν από το 2013, εκεί μοιράζονται το πάθος τους για την τζαμαϊκανική παράδοση και μουσική. Εκεί φτιάχνουν τα ταξίδια τους. Είναι από χρόνια φίλοι, εδώ και 2 δεκαετίες, και ό,τι τους ενώνει είναι

κύριο τον βρίσκουμε στη Γαλλική Πολυνησία, στα ωραιότερα μέρη. Ένα ατελείωτο χαμόγελο από εκεί και μπρος, και ο Ντεζί Εουζί εμφανίζει αυτό που έχει φτιάξει εκεί. Endless Smile. Ένα ατελείωτο χαμόγελο είναι και οι μουσικές του.

Δεν ξέρω αν είναι ικανό πράγματι να κρίνει μια πραγματική γυναίκα. Αυτό πάντως που ξέρω είναι πως ο Τζέισον Τζόσουα έχει ωραίες ιδέες και τις βάζει στη μουσική του. Έχει φτιάξει καινούριο άλμπουμ, τον παρακολουθούμε εννοείται, και μέσα στο 2026 δίνει αυτή τη θεραπεία ως μουσική. Στο Μαϊάμι τα ηχογραφεί όλα, στη Φλόριδα ο Τζέισον Τζόσουα, ο οποίος

Το κομμάτι ανήκει δικαιωματικά στο James Hunter. Εδώ όμως στα χεράκια του Leon De Niro αποκτάει άλλες διαστάσεις αυτό το heartbreak που πάνω κάτω γνωρίζουμε όλοι. Ωστόσο, εδώ έχουμε να κάνουμε με τον παραγωγό Victor Axelrod, ο οποίος έρχεται και βάζει τη Rocksteady Magic ματιά του.

Πίσω στο χρόνο γινόντουσαν ωραία πράγματα, αλλά και σήμερα δεν παραπονιέμαι. Ο ήλιος του Λουντοβίκ Ναβάρε ερχόταν με αυτό το Λεβικόντ, το κάστρο στο νοτιοανατολικό Παρίσι κοντά στο Μελάν, μας πάει πίσω στο 17ο αιώνα.

0: your bird and I, above an ocean of tigers. You to your cage, by increments, by measures.
1: Να φτάσουμε στο σήμερα, να αφουγκραστούμε έναν μεγάλο παραμυθά, έναν συγγραφέα, τον Άντωνι Τζόζεφ, ο οποίος φτιάχνει τα δικά του αφηγήματα. Ο Άντωνι Τζόζεφ και η καινούργια του δουλειά, The Ark. Από το Trinidad και το Tobago φτάνει στο Λονδίνο και μέσα στο 2026 καταφέρνει να έχει παραγωγό τον Dave Okumo. Μια μικρή γεύση από αυτό το κομμάτι που έφτιαξε με τίτλο Your Bird and I.

σπουδαίος ο DJ Cam. Άφησε πολύ ωραίες διαφορετικές εκδοχές. Ο DJ Cam μαζί με το κουαρτέτο του. Και αυτό εδώ το διαφορετικό Cantaloupe Island.

Οι Γερμάνος Γκουτιέρες που ανεβαίνουν στα βράχια για να παίξουν με τις κιθάρες τους. Η RWX είναι και αυτοί μαζί και το κομμάτι που φτιάξαν όλοι μαζί έρχεται με τίτλο You.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Κόσμος Radio.gr.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos

Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις κρυμμένες διαδρομές μας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δήμητρα Κακαουνάκη φροντίζει τα υπόλοιπα και οι After Clank μας παίρνουν έτσι απαλά από το χέρι και μας συστήνουν να τα αφήσουμε όλα πίσω. Leave it all behind, από τη Φιλανδία. It's been a lonely night.

Νοστάλτζια 77 επιστρέφει και εννοείται ότι φτιάχνει μουσικές από τις ωραίες. Ο Νοστάλτζια 77 που εδώ έρχεται από το Λονδίνο. When the Light's Gone είναι ο τίτλος του άλμπουμ που φτιάχνει μέσα στο 2026 και το κομμάτι έρχεται We Tell Our Stories. Λέμε τις ιστορίες μας.

Νιλούφερ Γιαννία. Ονομάζεται το κορίτσι και φτιάχνει ωραίες μουσικές δικές του από μνήμης. Made out of memory είναι το κομμάτι.

πούμε, για αυτό το πρωτοπόρο συγκρότημα με τίτλο Calibro 35. Παίζουν κατά βάση ορχιστρικές μουσικές, instrumental, αλλά εδώ δοκιμάζονται και σε άλλα πράγματα. Exploration είναι ο τίτλος και εμείς ακούμε το Vitamin

Πίκρα. Πελίγκρο το κομμάτι και αν φτάσουμε ακριβώς εδώ. Στα Πάτρια Εδάφη, στα δικά μας, στον Blend Miskin αλλά και τον Soul Sugar που φιλοξενείται από τη Γαλλία στην Αθήνα. Me Loud είναι το κομμάτι που έφτιαξαν μαζί.

Isaac Chambers μας έχει δοκιμάσει και έχει δοκιμαστεί, και το Moonlight Ride έρχεται από αυτό το άλμπουμ με τίτλο Moonlight and Ride.

JJ Whitefield τον έχουμε γνωρίσει από τους Whitefield Brothers και το Earthology. Εδώ ονειρεύεται έναν διαφορετικό κόσμο μόνος του. Other World είναι το κομμάτι.

η Ezra Collective που βρίσκονται στο νότιο Λονδίνο και ξεκίνησαν αγαπώντας τον Fela Kuti και το Afrobeat, τώρα απλώς δοκιμάζουν τη δική τους διαφορετική αξία του Colonial Metal.

σε αυτά που ηχογραφήθηκαν μόλις, σε αυτά που αξίζουν πολύ, συγκαταλέγεται στα σίγουρα ο Adrian Young, για να μιλάμε πολλά, μαζί με τον Αλί Σαχίν Μοχάμαντ, εδώ επισκέπτονται τη Βραζιλία. Jazz is dead.

Blundetto μαζί με τον Ζωάο Σέλβα και φτιάχνουν το κομμάτι τους στη Βραζιλία. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσω και θα σας ευχηθώ ένα υπόλοιπο καλό βράδυ. Αύριο θα τα ξαναπούμε στις 12 τα μεσάνυχτα στον οίκο που αντέχει στον κόσμο μας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος.

Ακούτε Κόσμος.